55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κόσμος 938. Radio Station.

0: Κόσμος 938.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Michael Brown. Chip out, baby. Tú lo sabes. Let go. Another one.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη κυρίες και κύριοι. 8 λεπτά μετά τις 8, Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στο Ραδιόφωνο Κόσμος. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι κοντά σας. Καλημερίζω και όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Σε αυτήν εδώ, μιας και με την συμπαραγωγή μας, με την τηλεόραση Κόσμος, η φωνή μας και η εικόνα μας φτάνει παντού. Μπορείτε να ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή και μέσα από το www.tvcosmos.gr, όπως και να τη βλέπετε επίσης ζωντανά. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι κατευθείαν στην επικαιρότητα, διότι στην περιοχή μας, στην Ρόδο μας, φιλοξενούμε

0: μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη του κ. Χατζημάρκου, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, όπως και εγώ, και άλλοι φυσικά συνάδελφοι, κληθήκαμε εδώ. Θα βρεθούν πάνω από 100 μέλη της Επιτροπής από όλη την Ευρώπη, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, όπου την Παρασκευή το πρωί θα γίνει η συνάντηση στην παλιά πόλη σας, στο Παλάτι, όπου και θα συνεδριάσει το συγκεκριμένο όργανο με θέμα ουσιαστικά το νέο ΕΣΠΑ, αν το πούμε έτσι, να καταλάβει ο κόσμος και η διαχείρισή του. Γιατί, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η εισήγηση η οποία υπάρχει κεντρικά από την Ευρώπη είναι η διαχείριση των περιφερειακών προγραμμάτων, δηλαδή αυτά που λέμε σήμερα τα ΠΕΠ αναπεριφέρεια, να κεντροποιηθούν και να γίνεται κεντρικά η διαχείριση από το κράτος. Εκεί υπάρχει αντίδραση της αυτοδιοίκησης στο σύνολό της όλη την Ευρώπη, και αυτό προσπαθούμε να το αναδείξουμε και να πείσουμε να παραμείνει όσο έχει σήμερα. Δηλαδή τα περιφερειακά προγράμματα να είναι σε ισχύ, ώστε να προχωρήσει η συνοχή, γιατί μιλάμε για συνοχή των πολιτών και της Ευρώπης. Δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να είναι εκτός αυτής της προσπάθειας. Και θα γίνει κουβέντα στο κομμάτι αυτό εδώ στη Ρόδο μεθαύριο την Παρασκευή το πρωί.
1: Νομίζω ότι η ανησυχία εστιάζει στο γεγονός ότι αν τα χρήματα περνάνε από το κράτος για την τοπική αυτοδιοίκηση, προφανώς και το κράτος δεν θα τα αποδίδει όλα ή θα αποδίδει λιγότερα.
0: Όχι, αυτό είναι, δηλαδή. Η Ευρώπη έχει χτιστεί, όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλά με τις περιφέρειες και τους αποκέντρωση. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η Ευρώπη των περιφερειών. Έτσι έχει χτιστεί η Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Η Ευρώπη λοιπόν εδώ και χρόνια έχει καθιερώσει να λειτουργεί αποκεντρωμένα μέσα από τα περιφερειακά της προγράμματα σε όλες τις χώρες που είναι μέλη. Όπως και στην Ελλάδα. Και κάθε περιφέρεια είχε το δικό της πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής, όπου έκανε και τα έργα στους Δήμους, τα δικά της, ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Γενικά, ό,τι υπήρχε θέματα από Ταμείο Συνοχής, υπήρχε μέσα από τις περιφέρειες. Αυτό λοιπόν, μετά από πρόταση της Ursula von der Leyen, έρχεται να τροποποιηθεί. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση και από τους ευρωβουλευτές, αλλά και από το όργανο των ευρωβουλευτών, το Κοινοβούλιο εννοούμε, αλλά και την Επιτροπή των Περιφερειών που συμμετέχει όλη η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει εκεί 16 μέλη να ενημερώσουμε, 12 μέλη συγγνώμη να ενημερώσουμε, είναι 6 περιφέρειες, 6 από τους Δήμους, όπου δίνεται η μάχη για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή τη λογική και να παραμείνει ενισχυμένο φυσικά το Ταμείο Συνοχής στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, γενικά στην αυτοδιοίκηση δηλαδή αυτό το κομμάτι.
1: Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη αυτή εδώ η αλλαγή εντάσσεται και στην αλλαγή στρατηγική της όσον αφορά την διαχείριση των κονδυλίων, δηλαδή θέλει να δώσει περισσότερη βάση στην άμυνά της και έρχεται να κόψει κονδύλια από τις υποδομές.
0: Όλα αυτά τα οποία δείτε είναι σε μία πάνω στο τραπέζι. Ναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει αλλάξει η φιλοσοφία της, δηλαδή έχουν μπει και άλλα ζητήματα, όπως είναι το θέμα της άμυνας, ευρωπαϊκής άμυνας, το οποίο θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα κράτη πληρώνουν, αντιλαμβάνεστε πως είναι η διαδικασία αυτή, φαντάζομαι το ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Τα κράτη πληρώνουν τη συμμετοχή τους και υπάρχει ένας προπολογισμός ο οποίος μοιράζεται σε διάφορες δράσεις. Μία από αυτά είναι η άμυνα, η οποία πραγματικά έχετε να δώσει κόστος επιπλέον και να πάρει χρήματα από τον προπολογισμό. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί πάλι γίνεται η κουβέντα μεγάλη. Αν θα πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμός, άρα να μην κοπούν τα κονδύλια, πόσο θα είναι αυτό και τα λοιπά. Υπάρχει δηλαδή ένα ανοιχτό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για το 28-34 το νέο πρόγραμμα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη και εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ως παράταξη δηλαδή ευρωπαϊκή που ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και εμείς, δίνεται η μεγάλη αυτή μάχη, όπως και οι σοσιαλιστές από τη μεριά τους, αλλά και άλλες παρατάξεις από όλη την Ευρώπη, στο κομμάτι των οργάνων της Βρυξέλλες, να αντιστρέψουν αυτό το πείμα, διότι η επαρχία, η περιφέρεια χρειάζεται και γενικά η ύπαιθρος, οι χώρες χρειάζονται χρήματα για να επενδύσουν στα αναπτυξιακά τους έργα, αλλά και στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, για να υπάρχει η λεγόμενη συνοχή, γιατί οι Βρυξέλλες και η Ευρώπη έχουν χτιστεί με γνώμονα τη συνοχή, δηλαδή τη συνοχή των λαών και όχι την απόκληση των λαών. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η κουβέντα, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, γίνεται πραγματικά, πιστέψτε με, μεγάλες μάχες εισαγωγικά σε συνεδριάσεις μας, σε επιτροπές, σε συζητήσεις οι οποίες γίνεται, για να μπορέσουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι η Ευρώπη θέλει να συνεχίσει με την περιφερειακή ανάπτυξη, με τη διαχείριση των προκονδυλίων από την αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών, έτσι

0: ώστε να έχουμε μεγαλύτερη σύγκληση των λαών.
1: Κύριε Γενικέ, είναι σοβαρά τα πράγματα, διότι εάν δεν περάσει αυτή εδώ, εάν δεν ευοδώσουν αυτές εδώ οι προσπάθειες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμείνει, τότε εμείς ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ότι θα έχουμε και μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια οι Δήμοι ειδικά έχουν υποβαθμιστεί νομίζω, ή το βλέπουμε αυτό μόνο στην περιοχή μας?
0: Όχι, κοιτάξτε το. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε θα είναι καταρχάς ότι θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω με την κεντροποίηση της διαχείρισης που ήταν παλιά, δηλαδή με τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, δηλαδή να πηγαίνει ο κάθε Δήμος στα Υπουργεία ή Περιφέρεια και να διαπραγματεύεται τα έργα τα οποία θα θέλει να κάνει στο νομό του, στο περιφερειά του ή στο τόπο του. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά γυρνάμε πίσω. Από την άλλη, οι περιφέρειες, ουσιαστικά ο ρόλος ύπαρξής τους που είναι η διαχείριση αυτού του μεγάλου προγράμματος, γιατί εκεί βασίστηκε η ίδρυση της περιφέρειας, να είναι πιο μεγάλες οι εκτάσεις των γεωγραφικών ορίων του για να κάνουν καλύτερη διαχείριση, ουσιαστικά χάνεται, άρα και εκεί υπάρχει ζήτημα. Και αυτό αντιδρά εκεί πρωτοβάθμια και δεύτερον αυτοδιοίκηση αντιδρούν στο να γίνει αυτή η εξέλιξη. Κοιτάξτε, το θέμα των δεν αφορά θέμα αδυναμίας των Δημών, είναι μια κεντρική πολιτική που τα κράτη έχουν περάσει. Είναι μια πρόταση. Θεωρώ ότι θα αντιστραφεί αυτή. Έχουν καλό το κλίμα. Θα ξαναπάμε δηλαδή πάλι στην προηγούμενη διαχείριση. Γιατί η αυτοδιοίκηση, κοιτάξτε, και των δύο βαθμών, αλλά βασικά η πρωτοβάθμια αυτή, που είναι πιο παλιός θεσμός από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, έχει πλέον ισχυροποιηθεί. Έχει τα όργανα αυτά τα οποία μπορούν να κάνει απορρόφηση. Ήδη με τον νέο κώδικα που έρχεται σε διαβούλευση για να πάει στη Βουλή σε λίγες μέρες για να υπάρχει ψηφοφορία ώστε να γίνει νόμος του κράτους. Ισχυροποιείται αυτό ακόμα περισσότερο και με τους χρόνους έργων κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια βελτιωμένη κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι λάθος λοιπόν να πάμε σε κεντροποίηση και να αλλάξει όλη αυτή η δομή της διαχείρισης του Ταμείου Συνοχής.
1: Τώρα, μιας και αναφέρατε το νέο κώδικα, αυτός εδώ προβλέπει και κατάργηση του δεύτερου γύρου. Πώς σας φαίνεται σας αυτό το...
0: Να το έχει υπό αυτοδείξη, το έχει αποδεχθεί στο σύνολό της σχεδόν πάνω από 75%. Όταν κάναμε το συνέδριό μας το Δεκέμβριο στην Αθήνα, όπου ουσιαστικά παρουσιάστηκε τα βιβλία του κώδικα, 6 βιβλία τα οποία έχει τόνα είναι αφορούν το εκλογικό σύστημα, αποδέχθηκε αυτό το εκλογικό σύστημα, διότι θεωρούμε και εμείς ότι πρώτον 42% που μπαίνει ως όριο αυτοδυναμίας είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό. Από την άλλη, πιστεύουμε ότι ο δεύτερος γύρος ήταν λάθος διαχρονικά, διότι έχουμε και πέρα τις συναλλαγές οι οποίες γίνονται κάτω το τραπέζι, έχουμε το εξής φαινόμενο. Να έχουμε δημοτικές πλειοψηφίες στη δεύτερη Κυριακή με αριθμό ψηφισάντων πολλές φορές κάτω και από 30%. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό δεν είναι νομιμοποίηση του αποτελέσματος ούτε της πλειοψηφίας. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι δήμαρχος σε έναν τόπο που έχει ψηφίσει το 30% του συνόλου του εκλογικού σώματος. Από ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, στο Δήμο Αθηναίων, το λέω ως παράδειγμα και όχι ως προσβολή σε κανέναν, προς Θεού να μην πάει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη Κυριακή είχαμε. Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 41,9, ο άλλος πήρε 15. Έγινε δεύτερος γύρος και δεύτερη Κυριακή πήγαν και ψήφισαν μόνο το 26% του εκλογικού σώματος. Mm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι η δημοκρατία. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ έχω την νομιμοποίηση του δεύτερου γύρου, όταν το εκλογικό σώμα που απευθύνθηκε και ψήφισε και πήγε ήταν το 26% του όλου. Άρα λοιπόν αυτό πάμε να το αλλάξουμε. Πάμε να έχουμε μόνο μία Κυριακή, όπου θα έχουμε πλειοψηφία με τους τρόπους που προτείνονται, όπως είναι ή θα έχει 42 και ένα από την πρώτη καταμέτρηση, ή με τη δεύτερη καταμέτρηση θα περάσει το 51%, γιατί έχει και την εναλλακτική ψήφο που σου δίνει στους άλλους συνδυασμούς. Για πρώτη φορά λοιπόν γίνεται αυτό. Ένα αντίστοιχο εκλογικό σύστημα έχει και η Μεγάλη Βρετανία, για να το πούμε και αυτό.
1: Ωστόσο, υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια, δηλαδή κάτι το οποίο ήταν αυτό που συνέβη στη Ρόδο. Δηλαδή, πολλοί στον πρώτο γύρο ψήφισαν λόγω των δημοτικών συμβούλων μία παράταξη, και στο δεύτερο γύρο πήγαν κόντρα στην παράταξη που ψήφισαν την πρώτη φορά. Δηλαδή, έβγαλαν, ας το πούμε, την υποχρέωση στον Δημοτικό Σύμβουλο, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά, και στη συνέχεια ψήφισαν αντίθετα. Αυτό θα μπορεί να γίνει με το νέο σύστημα στο μέλλον ή όχι?
0: Θα σου πω,
1: ή αποκλείεται?
0: Αυτό καταρχάς δεν είναι λογικό, με την έννοια ότι δεν μπορεί να ψηφίζεις ένα δημοτικό σύμβουλο, δεν πληρολογίζω, ας πούμε, παράδειγμα, ο οποίος είναι στοχή συνδυασμό, άρα λοιπόν υπερψηφίζει την πολιτική του συνδυασμού.
1: Τον εκλέγει δημοτικό σύμβουλο και μετά λες τώρα σου ψηφίζω για δήμαρχο κάποιον άλλον.
0: Μα και ψηφίζει συγκεκριμένο. Μα δεν μπορεί να. Το πολιτικό σύστημα τη χώρα μας είναι δήμαρχο κεντρικό. Δεν μπορεί να έχει. Αλλά εδώ είναι. Δηλαδή λειτουργούμε εντελώς λάθος.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως συνέβη έτσι στην πράξη, δηλαδή στη Ρόδο. Δεν είναι κάτι ξένο.
0: Όχι, αλλά σα λέω ποιο είναι το σωστό. Το σωστό είναι ότι επιλέγει δήμαρχο και δημοτική παράταξη, όπου εκλέγονται δημοτική συμβουλή. Τώρα εδώ τι θα συμβεί? Έχει την επιλογή του δεύτερου σταυρού, δηλαδή δεύτερη επιλογή. Θα ψηφίζει το ψηφοδέλτιο που θέλει, δηλαδή δήμαρχο τον κύριο Λοΐζο και από κάτω δημοτικού συμβούλου. Αυτό που θέλει να ψηφίσει από το συνδυασμό του κυρίου Λοΐζου, ας πούμε, παράδειγμα, και θα έχει στο τέλος την επιλογή να βάλει σταυρό, αν θέλει, διοικητικά, σε ένα από του άλλου συνδυασμού.
1: Ναι,
0: αυτό. Το κάνει ο νομοθέτης ουσιαστικά για να φέρει τη δεύτερη Κυριακή στην πρώτη. Δηλαδή, τι σου λέει? Ωραία, κύριε Καφαντάρη, δεν θέλω τον κύριο Λοΐζο για να γίνει δήμαρχος. Αν ο κύριο Λοΐζο δεν πάει δεύτερη Κυριακή, ποιος από τους άλλους συνδυασμούς θα σας ενδιαφέρει να γίνει δημοτική πλειοψηφία? Και λες, ο συνδυασμός, όχι. Βάζει στο σταυρό. Πάμε στην καταμέτρηση λοιπόν. Μετράμε τα ψηφοδέλτια. Ο κύριο Λοΐζο έχει 42,1% πιάσει και πάνω, είναι πρώτος. Καλορίζικος, είναι δήμαρχος.
1: Θα με κάνετε δήμαρχο, κύριε Καφαντάρη, σε λίγο.
0: Το λέω για να δώσω λίγο το παράδειγμα.
1: Καταλαβαίνω. Αλλά όμως είναι ένα γεγονός, δηλαδή αυτό που σας είπα συγκεκριμένα δεν προβλέπεται. Δηλαδή με το νέο σύστημα.
0: Έχουμε κάνει ένα βασικό λάθος.
1: Δηλαδή δεν ισχυρό.
0: Θέλω να συμβουλευτείς συνδυασμό.
1: Το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρετε όμως ότι στις κοινωνίες και στις κλειστές κοινωνίες και στις πιο μικρές τομείς, όπως είναι η κοινωνία, οι δημοτικοί σύμβουλοι πάντα έχουν την αξία τους, παίζουν το ρόλο τους. Εντάξει. Δηλαδή έχουν μια μεγάλη αξία, ναι, στο πούμε, οι δημοτικοί σύμβουλοι στις εκλογές. Δεν είναι παρακατιανοί των δημάρχων, αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Όχι, εννοείται. Αυτό που λέτε όμως πρέπει να εφαρμόσουμε ένα άλλο εκλογικό σύστημα που είναι της Κύπρου.
1: Ναι, δηλαδή προσέξτε.
0: Ένα ψηφοδέλτιο δημοτική σύμβουλη και ένα ψηφοδέλτιο για δήμαρχη. Αυτό είναι ένα άλλο μοντέλο. Εδώ μιλάμε για ένα μοντέλο διοίκησης, αυτοδιοίκησης, είτε δύο Κυριακών είτε μια Κυριακή.
1: Δήμαρχο κεντρικό.
0: Αυτό καταλάβαμε. Δεν πρέπει να αλλάξει με τη δική σας λογική. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος πρέπει να πει, δηλαδή, όπως είναι η Κύπρος, απλή αναλογική.
1: Ναι.
0: Σε ένα ψηφοδέλτιο νέο η δημοτική σύμβουλη, όποιο θέλει ψηφίζεις, μπράβο, και σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν δήμαρχοι. Και ο πρώτος σε σταυρούς του ψηφοδελτίου των δημάρχων, έστω και με 25%, είναι δημοτικός, είναι δήμαρχος.
1: Πολύ πιο ωραίο σύστημα μου ακούγεται αυτό της Κύπρου το μοντέλο. Πολύ πιο, πιο δημοκρατικό.
0: Δεν διαφωνώ. Είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Για το εκλογικό σύστημα. Τώρα να συζητάμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για τις δύο Κυριακές ή για τη μία Κυριακή.
1: Ναι.
0: Γιατί το ίδιο είναι, απλά μεταφέρουμε τη διαδικασία σε μία Κυριακή.
1: Ουσιαστικά να γλιτώσουμε λίγο τα δημοσιονομικά, να τα μαζέψουμε κιόλας, να μην χάνουμε και χρόνο.
0: Καταρχάς μπαίνει και το θέμα του ηλεκτρονικής ψήφου για πρώτη φορά.
1: Ηλεκτρονικής ψήφου. Ωραία.
0: Ναι, δηλαδή,
1: καλό.
0: Δηλαδή θα πηγαίνει όπως κάνανε παλιά, θα υπάρχουν κατάλογοι σε κάθε τόπο εκτός Ρόδου, όπου θα πηγαίνει να δηλώνει ο πολίτης της Ρόδου ότι θα ψήσω ηλεκτρονικά, θα ειδοποιείται σε πλό εκλογικό τμήμα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, θα πάει να ψηφίσει κανονικά με εφορευτική επιτροπή όπως γίνεται η διαδικασία. Άρα λοιπόν αυτό διευκολύνει τη συμμετοχή.
1: Καλό.
0: Γιατί είχαμε μεγάλα προβλήματα στη συμμετοχή. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Ναι.
0: Ειδικά στα αποστάσεις στα νησιά και στα νησιά, ειδικά με τις αποστάσεις που υπάρχουν και τα κόστη, που πολύ καλά το είπατε, που έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αντιλαμβάνεστε ότι η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή. Πάλι ο νομοθέτης λοιπόν να δώσει συμμετοχή.
1: Ωραία.
0: Πιο πολύ στην διαδικασία του μετρού.
1: Ωραία. Επειδή ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, να σπάω και λίγο και στις υποδομές. Και επειδή μίλησατε και για τα νησιά, να το φέρω στα δικά μας δεδομένα. Εδώ πέρα τώρα, εμείς οι τουριστικοί προορισμοί έχουμε υποδομές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με βάση το μόνιμο πληθυσμό. Και ξέρετε, δεχόμαστε εκατομμύρια τουρίστες. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα, πώς μπορεί τώρα να εξορροπήσει αυτό, τι σχεδιασμός μπορεί να γίνει τώρα ώστε να, Δηλαδή δεν πρέπει οι υποδομές στα νησιά να επανασχεδιαστούν με βάση τον κόσμο που φιλοξενούν τα νησιά 6 μήνες το χρόνο και όχι με βάση τους μόνιμους κατοίκους που έχουν σχεδιαστεί κατά το παρελθόν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα που δέχονται κόσμο, ειδικά το εξάμηνο το θερινό. Mm-hmm. Δηλαδή και στην υπηρετική Ελλάδα που, να σας πω, και πολλές περιοχές που πληθυσμό έχουν πολύ μικρό και ξαφνικά πολλαπλασιάζεται 2, 3 και 5 φορές παραπάνω. Εννοείται ότι θα πρέπει οι υποδομές να είναι κάπου κοντά, δεν μπορώ να απόλυτα στο μέγιστο βαθμό.
1: Σωστό, ναι.
0: Του κόσμου. Από την άλλη έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη, mm-hmm, για τη φέρουσα ικανότητα.
1: Α,
0: δηλαδή πόσο μπορεί να αντέξει η Λέρος, πόσο μπορεί να αντέξει η ΚΟ, πόσο μπορεί να αντέξει η Σύμη. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι είναι η Ρόδος και η ΚΡΑ, λέμε για τα, αυτά που αναπτύσσονται σιγά σιγά τα νησιά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι κάθε νησί, κάθε τόπος, μικρός, ειδικά τα νησιά που έχουν συγκεκριμένο χώρο, έκταση, θα πρέπει να προσδιορίσει τις υποδομές του. Δηλαδή, τι μπορεί να προσφέρει. Δεν μπορεί να έχουμε φαινόμενα υπερπληθυσμού τη στιγμή που οι υποδομές ενός τόπου, και ειδικά το νερό, αλλά και άλλες αποχετεύσεις, συνδρόμοι κτλ., μπορούν να καλύψουν μία αύξηση του 40%. Του 50%, του 60%, του 100%.
1: Και έρχεται τώρα. Άρα και το νομοσχέδιο με το νέο χωροταξικό.
0: Και να μοιράσει τον τουρισμό και σε περιοχές οι οποίες βγαίνουν σιγά σιγά στην ανάπτυξη. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα που ο κύριος, εδώ έχουμε τον κύριο Τζιτζικώστα βασικά, ως επίτροπο, mm-hmm, σε αντίστοιχο κομμάτι, θεματικό πεδίο, μεταφορές και τουρισμός, όπου και εκεί γίνεται μεγάλη κουβέντα και σε εμάς, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο πάλι τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα. Mm-hmm. Δηλαδή να έχουμε μελέτες σοβαρές, mm-hmm, ώστε να ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάθε τόπος. Mm-hmm. Όπως η Βενετία λέει, για να μπει μέσα μπαίνουν τόσοι την ημέρα. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Πρέπει να έχουμε παντού ένα κόφτη, γιατί δεν μπορεί να έχει υποδομές που να κοιμούνται 7 μήνες το χρόνο και να τις έχει πληρώσει με πολλά εκατομμύρια ευρώ για να εξυπηρετήσεις 2 ή 3 μήνες, γιατί άλλο πιο μικρή περίοδο χρονική. Mm-hmm. Δεν είναι στη Ρόδο που είναι πιο μεγάλη, καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνουμε, ναι.
0: Άρα λοιπόν όλο αυτό τώρα, είναι, ναι, μια μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει και θα έχει, πιστέψτε με, αποτέλεσμα.
1: Και να κλείσουμε λίγο και με το χωροταξικό. Τώρα υπάρχει το νομοσχέδιο σε διαβούλευση. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση η παρέμβαση της κυβέρνησης με αυτό το θέμα?
0: Κοιτάξτε, προσπαθεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι είναι στη διαβούλευση. Θα παρέμβουμε και εμείς. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν ανησυχίες και θετικές και αρνητικές. Ο καθένας το βλέπει για τον τόπο του. Κοιτάξτε, όταν ανοίγει μια κουβέντα για το χωροταξικό γενικότερα, ό,τι χωροταξικό είναι αυτό, πάντα υπάρχουν θέματα τα οποία λύνονται, άλλα δυσκολεύουν, άλλα γίνονται πιο light. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε χωροταξικό. Διότι προσέξτε, δεν μπορεί να λειτουργήσει μια χώρα που το κτηματολόγιο έγινε μόλις πρόσφατα, που το χωροταξικό δεν υπήρχε, που οι χρήσεις γης δεν υπάρχουν, που τα τοπικά προνομικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα τώρα γίνονται. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, ότι θέλουμε μια οργανωμένη χώρα με τα προβλήματα. Mm-hmm. Με τις δυσκολίες, δεν θα λυθούν όλα ξαφνικά με ένα μαγικό ραβδί. Αντιλαμβάνεστε, mm-hmm, ότι η ζωή προχωρά, όλα αυτά διορθώνονται στην πορεία, αλλάζουν στην πορεία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε όμως. Όταν έχουμε κάτι μπορούμε να τα αλλάξουμε. Όταν έχουμε τίποτα είναι χειρότερο από το να έχουμε κάτι. Άρα λοιπόν με την κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι ό,τι γίνεται που βελτιώνει συνθήκες λειτουργίας και χωροθετεί χρήσης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα με μια πιο απλή ερώτηση. Πώς βλέπετε την Ρόδο ως επισκέπτης, κύριε Γενικέ? Σε τι κατάσταση τη βλέπετε? Δηλαδή, αν ήσασταν δήμαρχος του νησιού εσείς, πού θα εστιάζατε περισσότερο?
0: Θεωρώ καταρχάς ότι πέρα από τους επισκέπτες είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, καλό είναι το έσοδο που έχουν, γιατί η Ρόδος είναι βασικά ένας ιστορικός όμορφος τόπος, έτσι, με ωραία χωριά και τα λοιπά, έχει και το θέμα του τουρισμού. Άρα πρέπει η δημοτική αρχή, η εκάστοτε δημοτική αρχή, φαντάζομαι το κάνει πράξη ο κ. Κολιάδης, αυτό το έχουμε δει όλοι μας, πρέπει να στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις. Στις τοπικές υποδομές, την έννοια των κατοίκων, αλλά και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο το κομμάτι της ανάπτυξης και των υποδομών της Ρόδος. Παπαδού. Ο κύριος Σικολιάδης διεκδικεί και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αντιλαμβάνομαι σύσσωμο, γιατί βρέθηκα το βράδυ εκεί και πραγματικά είδα ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δουλεύει και είναι έχει μεγάλη σημασία αυτό να δουλεύει σοβαρά το Δημοτικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη του. Προσπαθεί να διεκδικήσει πόρους για να βελτιώσει συνθήκες από την περιφέρεια, από άλλα προγράμματα των Υπουργείων κτλ. Κοιτάξτε, η Ρόδος πραγματικά, όπως κάθε τόπος που έχει επιβάρυνση από το τουρισμό, χρειάζεται το κομμάτι στην καθαριότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να διασφαλίσει την καθαριότητα και την προσβασιμότητα και την επίσκεψη στους χώρους στους οποίους πρέπει να βλέπει η επισκέψη. Θεωρώ ότι η Ρόδος θα πάει καλά, έχει αυτή τη δυναμική. Εντάξει, πάντα υπάρχει το καλύτερο. Και πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή έχουν στόχους να βελτιώσουν ακόμα πιο πολύ τις υποδομές.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καφαντάρη.
0: Να πω για κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ. Ναι, ναι.
0: Μια και λέγαμε για τον κώδικα πριν, για λίγο, όταν για τον Παρακαλώ. Κώδικα. Ότι ο κώδικας γεννήθηκε στη Ρόδο. Το 2024, που κάναμε το συνέδριά μας εδώ στο Ρόδος Παλάς, η ΚΕΔΕ, ο Υπουργός Εσωτερικών ουσιαστικά άνοιξε και εξήγηλε τη δημιουργία του νέου κώδικα. Και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο που πήγα προσεκυμένος του Δημάρχου, να πω έτσι, μια κουβέντα με τα μέλη, είπα ότι πρέπει να βρεθεί και ένα τίτλος που να το ονομάσουμε κώδικα της Ρόδου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εδώ γεννήθηκε. Το λέω αυτό μέσα από το σταθμό σας να ακουστεί προς τους Ροδίτες, να δείτε ότι συμβαίνουν και σημαντικά πράγματα στη Ρόδο, όχι μόνο ο τουρισμός.
1: Βεβαίως. Και ευχόμαστε να βγουν και σημαντικά από την επόμενη, από την αυριανή, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο είναι η συνεδρίαση αυτή εδώ το
0: Ευρωπαϊκό Λεκό. Καλά, κύριε Λοΐζο.
1: Την αγάπη μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, τον κύριο Καφαντάρη που ακούσαμε. Τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Δήμαρχο.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά, για φρέσποχες. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας, 34 λεπτά μετά τις 8, πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου Κόσμος και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε κατευθείαν τον δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε δήμαρχε.
6: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
5: Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σας βρίσκουμε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
6: Ναι. Είμαι στην Αθήνα γιατί έχουμε ένα πάνελ με τον υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, και άλλους συναδέλφους δημάρχους, πρόεδρος των ΠΕΘ της υπόλοιπης Ελλάδας, και έχουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τον κώδικα και για άλλα διάφορα θέματα της αυτοδιοίκησης.
5: Ωραία. Μάλιστα, για τον κώδικα, δηλαδή για τις νέες εκλογές. Έτσι, τι θα προτείνετε εσείς, σας αρέσει αυτό το νέο σύστημα ή όχι?
6: Κοιτάξτε, αυτό που νομίζω ενδιαφέρει σε κάθε δήμαρχο είναι να κάνει την καλύτερη δουλειά, το καλύτερο δυνατό, και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει. Δεν είμαι από αυτούς τους οποίους θεωρώ ότι το ποσοστό ή ο τρόπος των εκλογών μπορεί να επηρεάσει. Ο κόσμος κρίνει, ξέρει. Αυτοί που κάνουν καλή δουλειά, προφανώς θα ξαναεκλεγούν. Αυτοί που δεν ανταποκρίνουν τις απαιτήσεις ή δεν καταφέρουν να κάνουν αυτό που θα έπρεπε, πιθανόν να υπάρχει επιλογή κάποιου άλλου. Έτσι είναι. Κανείς δεν είναι δεδομένος.
5: Λίγο ρομαντικό μου ακούγεται αυτό, αλλά εντάξει, okay, το δεχόμαστε.
6: Όχι, το εννοώ από την άποψη, κύριε Λοΐζο, ότι εντάξει, η όλη ουσία είναι ότι δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Αυτή είναι η συζήτηση. Έτσι.
5: Αυτό.
6: Τώρα, το να ψηφίζει από άλλη παράταξη κάποιον άλλον δυνητικά και αυτό, εντάξει, θα δούμε αν θα καταφέρει αυτό να εφαρμοστεί, με ποιο τρόπο. Είναι λίγο μπερδέμενο, δεν σας το κρύβω. Υπάρχει μια σύγχυση μικρή ή μεγάλη και στους υπόλοιπους συναδέλφους στην Ελλάδα που το συζητάμε. Αλλά η ουσία είναι μία, ότι θέλουμε να, από ό,τι φαίνεται, να μην υπάρχει δεύτερη Κυριακή, να υπάρχει μόνο η πρώτη. Και νομίζω ότι αυτοί που καταφέρουν και δείχνουν έργο δεν θα έχουν πρόβλημα. Αυτοί που, επαναλαμβάνω, που θα δυσκολευτούν να πείσουν τον κόσμο, είτε πρώτη είναι είτε δεύτερη Κυριακή είναι, δεν αλλάζει κάτι. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στα προβλήματα. ΕΤΑΔ, να ξεκινήσουμε με τις παραλίες. Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται τώρα με την ιστορία? Έχετε συμφωνήσει, θα συμφωνήσετε, πού πάει?
6: Πρώτα απ' όλα, λέτε προβλήματα και λέτε ΕΤΑΔ. Και πολύ σωστά λέτε. Και πολύ σωστά το λέτε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το λέω πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί χθες έγινε μια μεγάλη συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου νομίζω ότι έκρινα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να θέσω και στους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους και τον άλλο παρατάξει τι ακριβώς έχει συμβεί στους τελευταίους 4 μήνες. Εμείς, κύριε Λοΐζο, αυτό που δεν θέλουμε και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν είναι να θεωρούν ότι είναι δικά τους πράγματα τα οποία δεν είναι. Να λειτουργούμε με έναν τρόπο καθαρά αυταρχικό και με έναν τρόπο εισπρακτικό και μόνο μεσητικό, πείτε το όπως θέλετε, για παραλίες που είναι παραλίες των Ροδιτών. Και λέω των Ροδιτών γιατί αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω. Η χρήση πρέπει των παραλίων να είναι ίδια ενιαία για όλο το νησί. Δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός αν είναι χρηματική και το πλήρω οικονομικών από τη μία ή να είναι τάθα από την άλλη. Για μένα τουλάχιστον ως δήμαρχος, και νομίζω και εσείς το ίδιο αντιλαμβάνεστε, ότι είτε Φαλιράκι είναι, είτε Λίνδο είναι, είτε Πιωτάρι είναι, είτε πόλη της Ρόδου είναι, ή Ζέφυρος, πρέπει να υπάρχει ένα ίδιο πλαίσιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς, γιατί τότε δημιουργούνται άλλα προβλήματα και άλλα ζητήματα. Και επειδή οι παραλίες μας για μας είναι θησαυρός, οι παραλίες για μας, για τους ντόπιους, αλλά για τους επισκέπτες που έρχονται επίσης, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Αυτή η αντιμετώπιση, το ότι χρεώνουμε το τετραγωνικό μέτρο όπως θέλουμε και με την τιμή που θέλουμε, και δεν μας ενδιαφέρει αν αυτό επηρεάσει το τουριστικό προϊόν ή αν επηρεάσει τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, το να πρέπει να πληρώνουν 40, 50, 60 ευρώ την ξαπλώστρα μετά, γιατί δεν βγαίνει οποιοδήποτε ανάδοχος, όποιος και αν είναι αυτός. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό και θέλουμε να το προστατεύσουμε.
5: Ωραία, καλό όλο αυτό, δεκτό. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νομοθεσία, υπάρχει ένα σύστημα που πρέπει να λειτουργήσουμε κάτω από αυτό, και αυτό εδώ παράγει κάποια αποτελέσματα. Εάν, για παράδειγμα, η ΕΤΑΔ έχει αποφασίσει να κινηθεί σε αυτή τη σκληρή γραμμή, από εκεί και πέρα ο Δήμος Ρόδου, εάν μείνει εκτός όλης της διαχείρισης, θα είναι καλό ή κακό για το νησί? Εγώ πιστεύω κακό. Εσείς τι λέτε? Γιατί δεν νομίζω η ΕΤΑΒ να έχει μηχανισμούς να πηγαίνουν να καθαρίζουν τις παραλίες, και ούτε και νομίζω είναι σωστό ο Δήμος Ρόδου να πηγαίνει να καθαρίζει και να κάνει τη λάτζα χωρίς να έχει κανένα όφελος.
6: Πολύ σωστά. Το ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε τις παραλίες στην κατάσταση που η ΕΤΑΒ, από ό,τι φαίνεται, δεν ενδιαφέρεται, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι στα δικιά μας δικαιοδοσία, θα το κάνουμε, γιατί η εικόνα εμάς, για μας η εικόνα του νησιού μας, νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο.
5: Ναι, αλλά δεν είναι όμως εκβιαστικό αυτό? Δεν πατάει πάνω σε αυτό η ΕΤΑΔ και σας εκμεταλλεύεται? Και εμάς εκμεταλλεύεται.
6: Προφανώς και εμάς εκμεταλλεύεται, μπορείς να το λέτε, αλλά δεν σας κρύβω ότι, επειδή είπατε κάτι για νομοθεσία, είναι ξεκάθαρος ο νόμος, είναι ο 5092 του 2024, ο οποίος προβλέπει, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που μιλάει για τις παραλίες, μιλάει για ένα μαθηματικό τύπο, το οποίο είναι το κόστος του τετραγωνικού με τις παραλίες, ανάλογα που είναι η παραλία, όπου το 60% πάει στους Δήμους, το 40% πάει στο Υπουργείο Οικονομικών κλπ. Όπου εμείς πρέπει να φροντίσουμε τους ναυαγοσώστες, την καθαριότητα, το νερό κτλ. Η ΕΤΑ θέλει να λειτουργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Μακριά από το νομοθετικό πλαίσιο, προσέξτε. Γι' αυτό και έχουμε μια επίσκεψη και στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα για αυτό το ζήτημα. Μέχρι πότε και μέχρι πού θα φτάσει η ΕΤΑΘ? Γιατί αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, εγώ το λέω, είναι παράνομο, παράτυπο. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να τους καλύπτει. Δεν μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΘ να αποφασίζει και να λέει ότι εμείς στις παραλίες της Ρόδου θα χρεώσουμε αυτά. Πουθενά άλλου στην Ελλάδα, κύριε Λοΐζο. Η Ρόδος. Γιατί η Ρόδος? Γιατί ξαφνικά στοχοποιείται Ρόδος? Γιατί ξαφνικά η Ρόδος, να αρμέξουμε κι άλλο, να πάρουμε και παραπάνω ως ΕΤΑΔ για το υπερταμείο? Για ποιο λόγο? Δεν το αντιλαμβάνουμε. Και αυτό το βλέπουμε σαν πολιτικοί, είμαστε απέναντι και αντίθετοι. Το ίδιο συμβαίνει και με κτίρια μεγάλης σημασίας για μας. Είτε είναι μεγάλα και σοβαρά κτίρια, τα οποία μπορούν να έχουν μια χρήση πολύ διαφορετική από αυτή που προβλέπει ή σκέφτεται να κάνει η ΕΤΑΔ. Δεν πάμε πιο μακριά. Απέναντι την περιφέρεια, ξέρετε πολύ καλά το κτίριο στρατολογίας, όπου ένα κτίριο εμβληματικό, το οποίο το ζήτησε και η περιφέρεια για να έχει τη χρήση, και ξαφνικά ήταν μια πινακίδα, μια ταμπέλα, ενοικιάζεται από την ΕΤΑΔ. Δηλαδή, έτσι βλέπει η ΕΤΑΔ, έτσι αντιλαμβάνεται η ΕΤΑΔ. Μόνο οικονομικά και μόνο με οικονομικούς όρους. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, και ειδικά όταν μιλάμε για τις παραλίες. Είναι ξεκάθαρο το νομοθετικό πλαίσιο. Εμείς πάνω στον νόμο πατάμε, εμείς θα προσφύγουμε, εμείς θα κάνουμε τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε, και από εκεί και έπειτα θα δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος κερδίζει αυτή την υπόθεση.
5: Η μία εικόνα είναι αυτή, η μία άποψη του νομίσματος που μας μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Η άλλη όμως άποψη είναι ότι η ΕΤΑΔ προσπαθεί να βάλει και την νομιμότητα και να αφήσει και στις παραλίες, ας το πούμε, να αφήσει και παραλίες χωρίς ομπρελοκαθίσματα, όπως ακούσαμε ή όπως διαβάσαμε πρόσφατα για την κεντρική παραλία των πηγών της Καλυθέας. Δηλαδή η ΕΤΑ τι θέλει τελικά? Θέλει μετάλλευση ή δεν θέλει?
6: Μα είναι ψέμα αυτό. Αυτό είναι ψέμα,
5: τι εννοείται?
6: Το είπα και χθες. Δεν ισχύει αυτό ότι απομακρύνανε ομπρέλες?
5: Όχι, όχι, δεν απομακρύνανε, αλλά δεν θέλουν. Καταγγείλανε τη σύμβαση. Μισό λεπτάκι. Καταγγείλανε τη σύμβαση παραχώρησης που είχαν προς εσάς, προς το Δήμο, και εσείς την εκμεταλλευόσασταν. Τι σημαίνει αυτό, ότι δηλαδή θα τα κάνουν όλα εκείνοι από την αρχή, ότι θα το αφήσουν το μέρος κενό? Τι συμβαίνει δηλαδή εδώ πέρα?
6: Θα δείξει το τι θα κάνουν. Υπάρχει όμως νόμος, ξεκάθαρος, που πρέπει να παραχωρείται ο χώρος οπωσδήποτε για να υπάρχει μια πρόσβαση για τους ελεύθερους λουόμενους, γιατί δεν μπορεί να είναι όλο ομπρέλες. Και εμείς είμαστε πολύ θετικοί και πολύ συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει μια δραστηριότητα σε μια παραλία και να μην υπάρχει πρόσβαση των πολιτών, ακόμα και επισκεπτών.
5: Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει όμως δραστηριότητα. Γιατί αν δεν υπάρχει και δραστηριότητα, καταλαβαίνετε ότι η παραλία θα γίνει μη προσβάσιμη στο τέλος από τη βρωμιά.
6: Προφανώς. Προφανώς. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Αλλά εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή, η ΕΤΑΘ, το είπατε κι εσείς, μας μπερδεύει λίγο. Δηλαδή, από τη μία θέλει να νοικιάσει, από την άλλη θέλει να παραχωρήσει. Θα δείξουμε, γιατί θα φανεί και αυτό στην Καλλιθέα. Αλλά αυτό ξέρουμε για ποιο λόγο έχει γίνει.
5: Και το ίδιο και στη Τσαμπίκα. Δηλαδή, μια Τσαμπίκα η οποία είναι 1,5 χιλιόμετρο χωρίς μια καντίνα ή το οτιδήποτε, ξέρω εγώ, και σε άλλες παραλίες οι οποίες έχουν μείνει έρημο.
6: Πώς θα λειτουργήσουν, κύριε Λοΐζο? Πώς θα λειτουργήσουν, κύριε Λοΐζο?
5: Δηλαδή, πώς θα γίνουν όλα αυτά? Εδώ και έχουμε φτάσει Ιούνιο, κύριε Δημάρχε.
6: Ναι, αυτό επειδή κάπου ακούστηκε και το ξεκαθάρισα χθες. Το 23 πάλι, να ξέρετε, το 2023, όταν η ΕΤΑΘ για πρώτη φορά έγινε αυτή η συμφωνία προγραμματική που ήταν 100% μόνο για την ΕΤΑΘ και 0% για το Δήμο κλπ. Που κακά τα ψέματα, εντάξει, ευνηδιαστήκαμε τότε. Δεν κρίνω ότι ήταν θετικό ή αρνητικό, αλλά ευνηδιαστήκαμε και υποχρεωθήκαμε. 30 Ιουνίου μπήκαν οι ξαπλώστρες στις παραλίες. Αυτό είναι εύκολο να το.
5: 30 Ιουνίου το 2023,
6: Βεβαίως.
5: Ναι, αλλά δεν είναι ημερομηνίες αυτές. Η Ρόδος υποτίθεται θέλουμε
6: είναι τραγικό. Μπράβο. Γι' αυτό όταν εμείς ακούμε από την ΕΤΑΘ να μας λένε ότι δώσαμε παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου για τους ενδιαφερόμενους που έχουν τα προτιμησιακά ή τα όμορα, και λέμε, μα δεν μπορεί να πάει 30 Απριλίου, γιατί εμείς ξεκινάμε από 30 Μαρτίου. Όταν ξενοδόχος κατεβάζει και καθαρίζει την παραλία ή βάζει ομπρέλες και τον παίρνουν αυτόφορο, ένα σοβαρό επιχειρηματία εδώ του νησιού, δικό μας άνθρωπο, και αναγκάζει να πάει αυτόφορο, γιατί η ΕΤΑΘ δίνει εντολή να το πάρουν αυτόφορο. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι για μας όχι μόνο είναι ντροπιαστικά και παράλογα. Είναι πράγματα που μας βρίσκουν ακριβώς αντίθετους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ακόμα και η διαδικασία που κάνει η ΕΤΑ έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
5: Ωραία, πάμε.
6: Εμείς αυτό που ζητάμε, ζητάμε λοιπόν, μπράβο, και το κάναμε από μόνοι μας, να πάμε να καθαρίσουμε τις παραλίες. Πήγαμε να καθαρίσουμε τις παραλίες, δεν μπορούμε να περιμένουμε η ΕΤΑ πότε θα κάνει σύμβαση. Προσέξτε όμως, κύριε Λοΐζο, μια λεπτομέρεια. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό, να παγωσώστε.
5: Ναι.
6: Ξέρετε τι λένε τώρα η ΕΤΑ? Ότι η κάθε επιχείρηση που θα πάρει το κομμάτι που θα πάρει, τη μερίδα που θα πάρει στο διαγωνισμό, θα είναι υποχρεωμένο να πάρει ο ίδιος τον απαγωσώστη. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Λοΐζο? Πείτε μου εσείς πώς ένας επιχειρηματίας που θα πάρει 500 μέτρα και θα έχει τις ξαπλώστρες, πώς ένας οποιοδήποτε, δηλαδή εδώ στο βόρειο μέτωπο, θα έχει ο καθένας από ένα διαφορετικό απαγωσώστη? Πώς θα γίνει αυτό?
5: Η συμμετοχή των επιχειρηματιών ήταν μεγάλη τώρα που άνοιξαν κάποιες προσβάσεις, δηλαδή μάθατε που άνοιξαν οι διαγωνισμοί?
6: Ξέρω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, γιατί τα 150 ευρώ το τετραγωνικό είναι κάτι το οποίο δεν βγαίνει εισαγωγικά. Δεν βγαίνει.
5: Μπήκανε σχήματα όμως. Μπήκανε σχήματα, κατέθεσαν προσφορές.
6: Προφανώς. Προφανώς. Ξέρετε, και κάποιος ξενοδόχος δυσκολεύεται να αφήσει το πόστο εκείνο, γιατί μέσα στις ρήτρες που έχει και μέσα στους tour operators, στα συμβόλαια που έχουν κάνει με τους tour operators, είναι και η παροχή της ομπρέλας.
5: Θέλουν
6: δηλαδή,
5: την
6: παραλία. Που, ναι, που το δίνουν δωρεάν, που δεν χρεώνουν τον επισκέπτη, γιατί είναι μέσα στο πακέτο, κατάλαβε τι εννοώ.
5: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή αυτό το πράγμα, γιατί δεν το αντιλαμβάνει, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά ο ξενοδόχος υποχρεώνεται τώρα αυτή τη στιγμή να πληρώσει, ή ο ξενοδόχος, ή ο επιχειρηματής, ή οποιοδήποτε, έτσι. Υποχρεώνεται να πληρώσει τρεις φορές παραπάνω από το νόμιμο, κύριε Λοΐζο.
5: Και μάλιστα
6: από αυτό που προβλέπει ο νόμος.
5: Και τηρεί μάλιστα και τον νόμο κατά γράμμα. Δηλαδή, ακούσαμε ότι και ένα ξενοδόχο τον πήγε αυτόφορο, γιατί ενώ είχε καταθέσει ο άνθρωπος προτιμησιακό. Μπήκε λίγο πιο πριν, δηλαδή για το τυπικό του θέματος, τον πήγανε και αυτόφορο.
6: Μα πώς
5: δεν ξέρω όμως
6: πώς
5: έγινε. Δηλαδή, αν έγινε κάποια καταγγελία από άλλους, ίσως. Δεν ξέρω τι συνέβη από πίσω, αλλά. Εν πάση περιπτώσει.
6: Δεν ξέρω αν υπήρχε καμία καταγγελία, ούτε εγώ γνωρίζω. Αλλά αυτό που ξέρω όμως ότι δεν γίνεται 30 Μαρτίου να έχουν αυτή η πρώτη επισκέψη στο νησί μας και εσείς να θέλετε να δώσετε προτιμησιακό μέχρι 15 Μαΐου. Μέχρι τις 15 Μαΐου ήταν η προθεσμία.
5: Ναι.
6: Τώρα θα κάνουν τους πληστηριασμούς με κλειστούς φακέλους, μία προσφορά μόνο.
5: Μήπως όμως τώρα, κύριε Δήμαρχε, η σκληρή στάση, δηλαδή μήπως αν μείνετε εκτός της σύμβασης της ΕΤΑΔ μας κάνει κακό στο Δήμο, δηλαδή να το κάνω λίγο πιο έτσι πρακτικό. Εσάς σας λένε πάρτε 20%, αυτές είναι οι τιμές, τελειώσαμε, είτε με εσάς είτε χωρίς εσάς, εμείς εκεί θα πουλήσουμε.
6: Το 20% κύριε Λοΐζο, ήταν πήγαν να το κάνουν να το επιβαρύνουν στον επιχειρηματία ή στην.
5: Κατανοητό, αλλά έτσι κι αλλιώς θα το πάρουν από τον επιχειρηματία. Δεν θα τη γλιτώσει ο επιχειρηματίας. Η ΕΤΑΔ είναι ένα προϊόν. Δηλαδή, πώς, εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να το ανατρέψετε τώρα τις τιμές, δηλαδή. Δεν θα ήταν πιο λογικό, ας το πούμε, να ανεβάζετε το ποσοστό του Δήμου και να δίνατε αντιπαροχή ή αντισταθμιστικά στον κόσμο που θα μπει εκεί πέρα μέσα από αυτό το ποσοστό? Μήπως είναι μια σκέψη δεύτερη?
6: Ναι, την κάναμε, κύριε Λοΐζο, τη σκέψη αυτή.
5: Παράδειγμα, λέω.
6: Τη σκέψη. Ναι, βεβαίως, την κάναμε τη σκέψη αυτή. Πώς θα το κάνουμε όμως το ανταποδοτικό? Πώς θα γίνονταν το ανταποδοτικό, πώς θα γίνονταν σε επιχειρηματία που μετά από ένα πληστηριασμό θα το έπαιρνε ένας ή θα το έπαιρνε κάποιος άλλος και δεν ξέρουμε ποιος θα ήταν? Με κλειστούς φακέλους. Εμείς θα προστατεύσουμε και λίγο ένα προϊόν το οποίο για μας είναι μεγάλης τεράστιας σημασίας. τη τιμή της ομπρέλας στη Ρόδο.
5: Δηλαδή, αν μείνει εκτός ο Δήμος τώρα τελείως από αυτή τη σύμβαση και δεν πάρει κανένα έσοδο, θα είναι καλύτερα δηλαδή, για να καταλάβω.
6: Μα και πριν εκτός ήτανε. Δηλαδή, πριν που είχαμε προγραμματική και ήταν 0%, τι ήτανε. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς λέμε με τοπικά ότι δεν συμφωνούμε και θα διεκδικήσουμε δικαστικά αυτό που θα διεκδικήσουμε. Και δεν είναι μόνο οι τιμές και δεν είναι μόνο η συμβόλαια. Είναι η χρήση των παραλίων. Εμείς θέλουμε η χρήση των παραλίων να επιστρέψει στους ροδίτες και στους ροδίτες. Πού? Στη χρηματική. Στο Υπουργείο Οικονομικών.
5: Εάν,
6: γιατί δεν υπάρχει καμία λογική αυτές οι παραλίες, ακόμα και τώρα τη χρήση να την έχει η ΕΤΑΘ. Από πού και ως πού. Τουριστικά ακίνητα, βασιλικό διάταγμα, αποφάσεις πριν 60-70 χρόνια. Ελάτε εδώ δικαστικά να δούμε αν έχετε δίκιο ή όχι.
5: Αυτό το...
6: Εμείς το ξεκινήσαμε και βλέπω τώρα και άλλοι συνάδελφοι δήμαρχοι, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε πώς έγινε η διαδικασία, θα κάνουν και αυτοί το ίδιο. Ξεκίνησε και 3Β τώρα αυτή τη στιγμή ο κ. Κωνσταντέλος, το ίδιο πράγμα, και στη Βόρεια και στη Χαλκιδική επίσης, γιατί βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα καθεστώς, κύριε Λοΐζο, το οποίο καταστρέφει το προϊόν.
5: Και η δικαστική προσφυγή που θα είναι, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
6: Βεβαίως.
5: Στο ΣΤΕ.
6: Βεβαίως και οπουδήποτε αλλού πρέπει να πάμε.
5: Μάλιστα.
6: Και εμείς βάζουμε τώρα προσοχή τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών. Οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό που γίνεται πραγματικά είναι εκτός νομιμότητας. Mm. Και θέλουμε το Υπουργείο Οικονομικών να πάρει μέρος αυτού. Και θα πάρει. Να είστε σίγουροι ότι θα πάρει.
5: Και προφανώς τώρα όλα αυτά θα τεθούν σε συζήτηση στις επαφές σας που έχετε σήμερα, δηλαδή στην Αθήνα.
6: Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως.
5: Βεβαίως.
6: Και η ζημιά το 20% που ανοχή,
5: σε εισαγωγικά.
6: Η ανοχή που έχουμε κάνει ως ροδίτες και ως ροδίτες τόσα χρόνια. Εντάξει, κάποια στιγμή κάποιοι του μπορεί να το θέλουν και αδυναμία.
5: Ναι. Το 20% που θα χάσει ο Δήμος αυτή τη στιγμή σε ποσό, πόσο είναι?
6: Δεν χάνει κανένα 20%. Το 20% το διεκδικήσαμε εμείς. Ξεκινήσαμε 8%. Ξεκινήσανε. Με τα βία πιάνει στο 10%.
5: Δεν μπορείτε να το κάνετε 40%. Να το ζητήσετε 40%. Ή θα το επιβαρύνουν πάλι από τους επιχειρηματίες.
6: Έτσι, μπράβο. Θα επιβαρύνουν και άλλους επιχειρηματίες. Οι οποίοι επιχειρηματίες μετά θα επιβαρύνουν ποιον?
5: Τον κόσμο. Τον πελάτη.
6: Δηλαδή θα πάει το παιδί σας και το παιδί μου να θέλει να πάει κάτω στον ιδρύο για μπάνιο και να του λέω ότι είναι 40 ευρώ ξαπλώστρα.
5: Μάλιστα.
6: Ή θα πάμε στην παραλία Τσαμπίκα και θα λένε ότι είναι 60-80% ευρώ ξαπλώστρα.
5: Για να δούμε το αποτέλεσμα. Και πότε θα έχουμε τα πρώτα αυτά αποτελέσματα, αν έχουμε, τι πιστεύετε εσείς?
6: Εμείς αυτό που δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην τουριστική περίοδο. Άρα, αφήνουμε να γίνει η κατάσταση όπως να γίνει, να γίνουν οι τέλος πάντων διαδικασίες όπως γίνονται από την ΕΤΑΘ. Εμείς η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη, ποια είναι, και ξεκινάμε μια διαδικασία την οποία δεν θα πάμε, δεν θέλουμε μέσα στο Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Προφανώς θα αφήσουμε να εξελιχθεί η φετινή χρονιά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί με βάση την ΕΤΑ και με τον τρόπο που λειτουργεί. Να δούμε αν θα είναι καθαρές οι παραλίες, αν θα υπάρχει πρόσβαση όντως, το νερό στις ομπρέλες, δυσυνόμες στις ντουζιέρες κλπ. Είναι πολλά τα ζητήματα. Να δούμε πώς θα έχουν αυτή τη χρήση, πώς θα λειτουργήσουν και την απαγωγή.
5: Είπατε τώρα νερό στις ντουζιέρες. Έχετε δει τους Ρωμά να πηγαίνουν να κάνουν τώρα μπάνιο αυτή την εποχή, πριν καμιά εβδομάδα, στις ντουζιέρες εκεί πέρα και να απλώνουν την πραμάτια τους στις παραλίες? Αυτά εδώ τα έχετε φωτογραφίσει, αυτά τα έχετε στείλει εκεί πέρα πάνω στους υπευθύνους.
6: Κύριε Λοΐζο, χθες κάναμε μια μήνυση. Εγώ με τον κύριο Χαρτιά χθες πήγαμε στην ασφάλεια και μένα στην ασφάλεια να κάνουμε μια μήνυση. Γιατί ξανατοποθετούν μια καινούρια παράγκα κάτω εκεί στο καταβλισμό του Ρωμά. Και χθες κινηθήκαμε και πήγαμε στην αστυνομία. Μιλήσαμε με τον στρατηγό, μιλήσαμε εδώ πέρα με το Υπουργείο. Το ίδιο συμβαίνει, όπως είπατε, στις εκπέσεις ντουζιέρες. Το ίδιο γίνεται και στη Λαϊκή Αγορά. Το ίδιο συνέβη και κάτω στο Ζέφυρο, σε ένα άλλο σημείο που πήγε ο κύριος Καρατζιάς χθες με την αστυνομία μαζί και τους μαζέψανε.
5: Αυτοί είναι οι εισαγόμενοι όμως, έτσι, δεν είναι οι μόνιμοι εδώ πέρα.
6: Για μας, συγγνώμη, το ίδιο είναι εισαγόμενοι.
5: Δεν μπορούμε να τους μπλοκάρετε στο λιμάνι με κάποιο τρόπο, δηλαδή η διεύθυνση εμπορίου κάτι να κάνει?
6: Το προσπαθούμε αυτό και όταν έρχεται το καράβι στο λιμάνι, αλλά και από τον Πειραιά όταν ξεκινάνε. Το έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο όμως, γιατί πολλές φορές μπαίνουν και από άλλα νησιά, κατεβαίνουν σε άλλα νησιά, μετά μπαίνουν σε άλλα. Εντάξει, και αυτοί γνωρίζουν. Κάνουμε έλεγχο στα αυτοκίνητα, κάνουμε έλεγχο όλες τις πινακίδες, τα πάντα. Γιατί ξέρετε, αυτοί κινούνται με τα οχήματά τους. Αν δεν έχουν όχημα, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα δηλαδή, έτσι, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα, μιας και το πήγαμε στους Ρωμά, στα τελευταία 10 λεπτάκια που έχουμε πολύ σύντομα, ένα λεπτάκι αν θέλετε να με αφιερώσετε. Το σχέδιο ποιο είναι, να φτιάξετε κάτι στο Ασγούρου, στον καταβλισμό πίσω από τα σκουπίδια?
6: Όχι. Εμείς κινούμαστε με δύο διαφορετικά μέτωπα. Η μετακατάσταση είναι το ένα. Και τις χρηματοδότησεις που υπάρχει για να πληρωθεί ένα μέρος του ενοικίου και ένα νίκιο για να πάνε σε διαφορετικά σημεία και να γίνει μια κοινωνικοποίηση στην Ρώμα. Αυτό γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι είναι.
5: Ωραία, γνωστό. Με την κατάσταση, το μέρος ποιο είναι? Έχετε πάρει απόφαση να πάει τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί πέρα, στην Εμερίδα
6: κάτι? Στο σημείο εκείνο που ήταν και πριν 6-7 επί έμπνευση του Χατζηδιάκου, που είχε επιλεχθεί το μέρος, που πληρώνουμε την ΕΤΑΘ. Εδώ και 7-8 χρόνια μηνιάτικο κλπ.
5: Ναι, πίσω δηλαδή. Αν στα Σγούρου, πίσω από τα σκουπίδια εκεί σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα.
6: Ναι.
5: Ωραία. Αυτό δηλαδή θα.
6: Κύριε Λοΐζο, ναι. Σκοπός είναι ένας.
5: Δεν είναι όμως πρόβλημα να μεταφέρετε το πρόβλημα από μια περιοχή σε μια άλλη. Και επίσης το δάσος δεν το φοβάστε εκεί πέρα ότι μπορεί να καεί.
6: Επειδή γνωρίζουμε και το σημείο και το μέρος.
5: Ναι.
6: Είμαστε από αυτούς που θέλουμε να τελειώσει ο καταβλισμός, να πάψει να λειτουργεί αυτός ο καταβλισμός κάτω και να πάψει να υπάρχει καταβλισμός οπουδήποτε στη Ρόδο. Αλλά οι επιλογές, μάλλον η διαδικασία πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρη βάσει νόμου. Και εμείς ακολουθούμε καθαρά τους νόμους. Δεν μπορούμε εμείς δαυτέρετα να λειτουργήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Αν με ρωτάτε εμένα ποιος είναι ο στόχος, να φύγουν οι Ρωμά από εκεί ή να κοινωνικοποιηθούν όπως κάνουμε όλοι μας με το νίκιο στο σπίτι και να νοικιάζεις και να πληρώνεις και να κάνεις όπως κάνουμε οι υπόλοιποι ή αλλιώς να πας πίσω. Να πας πίσω από εκεί που ήρθες.
5: Λοιπόν, πάμε κάτι τελευταίο. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούσαμε μία εκτενή εκεί πέρα από τον κύριο Βαγιανό συζήτηση για τα drones.
6: Ναι.
5: Για την παλιά πόλη. Ναι, για την παλιά πόλη. Εκεί η ιστορία. Έχω ένα ερώτημα επί του πεδίου να κάνω, γιατί δεν άκουσα πώς θα απαντηθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος πείτε ότι περιπολούν τα drone πάνω από την παλιά πόλη. Και μπαίνει ένας παράνομος με το μηχανάκι μέσα. Εντάξει. Mm-hmm. Τι θα γίνεται, θα εντοπίζεται δηλαδή και θα του έρχεται πρόστιμο στο σπίτι του, θα βομβαρδίζεται, τι θα γίνεται αυτός. Ο οποίος μπαίνει, ο παράνομος, ας το πούμε, με τον έλεγχο της, με τον drones. Ναι.
6: Επειδή όλο αυτό είναι. Είναι όλο μαζί, δεν είναι μόνο ένα κάτι απομονωμένο τα drones. Τα drones έρχονται σε συνεργασία με αστυνομία και πυροσβεστική για οτιδήποτε συμβάν και οτιδήποτε συμβεί με στη Μεσσηνική πόλη. Εγώ ας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν κάτι συμβεί με στη Μεσσηνική πόλη, μια φωτιά σε ένα κατάστημα, σε μια επιχείρηση.
5: Ναι.
6: Η πρόσβαση του πυροσβεστικού ή του ασθενοφόρου δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορεί. Τι κάνει τον drone? Τον drone δίνει την πληροφορία του που είναι το στίγμα, που βρίσκεται, που είναι το πρόβλημα, που εντοπίζεται ένα συνωστισμό μεγάλου κόσμου. Που υπάρχει ζητήματα και προβλήματα που μπορούν να προκύψουν, γιατί προκύπτουν προβλήματα. Είναι μια πόλη, η Μεσσηνική πόλη, η παλιά πόλη της Ρόδου, που την επισκέπτεται πάνω από 5.000 κόσμος. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα, είτε είναι μηχανάκια, είτε είναι φορτηγά, είτε είναι τριαξονικά, είτε να κυκλοφορούν μέσα στην παλιά πόλη. Και εκεί που υπάρχει πολλοί κόσμος, να μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Άρα το drone αυτό που κάνει είναι μόνο να εντοπίζει που είναι τα προβλήματα. Να υπάρχει μια, πώς να σου το πω τώρα, μια εικόνα, η οποία η επίγεια δεν μπορεί να την έχουμε αυτή την εικόνα. Είναι σαν να μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα δάσος.
5: Ωραία, εντοπίζουμε λοιπόν τις παρανομίες. Μετά τι γίνεται?
6: Ωραία. Ενημερώνεται η αστυνομία, πυροσβεστική, ενημερώνεται μέσα από μια πλατφόρμα υπάλληλοι του Δήμου, αυτοί που έχουν τα drones, δηλαδή αυτοί που συνεργάζονται με τα drones, και παίρνουν την πληροφορία και ανάλογα την πληροφορία διοχετεύουν εκεί που πρέπει, στην υπηρεσία που πρέπει. Αν αυτή τη στιγμή κάποιο σπάσει την μπάρα και μπει μέσα με το μηχανάκι, λέω ένα άνθρωπο ο οποίο έχει πει 5 ποτήρια παραπάνω, ή είναι κάτω από καθεστώ ουσιών ή οτιδήποτε. Και σπάει την μπάρα και παίρνει με το μηχανάκι και αρχίζει και του παίρνει βάρνα όλου.
5: Ναι.
6: Δεν είναι μετά να μην μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αστυνομία, κύριε Λοΐζο. Μιλάμε για μια παλιά πόλη, και όχι μόνο η παλιά πόλη, αλλά το νησί γενικά, που υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη αστυνόμηση. Είναι
5: όντως,
6: αλήθεια αυτό.
5: Όντως.
6: Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Λοΐζο. Εντάξει, άμα με ρωτάτε εμένα αυτή τη στιγμή.
5: Δημοτική αστυνομία. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
6: Πάμε, αν είμαστε τυχεροί του χρόνου. Αυτό είναι μια πονεμένη
5: ιστορία. Γιατί αν είμαστε τυχεροί?
6: Γιατί λόγω ΑΣΕΠ και λόγω των διαδικασιών έχει καθυστερήσει πάρα πολύ σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος.
5: Συμβασιούχοι δεν μπορούν να μπουν?
6: Όχι. Όχι, Λουίζο, δυστυχώς. Να σα δώσω καταλάβετε ότι τα τεστ που κάνουν αυτή τη στιγμή, τα τεστ που κάνουν και το Υπουργείο, ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε και το αναθεώρησε προς τη μήνυ τους. Καλά, κάνανε, αργήσανε λίγο. Τα τεστ που κάνανε σε αυτούς, λες και ήταν κομμάντο που θα πήγανε στον πόλεμο, δεν ξέρω πού.
5: Α, έπρεπε να έχουν τέτοιες βάσεις, κατάλαβα.
6: Ναι, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί είναι δημοτικοί αστυνομικοί. Δεν είναι καν αστυνομικοί να κάνουν. Δεν πάνε να συλλάβουν κάποιον. Είναι άνθρωποι που θα βάζουν το πρόστιμο, την κλίση, αυτό καταλάβατε. Και τους κάνανε κάποια τεστ τα οποία σας λέω. Από τους 100 που δώσαν, πέρασαν οι 2. Και αυτοί πρέπει να ήταν πραγματικά εξωπραγματικοί.
5: Εδώ πέρα δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει στα ξενοδοχεία τώρα. Θα πάει τώρα με τέτοιες προδιαγραφές να μπουν οι δημοτικοί αστυνόμοι.
6: Αυτό το κατάλαβε το Υπουργείο και το αναθεώρησε και τώρα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά αυτό το πράγμα περνάει καιρός. Οι διαδικασίες είναι πολύ αργές. Μας κάθε μέρα που περνάει μας κοστίζει, δυσκολευόμαστε. Χωρίς δημοτική αστυνομία είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες. Τι εννοώ, είτε είναι με το πάρκινγκ, είτε με τα αμάξια, είτε με τα αυτοκίνητα, είτε με τους κοινούς χώρους, είτε με οποιαδήποτε παράβαση μπορεί να υπάρχει. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Άραστε. Αυτό που θα κάνει το drones.
5: Ναι.
6: Σας λέω όμως, αν είμαι από αυτούς που, αν οι αρχές, αν οι μηχανισμοί, οι ελεκτικοί μηχανισμοί αυτό δεν το επιτρέψουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς είναι κάτι το οποίο θέλουμε να προσθέσει πάνω σε αυτή τη διαδικασία της όχι μόνο προστασίας, αλλά της ομαλής λειτουργίας μιας μεσσηνικής πόλης που έχει αδικηθεί πάρα πολύ, κύριε Λοΐζο. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτή τη στιγμή.
5: Δεν είναι κακό να υπάρχει έλεγχο. Δεν είναι κακό να υπάρχει ενημέρωση και γνώση.
6: Ποιο μπορεί να φοβάται τον έλεγχο, κύριε Λοϊζό?
5: Δεν είναι κακό. Το καλό είναι.
6: Εσείς, απλά το φοβάται κάποιο.
5: Απλά δηλαδή, το ερώτημα θα αντικαταστήσει τον drone, για παράδειγμα, τον άνθρωπο που κάθεται στην πύλη?
6: Δεν μπορεί. Μα δεν γίνεται.
5: Όχι. Δεν θα τον αντικαταστήσει.
6: Γι' αυτό και επειδή άκουσα ότι λέγανε ότι 1 εκατομμύριο τα drones, δεν ισχύει. Είναι 250.000 τα drones. Γιατί το υπόλοιπο όλο είναι υπάλληλοι και εργαζόμενοι που θα δουλεύουν στι εισόδου, στι εξόδου και μέσα στι πλατφόρμε και μέσα στα συστήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να. Δηλαδή είμαστε υπέρ βεβαίω και μόνο αυτοί μπορούν να κάνουν την καλύτερη δυνατή.
5: Εντάξει, αυτό θα ενισχύσει. Αλλά και την ασφάλεια του λιμένα, τη ρόδου και όλα αυτά.
6: Ακριβώ.
5: Δεν είναι
6: κακό. Ξέρετε πόσοι Ρωμά παίρνουμε στη Μεσογείο πολύ. Είτε με τη λόγω επαιτία ή οτιδήποτε. Ξέρετε ότι σπάνε μπάρες, ξέρετε ότι πέρσι βγάλανε μαχαίρια. Δηλαδή, γιατί να επιτρέψουμε άλλο αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Δεν μπορεί και ένας εργαζόμενος να υπάρχει 800 ευρώ να ρισκάρει και τη ζωή του επειδή ο άλλος είναι παρανοϊκός και θέλει να μπει μέσα στην Ισυχή Πολύ, σώνε και καλά, ή επειδή έχουμε τους Ρωμά και πέρα έξω από το παλάτι, να ζητιανεύουν, να κάνουν να δίνουν αυτή η εικόνα και να λέμε εντάξει, okay, έτσι είναι, το αποδεχόμαστε. Εγώ ξαναγώσαμε πριν 20 χρόνια και το έβλεπα και τρεπόμουν.
5: Λοιπόν, αύριο θα, είστε στο μεγάλο το γεγονός αυτό εδώ στη Ρόδο της συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τους αυτοδιοικητικούς όλης της Ευρώπης.
6: Βεβαίως, είναι σημαντικό γιατί όχι μόνο ως γεγονός είναι σημαντικό για τη Ρόδο και αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι συντελεστές που βοήθησαν στο να γίνει αυτό το πράγμα. Ξεκινάω πρώτα από τον κύριο Χατζημάρη, τον κύριο Περιφερειάρχη και όλους τους υπόλοιπους, αλλά είναι και πολύ καλό γιατί θα υπάρχει μια ανταλλαγή και απόψεων και σκέψεων και θέσεων που με εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν έχει να κάνει μόνο με το Λαϊκό Κόμμα, δεν έχει να κάνει γενικά με συναδέλφους της Ευρώπης που κινούνται με κάποιο τρόπο το οποίο εγώ τουλάχιστον προσωπικά και εμείς ως Δημοτικοί θέλουμε να πάρουμε όσο περισσότερα στοιχεία και όσο περισσότερη ενημέρωση μπορούμε.
5: Θέσαμε και το θέμα στον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, ο οποίος ήταν και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον είδαμε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι εμείς πρέπει να φωνάξουμε ότι οι υποδομές, τα νησιά χτίζονται για τους μόνιμους κατοίκους και στο τέλος φιλοξενούν πολλαπλάσιο πληθυσμό άτομο. Οπότε θέλουμε παραπάνω χρήματα για να ενισχύσουμε τις υποδομές μας με βάση τα δεδομένα των τουριστών τώρα, που φιλοξενούμε. Έτσι, αυτή είναι η φωνή που πρέπει να δώσουμε προς τα έξω. Νομίζω
6: αυτή είναι,
5: δηλαδή.
6: Το αναφέρατε. Μα έτσι ακριβώς είναι. Απόλυτα σύμφωνο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Το αναφέρατε αυτό στον κύριο Καφαντάρη.
5: Βέβαια.
6: Το θέμα συζήτησης ως πρόεδρος της ΠΕΔΕ, εγώ δεν έχω πάψει ποτέ, όχι μόνο για τη Ρόδο, αλλά για τα νησιά μας, ότι εμείς είμαστε ένα καθεστώς πολύ διαφορετικό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι πολύ Ελλάδα, αλλά από ένα μεγάλο κομμάτι της υπόλοιπης Ελλάδας. Ότι ένα νησί με 100-120.000 κατοίκους, όταν το επισκέπτονται πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες, δηλαδή ξαφνικά το νησί με 120 γίνεται 350-400.000 κόσμος. Οδικό δίκτυο, υποδομές, ενέργεια, νερό κλπ.
5: Τα λίμματα. Δεν μπορεί τώρα από τώρα να ξεκινήσει το νησί να βρωμάει. Γιατί περνάς τώρα σε περιοχές και μυρίζουν. Δεν ξέρω αν είναι πόθροι που ρίχνουν μέσα στα όβρια. Δεν ξέρω. Ή αν είναι κάτι άλλο. Αλλά έχει αρχίσει όμως ήδη το σκηνικό.
6: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλλά
5: το βόδι τι γίνεται, προχωράει η υποδομή αυτή?
6: Βεβαίως και προχωράει. Ναι,
5: βεβαίως. Κάτι θέλατε να πείτε και δεν σα.
6: Όχι, θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να μπούμε εμείς στην ίδια εξίσωση όπως είναι, με όλο το σεβασμό, η Κόρυνθος, τα Γραβενά, η Κομωτινή, η Κοζάνη κτλ. Είμαστε σε ένα. Είναι πολύ διαφορετική. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά.
5: Ναι, αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα κόστος. Δηλαδή, οι άλλοι δεν μπορούν να καθίσουν τώρα να σκεφτούν φιλοσοφικά. Θέλουμε 500 εκατομμύρια, θέλουμε 50 εκατομμύρια, θέλουμε ένα ποσό παραπάνω.
6: Γι' αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε ένα πράγμα και δεν θα πάσουμε ποτέ να το διεκδικούμε. Το τέλος αθεκτικότητας. Γι' αυτό υπάρχει το τέλος αθεκτικότητας. Γιατί σε όλη την Ευρώπη, γι' αυτό το λόγο υπάρχει το τέλος αθεκτικότητας. Το city tax που λέμε, ο φόρος της πόλης. Ότι επισκέπτεται ο τουρίστας που έρχεται, αυτό που πληρώνει ξέρει ότι ανταποδίδεται στην πόλη την οποία έχει επισκεφτεί. Για να γίνει καλύτερη και οι υπηρεσίες να είναι καλύτερες. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το τέλος αθεκτικότητας να πληρώνουν οι Ροδίτες, να πληρώνουν οι τουρίστες, μάλλον, συγγνώμη, να χάνεται από την αγορά της Ρόδου, γιατί χάνονται εκατομμύρια. Πάνω από 100 εκατομμύρια πέρσι, κύριε Λοϊζό. Είναι τεράστιο το στοιχείο. Είναι τεράστιο το νούμερο, είναι ασύλληπτο. Είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ πέρσι, το 2025, που χάθηκαν από την αγορά, που πήγαν στο τέλος αθεκτικότητας.
5: Εντάξει, επέστρεψαν όμως υπό τη μορφή υποδομών, με τις ζημιές της Μπόρα που έγιναν, δηλαδή φτιάχτηκαν πράγματα αρκετά. Επέστρεψαν χρήματα
6: στο νησί. Μην το συγχαίω με αυτά τα πράγματα. Το επέστρεψαν αρκετά, δεν έχει να κάνει με το τέλος αθεκτικότητας.
5: Ναι, υποτίθεται ότι το χρησιμοποιούν για τις ζημιές. Το κράτος, ας το πούμε, σαν ένα κεφάλαιο για ασφάλιση.
6: Δεν είναι αυτός ο ρόλος που πρέπει να έχει το τέλος αθεκτικότητας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος που πρέπει να έχει ο φόρος που πληρώνει ο επισκέπτης ο τουρίστας. Σε όλη την Ευρώπη δεν πάει ποτέ για. Έχει να κάνει με τις ζημιές και έχει να κάνει. Όχι, βέβαια. Δεν αντιστοιχεί, δεν είναι αναλογικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Η ζημιά που γίνεται στη Θεσσαλία πρέπει να την πληρώσουν οι τουρίστες που έχουν επισκέπτει τη Ρόδο. Και πώς θα γίνουν οι υποδομές για να έχουμε αυτή την επισκεψιμότητα και να εισπράττει το κράτος και να εισπράττει η κυβέρνηση, η κυβέρνηση. Το κράτος να εισπράττει η πολιτεία μέσα από αυτούς τους φόρους. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε με όλοι γιατί λεφτά φεύγουν από τη Ρόδο και πάνε πάνω στην Αθήνα. Πάνω στην Αθήνα εννοώ στη διαχείριση.
5: Δεν είναι τώρα τυχαίο το.
6: Όχι ο νόμος. Το πλαίσιο είναι πολύ ξεκάθαρο σε όλη την Ευρώπη. Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε διαφορετικοί, κύριε Λοΐζο? Γιατί εμείς πάντα λέμε Ευρώπη, Ευρώπη, Ευρώπη και ξαφνικά όταν είναι η Ευρώπη για το καλό μας, εκεί ξεχνάμε την Ευρώπη και λέμε ότι εμείς κάτι άλλο θα κάνουμε, τέλος αθετικότητας και μέσα από τα λεφτά των τουριστών, των επισκεπτών που έρχεται στο ξενοδοχείο και πληρώνει 250 ευρώ με το καλεμένα με τον μπαίνει μέσα.
5: Το 60% των εσόδων του κράτη.

0: δεν είναι το σκόπο να τα κάνουμε μαύρα. Είναι ότι πρέπει να δούμε την επόμενη δεκαετία και 20ετία, κύριε Λόγη. Δεν μπορούμε εμείς ανταγωνιστικά.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορούμε εμείς να βρούμε άλλες περιοχές στην Κρήτη, να βρούμε περιοχές να γίνει ένα δικό δίκτυο αυτή τη στιγμή, μια τεράστια επένδυση. Ναι. Και αύριο μεθαύριο να πούμε γιατί έγινε στην Κρήτη. Μετά από 20 χρόνια το παιδί σου και το παιδί μου θα ρωτήσουν και θα πούνε γιατί έγινε εκεί πριν 20 χρόνια και δεν έγινε τίποτα στη Ρόδο.
1: Όντως, στην Κρήτη άλλο πονεμένο θέμα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το κλείσουμε. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο, με τον κύριο Κολιάδη. Τώρα η ώρα έχει πάει 9 και 3 λεπτά. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαστε αμέσως μετά με λίγο πιο κεντρικά θέματα, διότι τρέχουν και δημοσκοπήσεις, τα πολιτικά έχουν πάρει.
2: Κόσμος 938.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, η παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico

0: μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριο θέμα, κλειδί στην άμυνα των νησιών ή εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα αποκάλυψε η Άγκυρα. Εμφανίζονται νέα σκάφη και τεθωρακισμένα τα αχύπλοες Λέμβος, 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από μίνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση Εφές. Σάπιος ο ΙΕ, ο Κατρίν Κάρλος κατηγορείται ότι χρημάτισε με 100.000 για να ξυμνήσει τον ΣΥ. Αυτά από την Εφημερίδα Δημοκρατία και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης στην κρίση, έκθεση της Κομισιόν. Στοχευμένα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Μόνιμη βάση στη Σελήνη το 2032 από την NASA. Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού. Τι λες τώρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι άφησε το εάν στον Πολάκη, είπε ο Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυνθίδεται το πολιτικό σκηνικό. Οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, σχεδιασμοί στο Μαξίμου. Ο μονόδρομος, στο στοίχημα, η Δελφίνη, ο διμέτωπος. Ο Ελλάς του Τσίπρα, εντυπώσεις, κρυφός πόθος, η πιθανότητα της αντιδράσης. Και ελπίδα της Καριστιανού, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον Καραμαλή που εκνεύρισαν το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πόλεμος Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη έφτασε ως τα δικαστήρια. Εφημερίδα το Μακελιό. Η μαφία έστειλε αδιάβαστο και τον Πέμπτο. Η σατανική σύμπτωση με τους νεκρούς των Τεμπών γίνεται θρίλερ. Πέθανε ευνίδια ο πρόεδρος του Οργανισμού Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, αντιπτέραρχος Γιώργος Τριτσάκος. Ήταν από το ξημέρωμα, λέει, στο μπάσμα των Τεμπών και κατάπιε το πόρισμα το παράνομο φορτίο. Τι ακούμε, τι διαβάζουμε, τι λέγεται. Δεν μπορούμε να πούμε δύο λόγια τώρα για το μπάσμα. Τώρα αξίζει να χάνουμε χρόνο. Μπορεί αν βρούμε χρόνο να σου πω λίγα λόγια μετά. Η εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Όταν η δικαιοσύνη ανεξάρτητη, προουδενός οροδεί. Και πρώην Πρωθυπουργού ζητούν εκλογές καθάρσεως αναπόφευκτες συγκρίσεις. Η Εσπρέσο. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Γογόμαστρο Κώστα. Η εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο, βλέπουν οι οργανώσεις. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε την κυβέρνηση να παίρνει σκληρά μέτρα και να κάνει την Ελλάδα μια χώρα μη φιλική προς την παράνομη μετανάστευση. Αυτό συμβαίνει διότι στην Αφρική κυρίως καραδοκούν εκατοντάδες χιλιάδες Αφρικανών που θέλουν να περάσουν στην χώρα μας παράνομα και περνάνε κάποιοι εξ αυτών. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και αυστηροποιεί το πλαίσιο, το νομικό, και κόβει τα φτερά ουσιαστικά αυτών των οργανώσεων των ΜΚΟ και άλλων τέτοιων, οι οποίοι ως μόνο τους μέλημα έχουν να διευκολύνουν τους μετανάστες να έρχονται στην Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε τις εφημερίδες της αριστεράς, όπως είναι αυτή, να ενοχλούνται. Οπότε κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δεδομένη η πολιτική της χώρας βάσει, ξέρω εγώ, ενός από πάνω μπαμπούλα που λέει θα κάνετε αυτό. Η κάθε κυβέρνηση μπορεί να παίρνει αποφάσεις για το κράτος της. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη είναι αντίθετη στη μεταναστευτική αυτή εδώ πολιτική που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση του Τσίπρα των ανοιχτών συνόρων. Και αν έρθει ξανά η προηγούμενη κατάσταση στην Ελλάδα, αυτά όλα τα οποία ζήσαμε με τα καραβάνια, με όλη αυτήν εδώ την άθλια ιστορία που πουλιαζόντουσαν οι μετανάστες στην Ομόνοια, ενδεχομένως να τα ξαναζήσουμε. Αν τη χώρα τη θέλετε τσαντήρ, δικαίωμά σας. Έχουμε όμως δημοκρατία. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν μια Ελλάδα συμμαζεμένη, νοικοκυρεμένη. Μια Ελλάδα χωρίς να μοιάζει με καταβλισμό. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική της αριστεράς. Και φαίνεται από τις εφημερίδες της. Τα είπε και ο Τσίπρας στην ομιλία του. Έλεγε πάλι για τους μετανάστες, για τους ΛΟΑΤΚΙ, για τους ΛΟΑΤΚΙ πλάς, για τα δικαιώματά τους. Για. Έχετε πάει, έχουμε πάθει μαλάκινση εγκεφάλου και θέλουμε να ξαναπάμε εκεί. Δεν ξέρω. Πολλοί ναι, έχουν πάθει μαλάκινση. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουν κάνει τα εμβόλια του κορονοϊού και τους έχει πιάσει μαλάκινση εγκεφάλου μάλλον. Να μιλήσω και λίγο ψεκασιάρικα. Λοιπόν, η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ως το τέλος του καλοκαιριού. Σε ένα μήνα θα παίρνουν σύνταξη, σε ένα μήνα. Πού τα ξεδάγατε αυτά εδώ στην Ελλάδα, εσείς οι συνταξιούχοι, κυρίες και κύριοι? Σε ένα μήνα θα βγαίνει η σύνταξή σας. Απίστευτο. Τουρκικές απειλές για τα νησιά. Ας μην ήταν αυτή η κυβέρνηση να βάλει το στρατό σε τάξη που οι προηγούμενες τον είχαν διαλύσει. Ας μην έπαιρνε τόσα όπλα και θα σου έλεγα εγώ τι θα γινόταν εδώ πέρα. Γιατί τώρα αυτοί μόνο μπλα μπλα μιλάνε, τίποτα μέχρι εκεί. Η κόντρα 16,1% καλπάζει ο Αλέξης. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Στο 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Πω πίκρα το Πασόκ. Πω πίκρα ο Ανδρουλάκης. Του έχει γίνει εφιάλτη, ασχολείται με τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Ανδρουλάκης και του κάνει μηνύσεις την ώρα που το κόμμα του βυθίζεται. Κατρακυλά στο 8,6% και αντί να καθίσει να σκεφτεί ο Ανδρουλάκης για ποιο λόγο δεν πάμε καλά, δεν πάει καλά το Πασόκ, κάθεται και επιμένει στην τοξικότητα. Να κάνει τώρα μηνύσεις και αγωγές στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ο Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι έχει ένα ενίκιο 10.000 ευρώ το μήνα η οικογένεια Ανδρουλάκη. Οκ. Κρυφό, έπρεπε να μείνει δηλαδή κρυφό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πήρε τις απαραίτητες απαντήσεις από τον Γεωργιάδη, αλλά το θέμα δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι όπως πάει η κατάσταση, το 8,6 του Πασόκ, αν ισχύει, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια δημοσκόπηση της Real Polls, η οποία χθες βγήκε και το δίνει στο 8,6, αλλά προχθές είχε βγει και μια της interview που το έδινε το Πασόκ στο 13. Όπως και να έχει όμως, το Πασόκ, δύο δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, το δείχνουν τρίτο κόμμα. Τρίτο κόμμα για το Πασόκ σημαίνει διάλυση για το Πασόκ. Διότι οι ψηφοφόροι θα σκεφτούν του Πασόκ λογικά και θα πούν ότι από τη στιγμή που το κόμμα μας δεν έχει καμία προοπτική να κυβερνήσει, και όχι μόνο να κυβερνήσει, αλλά δεν θα είναι ούτε καν αξιωματική αντιπολίτευση, καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσουν να φεύγουν από το καράβι σαν τα ποντίκια. Και αρχής γενομένης από αυτόν τον δήμαρχο των Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, ο οποίος το ένα του μάτι βλέπει προς τα αριστερά, προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια βλέπει και για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, είναι ένας δελφίνος του Ανδρουλάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει η μεριά της αριστεράς είναι ένα μπάχαλο. Η πλευρά όμως του κέντρου του ΠΑΣΟΚ είναι λογικοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε μια προεδρία που δεν τους εκφράζει, σε μια τοξικολογία που δεν την υιοθετούν και μένουν σιωπηλοί. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι, όταν θα δουν τον κίνδυνο για τη χώρα της ακυβερνησίας και ακόμα το μεγαλύτερο κίνδυνο να θέλει να κυβερνήσει ο Τσίπρας στη χώρα, όλοι αυτοί εδώ εκτιμώ ότι θα πάρουν μια λογική απόφαση και θα πάνε και θα συνταχθούν στο άρμα του Μητσοτάκη. Και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία τελικά Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται ότι είναι ένα κόμμα που χωράει πάρα πολλούς χώρους στους κόλπους της. Και αυτό το έχει καταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ανακεντρός μπορεί να ενοχλείται ο Σαμαράς και ο Καραμανλής, αλλά κυβερνάει 8 χρόνια, είναι ακόμα πρώτος μετά από 8 χρόνια, μετά από ακατάσχετη τοξικολογία, συκοφαντία, ψεκολογία, παραμένει πρώτος. Και δεν είναι το θέμα αν είναι πρώτος ή δεύτερος, γιατί περνάει και τον κανένα, που σχεδόν πάντα ο κανένας ήταν πρώτος. Αλλά στις δημοσκοπήσεις περνάει και τον κανένα ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα κάνει βήματα προόδου σε όλους τους τομείς. Έχει πάρα πολλά αρνητικά, πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά πράγματα μας εκνευρίζουν, ειδικά στην καθημερινότητα, γιατί οι αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης είναι σκληρές, κάθετες και μας στεναχωρούν και μας ξεβολεύουν. Και πολλές φορές είναι και αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν και καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι, δεν τα κάνει όλα τέλεια, αλλά μπροστά στο βόθρο της καταστροφής της χώρας, λες, τι να κάνω, τι να κάνω, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Αυτό θα πούνε νομίζω οι Πασόκοι. Και αυτό λένε και οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με τον Μητσοτάκη, που είναι πολλοί. Αυτό πιστεύω ότι είναι το λογικό που θα πρέπει να πούν αν αγαπάνε το καλό της χώρας. Εκτός και αν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν τον Ελλάς, του Τσίπρα, ή την Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχουν και αυτές οι επιλογές. Όμως οι επιλογές έχουν και τα επακόλουθά τους, έτσι. Το ποντίκι σήμερα, πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Ο τίτλος είναι υπερπαραγωγή. Πού να δείτε και το έργο, λέει ο λέει ο Τσίπρας. Κοιτάξτε εδώ φάτσα ο Τσίπρας. Τι να πούμε τώρα για αυτό εδώ το σοου τώρα. Τι να πούμε για αυτό το σοου. Εμένα ξέρετε πως μου φαίνεται αυτό το πρόσωπο. Αυτή η φάτσα που βλέπω τώρα εδώ πέρα του Τσίπρα, ξέρετε πως μου φαίνεται. Μου βγάζει την εικόνα ενός ανθρώπου που κάποιοι πίσω του τα έχουν ετοιμάσει όλα, τα πάντα όλα. Επικοινωνιακά, το όνομα, τη στρατηγική, τις ομιλίες, τα σύμβολα, το α, τη της 17 Νοέμβρη ή της 5α. Και βγήκε ο Τσίπρας που του τα έδωσαν όλα έτοιμα, σαν τον αποφαυνωμένο, σαν τον αποχαυνωμένο βγήκε και λέει, τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι κάνω τώρα. Αυτή είναι εδώ την εικόνα μου βγάζει ο Τσίπρας. Και λέει, πω πω. Ή μπορεί να σκέφτεται και από μέσα του, πω πω, πόσοι σανοφάγοι υπάρχουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτή την εικόνα μου έβγαλε εμένα η εμφάνιση και το rebranding του Άλεξ Τσίπρα. Επόμενη εφημερίδα, Star Press. Την αποχαιρέτησε με μυρολόι του Φέρι. Τραγικό, ηγωγό μαστρο Κώστα έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Ο ριζοσπάστης, το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, συνεχίζει τις φαγές σε Λίβανο και Γάζα. Τα είπε και ο Τσίπρας αυτά. Έλα, Αλέξη, με φόρα και βάλε στη θέση του τον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Έλα, παιχταρά μου, και μην αφήνεις θέση στον Ανδρουλάκη να παίζει με τους Ισπανούς. Εσύ είσαι η Μπαρτσελώνα και ο Ανδρουλάκης είναι η Βαλένθια. Και οι δύο σας εκεί. Ο Μητσοτάκης τώρα τι είναι ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης είναι η Paris Saint-Germain, νομίζω, ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω, αλλά Παρί είναι στο τελικό, δεν είναι? Και νομίζω, τώρα τελευταία, τώρα αυτό το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τελικός του Champions League. Νομίζω. Τέλος πάντων, δεν τα παρακολουθώ. Πάμε παρακάτω. Λόγος, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Η ανθρωπογεωγραφία της Ελλάς, το παρελθόν και το μέλλον. Κάτσε, γιατί έχω μηνυματάκι. Άσχετο, είναι τοπικό το μηνυματάκι. Μισό λεπτάκι, κάποιος εδώ πέρα τηλεθεατής κάτι μου λέει για ένα τοπικό ζήτημα. Το δούμε μετά. Φεύγουμε από το λόγο. Μισό λεπτάκι. Τρεις μονάδες πάνω η Νουδού, στο 29,1%, στο 16,1% ο Τσίπρας, στο 13,1% η Καριστιανού. 13,1% η Καριστιανού. Τρελά πράγματα, έτσι. Μονοψήφιο το Πασόκ, εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ, οριακά η Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με τη Real Pulse, γιατί μπορεί αύριο μια δημοσκόπηση μιας πιο μεγάλης εταιρείας να δείξει άλλα δεδομένα. Political. Φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Γκίμπερλι Γκιλφόιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το καλύτερο εξώφυλλο που μπορεί να κάνει τους Έλληνες να δουν μία προοπτική για τη χώρα μας. Διότι η Ελλάδα με τον αμερικανικό σχεδιασμό Τραμπ, στον οποίο έπαιξε κομβικό ρόλο ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν υπουργός ανάπτυξης, διότι τι έκανε όταν ήρθαν οι Κινέζοι να αγοράσουν και το λιμάνι της Ελευσίνας, τους τρέναρε και πήγε στον Τραμπ με τον Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 21. Και του λένε, αν δεν πάρεις την Ελευσίνα σήμερα, η Ελλάδα θα γίνει το κεφάλι του δράκου. Η Κίνα θα έχει πλέον ολοκληρωτικά την Ελλάδα και τελειώνει το πάτημα για σας, αν θέλετε. Και το κατάλαβε ο Τραμπ, το πέρασε σε νόμο στο Κογκρέσο, ήρθαν οι Αμερικάνοι στην Ελευσίνα, πήρανε το λιμάνι και από εκεί και πέρα κατάλαβαν την γεωπολιτική. Κατάλαβαν. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε να επενδύει ο Τραμπ στην γεωπολιτική αξία της χώρας μας, παρακάμπτοντας την Τουρκία. Αυτά έγιναν. Δεν έγιναν τυχαία. Κάποιοι δούλεψαν για να γίνουν αυτά. Κάποιοι έκαναν ταξίδια. Κάποιοι μίλησαν. Κάποιοι πήραν πρωτοβουλίες. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά θα γινόντουσαν με άλλα πρόσωπα? Δηλαδή οι άνθρωποι δεν παίζουν κανένα ρόλο στο μέλλον? Τι είναι οι άνθρωποι? Μαριονέτες μόνο? Τι είναι οι άνθρωποι? ξυλάγκουρα. Όχι, έχουν μυαλό, σκέφτονται και κάνουν πράγματα. Και όμως, ο κούλης είναι η αιτία. Έτσι, για να το βλέπουν αυτοί που το λένε κούλη. Που η Ελλάδα μία μέρα μπορεί και να γίνει κόμβος ενεργειακός που θα τροφοδοτεί όλη την Ευρώπη. Και φυσικά όλα αυτά πόσο συμβάλλουν στην ασφάλειά μας, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά και από την Political. Μητσοτάκης σφάζει με το βαμβάκι Τσίπρα και Καριστιανού. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Το μανιφέστο και κλείνουμε με αυτήν. Καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης 2. Ο ΠΚΕΠΕ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία ως μηδενική υφερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη αδιαφορήσαμε, είπε η βούλτεψη, για τις επιθέσεις ηρωνίες Σύβρης από τους δήθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Εντάξει, το λέγαμε. Ότι αυτά εδώ για τα οποία κατηγορούν οι Κοβέση τους βουλευτές είναι τρίχες, είναι ψίχουλα. Αυτοί που την πατάνε, ξέρετε ποιοι είναι? Οι πραγματικοί απατεώνες. Κάποιοι κριτικοί, οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι στα όπλα, στα ναρκωτικά, εκβίαζαν, έπαιρναν εκτάσεις και περιοχές. Η μαφία δηλαδή της Κρήτης. Οι κριτικοί, οι οποίοι ήταν και είναι εξορισμού αριστεροί και Σιριζέοι και Πασόκοι. Όχι εξορισμού, δηλαδή από το DNA τους, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί ναι, έτρωγαν. Τα υπόλοιπα, η κυρία Κοβέση θα πάει κουβά σύντομα. Και ας κάνει και κινήσεις εναντίον της χώρας μας εχθρικές που προσφεύγει στην Επιτροπή. Και ας τη χειροκροτούν οι αριστερίζοντες όλοι αυτοί εδώ που έχουν βρει καταφύγιο ελπίδας στην κυρία Ρουμάνα, εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 690. 9 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας και πάμε κατευθείαν να καλημερίσουμε τον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, και σε εσάς και στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας.
0: Και οικοδεσπότη ενός πολύ μεγάλου γεγονότος στην περιοχή μας, έτσι. Και μάλιστα όχι μόνο οικοδεσπότη, αλλά το προκαλέσατε κιόλας αυτό το γεγονός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς έγινε αυτό, για πείτε μας μερικά πράγματα.
1: Ζήτησα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να γίνει μια μεγάλη και πολύ σημαντική συνεδρίαση που έχουμε, να γίνει εκτός Βρυξελών, να γίνει στην Ρόδο. Έγινε αποδεκτό και αύριο θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στην παλιά πόλη, στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί από σήμερα υποδεχόμαστε πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 120 ανθρώπους.
0: Εύχομαι να έχουν σβήσει τα συνθήματα τα Free Palestine εκεί απέναντι που πάνε κάποιοι συστηματικά και τα γράφουν, έτσι, την τελευταία περίοδο. Έχουμε και αυτά.
1: Εντάξει, νομίζω συνηθισμένοι είναι.
0: Συνηθισμένο το βουνό στα χιόνια. Θα πρέπει να είναι stand-by επιφυλακή σήμερα όλοι εκεί πέρα, αν ξέρετε, γιατί μπορεί να πάνε το βράδυ να τα ξαναγράψουν.
1: Ναι, εντάξει. Τα έχουμε. Αυτά είναι οι χαριτωμένες λεπτομέρειες της
0: ναι,
1: ζωής μας.
0: Ναι. Ωραία είναι και αυτά. Έχουν χρώμα, ναι. Για πείτε μας. Και οπότε λοιπόν, γιατί είναι τόσο σημαντικό, κύριε Χατζημάρκο, όλο αυτό που γίνεται στη Ρόδο?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο συζητάμε, κύριε Λοΐζο. Και επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή όλων μας και το μέλλον της Ευρώπης. Έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές στην επόμενη περίοδο από το 2028 και μετά. Και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, απασχολεί πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να σας πω ότι περίπου 10 μήνες θα κρατήσει αυτή η συζήτηση. Περιμένουμε δηλαδή να ψηφιστεί το χρηματοδοτικό περιβάλλον της Ευρώπης την επόμενη περίοδο, σε περίπου 10 μήνες από σήμερα.
0: Όταν λέτε χρηματοδοτικό περιβάλλον, εννοείται το ποσό, εννοείται τους τρόπους, τι εννοείται?
1: Όλο. Και το ποσό και, το ποσό και τον τρόπο διαχείρισης. Αυτό που στη χώρα μας ξέρουμε σαν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις έχει καθιερωθεί να το ονομάζουμε ΕΣΠΑ. Ήτανε το ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι το ΕΣΠΑ 2021-2027. Με τη μορφή που ξέρουμε στη διαχείρισή τους τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Ευρώπη οδηγείται στην απόφαση να μην επαναληφθεί αυτή η μορφή και να υπάρξει την επόμενη περίοδο μια πιο κεντρική διαχείριση στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έντονη σκέψη.
0: Ανησυχία.
1: Ανησυχία υπάρχει από πλευράς της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και στα 27 κράτη-μέλη.
0: Ναι, η οποία ανησυχία εστιάζει πού?
1: Να γίνει κεντρική διαχείριση, πώς ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Έτσι να είναι πια σχεδόν μόνιμα όλες οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση όλης της αυτοδιοίκησης, όλης της Ευρώπης, στην λογική ότι δεν μπορεί όλες οι ανάγκες κάθε τόπου να καλύπτονται με αποφάσεις που παίρνονται μόνο σε κεντρικό επίπεδο. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση της Ευρώπης το γεγονός ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούσαν να σχεδιάζουν ένα σημαντικό κομμάτι, τουλάχιστον το 30% των χρηματοδοτικών εργαλείων που η Ευρώπη είχε διαθέσιμα σε κάθε περιοχή και να το υλοποιούν κιόλας.
0: Ναι.
1: Να το σχεδιάζουν και να το υλοποιούν.
0: Ναι.
1: Αυτό η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης το υπερασπίζεται και θα είναι μια, και είναι σε εξέλιξη και θα είναι ακόμα πιο έντονη μια μεγάλη μάχη το επόμενο διάστημα, τους επόμενους 10 μήνες.
0: Και αύριο αυτό θα είναι το μεγαλύτερο θέμα δηλαδή της συζήτησης και προφανώς το θέμα. Αυτό
1: είναι μεγαλύτερο, είναι μοναδικό το θέμα.
0: Μοναδικό, μάλιστα.
1: Είναι μοναδικό θέμα συζήτησης.
0: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να ακουστούν σωστά πράγματα.
1: Είναι θεμελιώδες για την Ευρώπη του μέλλοντος και για την Ευρώπη, τι Ευρώπη θέλουμε. Εμείς το βάζουμε στη λογική του τι Ευρώπη θέλουμε. Ένα κομμάτι της Ευρώπης στη ζωή όλων των Ευρωπαίων είναι και οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, μέσα από τις οποίες καλύπτονται ζωτικές ανάγκες κάθε περιοχής.
0: Ωραία.
1: Και καθορίζει τη ζωή μας, γιατί έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί ένα κοινωνικό κράτος, έχει να κάνει με την κοινωνική συνοχή, έχει να κάνει με υποδομές, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
0: Τώρα λοιπόν, προφανώς η Ευρώπη θέλει να το κάνει αυτό για να μειώσει και λίγο τα κονδύλια που θα δίνει στα κράτη να εξασφαλίσει χρήματα για όπλα.
1: Όχι. Να σας πω, δεν θέλω να αδικήσω. Εγώ, ξέρετε, είμαι από αυτούς που αγαπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και θεωρώ ότι αν δεν ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλα αυτά τα οποία μας έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, δεν θα είχαμε συνέλθει ποτέ.
0: Σήμερα είναι και ιστορική χώρα, ιστορική μέρα, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, υπέγραψε την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ τότε τον 9, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή μεγάλη μέρα.
1: Σωστά.
0: Και από απέναντι, Πασόκ και Κουκουέ φώναζαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
1: Είναι... Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και δείχνει, αυτό ξέρετε που τώρα θυμήσατε, κύριε Λοΐζο, δείχνει πως στη χώρα μας η πολιτική μέσω συνθημάτων είναι μια πολιτική που έχει στοιχήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε και να σταματήσουμε να κάνουμε πολιτική μέσα από συνθήματα. Είναι εύκολα, είναι έβηχα, αλλά είναι ο ορισμός του λαϊκισμού. Και ο λαϊκισμός δεν οδηγεί ποτέ σε καλό μέρος, κύριε Λοΐζο.
0: Εσείς δίνετε και κατά μέτωπον μάχη με τον λαϊκισμό και είσαστε και στον τρόπο, το ξέρω, το γνωρίζουμε. Πετάτε κι εσείς όμως μερικά ωραία συνθήματα με τη συμμορία της μιζέρια, δηλαδή δεν τους αφήνετε και αυτούς στην ησυχία τους, τους πλαγιοκοπείτε, δηλαδή. Πάση περιπτώσει.
1: Νομίζω ότι είναι χρέος καθενός που είναι στην πολιτική να παρουσιάζει την πρότασή του. Να παρουσιάζει την άποψη του, να παρουσιάζει τη θέση του σε όλα τα ζητήματα με έναν εξαιρετικά καθαρό τρόπο. Mm-hmm. Εγώ το κάνω αυτό, κύριε Λοΐζο, γιατί ακριβώς πιστεύω ότι στους πολίτες πρέπει να μιλάμε με απόλυτη ειλικρίνεια.
0: Έτσι.
1: Και είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πειρασμός να λέμε μόνο ευχάριστα πράγματα στους πολίτες. Αυτό το κάνει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού της χώρας δεκαετίες τώρα. Εγώ, κύριε Λοΐζο, δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μιλάω στους πολίτες λέγοντας μόνο ευχάριστα πράγματα. Εγώ λέω αυτά που πρέπει να πω. Εγώ δεν πήγα στην πολιτική για να είμαι ευχάριστος. Εγώ πήγα στην πολιτική για να είμαι χρήσιμος και παραγωγικός.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθώ κάθε μέρα με τους συνεργάτες μου να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να λύσουμε ένα θέμα ή να σχεδιάσουμε μια καινούργια λύση, ένα έργο, μια δράση, μια πρωτοβουλία. Και όχι να είμαστε ευχάριστοι λέγοντας ψέματα, λέγοντας μικρά ή μεγάλα ψέματα και δεν λέμε κανένα ψέμα ή να πετάμε συνθήματα. Λοιπόν, μας αντιμετωπίζουν με συνθήματα και ψέματα και αυτό ακριβώς και σε αυτό ακριβώς αντιστεκόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας.
0: Κύριε Χατζημάρκο,
1: είναι μια παθογένεια.
0: Και, κύριε Πρόεδρε,
1: συνάντηση που έχουμε...
0: Μισό λεπτό, να μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο να το πω αυτό. Γιατί εγώ πρέπει να σας πω συγχαρητήρια για το έργο έτσι όπως φαίνεται από τη φανερωμένη και έχει πάει μέχρι την Ιξιά. Δηλαδή η εικόνα που βλέπεις το βράδυ όταν πηγαίνεις στον δρόμο αυτό και βλέπεις τους τουρίστες δεξιά και αριστερά να χαίρονται αυτό το έργο και πώς έχει αναβαθμιστεί αυτή εδώ η περιοχή και το τι ακούσατε για αυτό εδώ το έργο. Νομίζω ότι εντάξει, σας δικαιώνει, νομίζω έτσι. Αλλά...
1: Και το τι ακούμε ακόμα, όχι το τι ακούσαμε.
0: Ακόμα ακούτε, γιατί εγώ δεν ακούω κάτι, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει.
1: Έχουμε τραβήξει εκεί το τι καταγγελίες, τι διασυρμό, τι ψέματα, τι συκοφαντία, τι πόλεμο, μέσα σε τι πόλεμο γίνεται αυτό.
0: Πάντως είναι πολύ ωραίο έργο και μπράβο. Το θέμα είναι πότε θα ολοκληρωθεί. Αυτό θα πάρει κάποια χρόνια έτσι όπως πάει όμως.
1: Αυτό θα πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα. Ακριβώς γιατί δεν μπορούμε αυτή την περίοδο να μπούμε με όλη τη δύναμη εργοταξιακά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξυλώσουμε
0: τα πάντα, καταλαβαίνω.
1: Δρόμους.
0: Πάμε λίγο στο Λαϊκό Κόμμα, για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους. Και λέγαμε λοιπόν ότι η Ευρώπη δεν κόβει τα χρήματα για να τα δώσει σε όπλα. Εκεί ήταν το ερώτημα.
1: Η Ευρώπη αυξάνει τον προϋπολογισμό της.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο μέρος από αυτόν τον προϋπολογισμό του μέλλοντος θα οδηγηθεί σε ασφάλεια, στην άμυνα και την ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια απόφαση η οποία είναι σωστή, κύριε Λοΐζο, δεν μπορεί κανένας. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα την στιγματίσω αυτή την απόφαση.
0: Κερδισμένοι θα βγούμε και εμείς, κερδισμένοι θα βγούμε και εμείς.
1: Προφανώς και εμείς θα βγούμε κερδισμένοι.
0: Και προφανώς έχει σύνορο
1: η Ευρώπη σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον να το κάνει. Από εκεί και πέρα, ο προϋπολογισμός ο προϋπολογισμός όπως είχαμε τώρα το περίοδο 2021-2027 φαίνεται ότι θα είναι τουλάχιστον ο ίδιος, και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και για την Ελλάδα. Η διαχείριση, οι κανόνες διαχείρισης, γίνεται πρόταση, γίνεται συζήτηση στην Ευρώπη να αλλάξουν και να αφαιρεθεί η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης με τον τρόπο που σήμερα γίνεται. Αυτό προκαλεί την αντίδραση της αυτοδιοίκησης όλης της Ευρώπης. Ενώνεται η φωνή στην Επιτροπή των Περιφερειών την Ευρωπαϊκή, όπως λέγεται. Μπορεί να λέγεται Περιφερειών, αλλά δεν είναι μόνο οι περιφέρειες. Είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Ευρώπης. Είναι πάνω από 90.000 Δήμοι και πάνω από 300 Περιφέρειες Ευρωπαϊκές. Mm-hmm. Συγκεντρώνεται εκεί. Έχω την τιμή να υπηρετώ σε αυτή την Επιτροπή, εκπροσωπώντας επικεφαλής της αυτοδιοίκησης της χώρας μας, της Ελλάδας. Mm-hmm. Και ενώνουμε τη φωνή μας 27 κράτη-μέλη, αυτοδιοίκηση 27 κρατών μελών, λέγοντας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι, κύριοι, ένα από τα στοιχεία του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όπως έχει περάσει στη συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών, είναι η φωνή των τοπικών κοινωνιών. Και η Ευρώπη δεν είναι μόνο χρήματα. Η Ευρώπη είναι δημοκρατία, η Ευρώπη είναι σεβασμός στους πολίτες, η Ευρώπη είναι σεβασμός στον άνθρωπο, η Ευρώπη είναι δικαιώματα, η Ευρώπη είναι πολλές μεγάλες αξίες, κύριε Λοΐζο, και δεν είναι μια ένωση λογιστική.
0: Και ένας αγώνας συνεχόμενος για να γίνεται καλύτερη, διότι υπάρχουν μέσα συγκρουόμενες ιδεολογίες και συγκρουόμενες πολιτικές.
1: Και κύριε Πρόεδρε, ατζέντα. Αύριο λοιπόν η Ευρώπη, η αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, αυτή που είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, συνεδριάζει στη Ρόδο και όλα να καταλήξουν καλά.
0: Και θα έχουμε και τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Θα έχουμε και μεγάλες προσωπικότητες.
1: Θα έρθει και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αύριο να χαιρετήσει την έναρξη.
0: Έχετε κάτι να του ζητήσετε? Τι θα του πείτε του κύριου Χατζηδάκη?
1: Αυτό που έχει να πει η ομάδα η οποία θα βρίσκεται εκεί.
0: Okay.
1: Με πολύ λίγα λόγια, κάτω τα χέρια από την αυτοδιοίκηση.
0: Ωραία, μιας και μιλάμε για αυτοδιοίκηση.
1: Όλα να πάνε καλά αύριο το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να έχουμε ψηφίσει, να έχουμε συμφωνήσει και να έχουμε ψηφίσει αυτό το οποίο θα φέρει τον τίτλο, κύριε Λοΐζο, η διακήρυξη της Ρόδου.
0: Αχα, ωραία.
1: Αυτό λοιπόν στο οποίο φιλοδοξούμε να καταλήξουμε αύριο,
0: ναι,
1: είναι σε μια θέση των αυτοδιοικητικών που θα συγκεντρωθούν εδώ, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι από όλη την Ευρώπη, να καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο, μια κοινή θέση με τίτλο, υπό τον τίτλο «Η διακήρυξη της Ρόδου». Και η διακήρυξη της Ρόδου να γίνει η βάση της συζήτησης και στις Βρυξέλλες. Η διακήρυξη της Ρόδου να γίνει η βάση της διεκδίκησής μας και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτή είναι μια μεγάλη τιμή για τη Ρόδο, κύριε Λοΐζο. Το να γίνει η διακήρυξη της Ρόδου, με το όνομα της Ρόδου. Ωραία. Να γίνει το κείμενο πάνω στο οποίο, η βάση πάνω στην οποία, βάση πολιτική, βάση ιδεολογική, πάνω στην οποία θα δώσουμε τη μάχη ενωμένη όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Ευρώπης στις Βρυξέλλες, για τη διατήρηση ενός στάτους που έχει να κάνει με, ακριβώς με το σεβασμό στην άποψη των τοπικών κοινωνιών, είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη υπόθεση για αυτόν τον υπέροχο τόπο.
0: Ωραία. Κλείνουμε προς το παρόν αυτό εδώ το θέμα, γιατί θα έχει συζήτηση, δεν μένει εδώ. Από εβδομάδας ειδικά θα έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, το ερώτημα το επόμενο είναι, μιας και μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλάνε για ένα νέο ένφια μέσω του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Τι είναι αυτό το πράγμα, για εξηγήστε μας.
1: Δεν είναι ακριβή τα δημοσιεύματα αυτά, κύριε Λοΐζο. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι αυτό που σας έλεγα για την πολιτική με συνθήματα. Δεν ανταποκρίνονται στην ακρίβεια τα δημοσιεύματα αυτά. Και χθες το απάντησε και δημόσια ευθαρσώς ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος. Δεν υπάρχει κανένας νέος ένφια στην αυτοδιοίκηση, δεν εισάγεται κανένας νέος ένφια, και πολύ περισσότερο δεν εισάγεται κανένας νέος ένφια υπέρ της αυτοδιοίκησης. Υπάρχει εδώ και πάνω από 30, 35-40 χρόνια, υπάρχουν δύο τέλη ανταποδοτικά, τα οποία εισπράττονται υπέρ των δήμων κάθε περιοχής της πατρίδας μας. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τα τέλη καθαριότητας και τα τέλη ηλεκτροφωτισμού, και αυτά τα δύο τα ενωπεί. Ήταν δύο κωδικοί, γινόταν μια ξεχωριστή χρέωση σε κάθε κωδικό, και αυτό το ενωπεί τώρα με το νέο κώδικα ο Υπουργός. Ναι. Τα ενωπεί σε έναν κωδικό. Τον ονόμασε τοπικό τέλος ανάπτυξης, τον κωδικό αυτό. Δεν υπάρχει κανένας νέος ένφια που να εισάγεται. Και είναι αυτό που σας είπα, η ευκολία με την οποία κάποιοι κάνουν πολιτική μέσα από συνθήματα. Εισάγεται και το περιφερειακό τέλος ανάπτυξης, κάτι αντίστοιχο για τις περιφέρειες, πολύ μικρότερο σε ύψος ποσού. Και αυτό έχει να κάνει με την δυνατότητα, όχι υποχρέωση, δυνατότητα κάθε περιφερειακού συμβουλίου να πάρει απόφαση για την επιβολή του. Αυτό έχει να κάνει με την δυνατότητα επίσης κάθε περιφέρειας να προχωράει με ένα δικό της σχέδιο στην υλοποίηση έργων και δράσεων για τα οποία θα λογοδοτεί στους πολίτες, δίνοντας με απόλυτη ακρίβεια λογαριασμό για κάθε δράση, για κάθε έργο το οποίο θα προκύπτει μέσα από αυτό. Σε οικονομικό επίπεδο το ύψος του ποσού αυτού είναι πάρα πολύ χαμηλό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανένας να πει ότι συνιστά κανενός είδους νέου ένφια. Γιατί ο ένφια είναι ένας φόρος ο οποίος συνολικά στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι περί τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Καμία σχέση με αυτά τα επίπεδα της φορολογίας. Είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Ωραία, αυτό το τέλος ανάπτυξης θα εισπράτεται προς την περιφέρεια μέσω λογαριασμού ΔΕΗ, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και αυτό το τέλος ανάπτυξης θα επανεπενδύεται στον τόπο σε έργα και υποδομές και συντηρήσεις, να φανταστώ.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, και θα πηγαίνει στις επιχειρήσεις αυτό το τέλος ανάπτυξης, δηλαδή ξενοδοχεία και τα λοιπά, ανάλογα με το όγκο, με τον όγκο, ποια είναι η ενημέρωσή σας.
1: Και σε επιχειρήσεις και οι οικίες.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ακριβώς είναι εδώ και δεκαετίες, επαναλαμβάνω, εδώ και δεκαετίες ισχύει αυτό, δεν εισάγεται κανένα νέο.
0: Και ισχύει εδώ και δεκαετίες αυτό το τέλος.
1: Και δεκαετίες ισχύει, κύριε Λουίς.
0: Απλά ενοποιείται τώρα.
1: Δεκαετία του 90 ισχύει. Για το τοπικό τέλος ανάπτυξης υπέρ των Δήμων είναι δεκαετίες ισχύει αυτό.
0: Απλά τώρα θα πάει και στην περιφέρεια, αν κατάλαβα καλά. Θα περάσει και στην περιφέρεια ένα μέρος αυτών των χρημάτων.
1: Όχι, είναι ένα διακριτό τέλος αυτό των περιφερειών. Το περιφερειών όμως δεν είναι υποχρεωτικό, είναι δυνητικό. Θα αποφασίσει το κάθε περιφερειακό συμβούλιο.
0: Αν θα το βάλει.
1: Και το ύψος, βεβαίως, μέσα σε ένα εύρος πάρα πολύ χαμηλό. Παραλαμβάνω, μέσα σε ένα εύρος πάρα πολύ
0: δεν
1: χαμηλό.
0: Δεν είναι κακό.
1: Νομίζω ξεκινά από 0,15 της χιλίης.
0: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να έχει έσοδα και η περιφέρεια. Δεν είναι κακό.
1: Όχι μόνο δεν είναι κακό, κύριε Λουίζο. Όχι μόνο δεν είναι κακό. Αλλά όταν μιλάμε στη χώρα μας με θαυμασμό για την λειτουργία της αυτοδιοίκησης σε άλλες δυτικές χώρες, πρέπει να ξέρουμε και πώς γίνεται αυτό εκεί. Όταν μιλάμε για το ευρωπαϊκό κεκτημένο και για το ότι εμείς απέχουμε πάρα πολύ από το ευρωπαϊκό κεκτημένο σαν αυτοδιοίκηση, πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που μας χωρίζει από την ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση, και πρέπει να ξέρουμε και πώς φτάνουμε εκεί. Και να πω και κάτι ακόμα. Στην περίπτωση, γιατί επαναλαμβάνω, εκεί είναι δυνητικό, στις περιφέρειες είναι δυνητικό, δεν είναι όπως στους δήμους που είναι υποχρεωτικό. Στην περίπτωση που ένα περιφερειακό συμβούλιο αποφασίσει κάτι τέτοιο, πάρει μια τέτοια απόφαση, τότε αυτό το περιφερειακό συμβούλιο αναλαμβάνει μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στους πολίτες να παραδώσει έναν απολογισμό αντάξιο του οποιουδήποτε ποσού έχει εισπράξει. Μπορεί να είναι 1 ευρώ, μπορεί να είναι 100 ευρώ.
0: Θέλω να σας ρωτήσω ακόμα κάτι.
1: Χρόνο, αλλά πρέπει να λογοδοτήσεις. Εμείς την έννοια της λογοδοσίας όχι απλώς τη σεβόμαστε, την καλλιεργούμε, την επιζητούμε, και ακριβώς αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης θέλουμε να χτίσουμε.
0: Το θέμα είναι να γίνεται έργο, κύριε Χατζημάρκο. Αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Αυτό
0: θέλει να γίνεται και καλό έργο, και ωραίο και ποιοτικό έργο. Αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Αυτό
0: ζητάνε οι νησιώτες.
1: Πρέπει να είναι ο μόνος στόχος όλων μας, κύριε Λουίζου.
0: Ακριβώς.
1: Ο μόνος στόχος.
0: Γιατί είπατε όμως όχι στο νέο χωροταξικό?
1: στο νέο χωροταξικό είπαμε όχι, κύριε Λουίζο, γιατί εμείς θέλουμε σε αυτή τη συζήτηση στο χωροταξικό για τον τουρισμό, εννοείται.
0: Ναι, στο χωροταξικό, ακριβώς. Ναι, δηλαδή δεν είναι καλό να χωριστούν οι περιοχές σε κατηγορίες ανάπτυξης, δηλαδή κάποιες κορεσμένες, κάποιες οι οποίες μπορούν να σηκώσουν παραπάνω επενδύσεις, δηλαδή δεν είναι καλό αυτό.
1: Εμείς, κύριε Λουίζο, έχουμε την αρχή, μια αρχή που λέει ότι δεχόμαστε και μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις και κανόνες και όχι αντιλήψεις επηρεασμένες από ιδεολειψίες.
0: Κανόνες δεν πάνε να μπουν τώρα όμως,
1: λοιπόν,
0: με αυτό.
1: Οι κανόνες μπαίνουν στη βάση ιδεολειψιών όμως και όχι επιστήμης.
0: Γιατί?
1: Δεν μας προκύπτει από πουθενά με καμία εκμηρίωση επιστημονική ότι μία ξενοδοχειακή μονάδα η οποία είναι 200 κλινών, ακούστε το παράδειγμα,
0: ακούω.
1: Η οποία κάνει διαχείριση του νερού με επαναχρησιμοποίηση, κάνει πλήρη αξιοποίηση των απορριμμάτων, κάνει ανακύκλωση και κάνει κομποστοποίηση όλα τα οργανικά της και έχει και ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές μέσω φωτοβολταϊκών που έχει στην ταράτσα της, είναι καταδικαστέα και προτιμάται μία μονάδα η οποία είναι 100 κλινών, δεν κάνει καμία προσπάθεια για το περιβάλλον, παίρνει το ρεύμα από τη σύνδεση με το ΔΔΕ μόνο, βγάζει όλα τα απορρίμματα στους κάδους στη γωνία και περιμένει από το Δήμο να τα συλλέξει και συνδέεται με το δίκτυο της κατά τόπους υπεύθυνης ΔΕΙΑ και ζητάει όσο νερό μπορεί να αντλήσει περισσότερο. Κάποιος πρέπει να μου απαντήσει και να μας απαντήσει γιατί περιβαλλοντικά η μονάδα των 100 που δεν κάνει καμία προσπάθεια περιβαλλοντική των 100 κλινών είναι προτιμότερη από τη μονάδα των 200 κλινών η οποία κάνει πλήρη, έχει πλήρη περιβαλλοντική πολιτική.
0: Σωστό αυτό που
1: αν
0: λέτε.
1: Η συζήτηση αφορά το περιβάλλον, τότε οφείλει η πολιτεία να επιβραβεύσει αυτούς που προσπαθούν για το καλύτερο περιβάλλον.
0: Είναι όμως μια προσπάθεια και είναι σε διαβούλευση. Αυτό που λέτε είναι πολύ εύστοχο και σωστό και μπορεί να περάσει μέσα στο νόμο σχέδιο.
1: Δηλαδή
0: αυτό μπορεί να περάσει που προτείνεται και είναι απολύτως λογικό αυτό το πράγμα.
1: Εμείς δεν είμαστε αυτοί που λέμε δεν θέλουμε χωροταξικό. Εμείς θέλουμε ότι θέλουμε χωροταξικό. Αλλά θέλουμε ένα χωροταξικό που να επιβραβεύει τη βελτίωση του περιβάλλοντος και όχι να ικανοποιεί μια συζήτηση που είναι καθοδηγούμενη ιδεολειπτικά στην κοινή γνώμη και μιλάει για τη φέρουσα ικανότητα των νησιών ως ένα απόλυτο αστυνομικό μέτρο. Και η φέρουσα ικανότητα, κύριε Λουίζο, δεν είναι σταθερή, δεν είναι πάντα η ίδια. Η φέρουσα ικανότητα επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Όταν διαφοροποιούνται οι παράγοντες, διαφοροποιείται και η φέρουσα ικανότητα. Αυτή τη στιγμή εδώ βλέπουμε στο χωροταξικό να περιγράφεται μια φέρουσα ικανότητα με έναν τρόπο που γίνεται αστυνομικό μέτρο. Η φέρουσα ικανότητα σε όλο το πλανήτη είναι ένα μέγεθος το οποίο δίνει κατευθύνσεις ή οδηγίες. Είναι
0: το έχει λίγο η κυβέρνηση αυτό. Πονάει χέρι, κόψει χέρι. Δηλαδή το έχει λίγο.
1: Είναι ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων.
0: Όμως προφανώς έχετε καταθέσει εσείς αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση την πρότασή σας.
1: Αστυνομικό μέτρο. Δεν είναι αστυνομικό μέτρο.

0: αστήριχτη επιστημονικά και αυτό γίνεται θέσφατο. Σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε, κύριε Λοΐζο. Εμείς επιζητούμε τη φέρουσα ικανότητα, τον υπολογισμό της.
1: Έχετε καταθέσει τις προτάσεις σας προφανώς στη διαβούλευση, έτσι δεν είναι? Έτσι έχετε καταθέσει, σωστά.
0: Η πρώτη και η μόνη περιφέρεια στη χώρα, και τώρα θα σας πω γιατί το αναζητήσαμε, και στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: που φτιάξαμε στον οργανισμό μας μέσα υπηρεσία διεύθυνση υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να την ξέρουμε, πρέπει να την υπολογίζουμε, αλλά επιτέλους δεν είναι ο μπαμπούλας το αστυνομικό μέτρο. Είναι για να δίνει οδηγίες στη δημόσια διοίκηση να παίρνει σωστότερες αποφάσεις.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι ένα τείχος.
1: Κατανοητό.
0: Ανυπέρβλητο, το οποίο δεν μπορείς να το υπερβείς.
1: Να μείνουμε σε αυτά, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Πρόεδρε, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα ήθελα να τα ξαναπούμε και για τα αποτελέσματα της αυριανής συνάντησης που έχετε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, να σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά αύριο και καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Και είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζημάρκο.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε υπερβεί το χρόνο μας και για κατά 3 λεπτάκια. Πολύ ενδιαφέρουσα όμως η συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Χατζημάρκο. Πάντα μετρημένος και εύστοχος αυτά που λέει. Και αύριο νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή εδώ η μεγάλη εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Και εύχομαι να μην το αμαυρώσουν αυτοί που πάνε και γράφουν απ' έξω Free Palestine, έτσι, γιατί απέναντι το έχουν γράψει 2-3 φορές. Δεν θα είναι ωραία εικόνα να έρχονται οι Ευρωπαίοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού και να βλέπουν εκεί πέρα τα συνθήματα κατά των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Δίνω τη σκητάλη στον Τέρι Χατζιωάννου και βλέπουμε τώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, για αύριο στις 7. Να είστε όλοι καλά.
2: Κόσμος 938.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζιωάννου στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοσυνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί με τον Τσαμπίκο Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, νομίζω ότι το μόνο που μένει είναι να δούμε στις αρχές Ιουνίου εάν τελικά έχουμε και την επόμενη κίνηση, δηλαδή το αφιβολογούμενο κόμμα Σαμαρά. Αλλιώς και ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τα χαρτιά του χθες στο Θησίο και αποκάλυψε την νέα πολιτική κίνηση, το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα δούμε το ζήτημα σήμερα, θα ακούσουμε διάφορες σκέψεις, κυρίως από αυτούς οι οποίοι πρόσκυνται στην αριστερά, διότι ήταν λογικό ότι έχουμε αντιδράσει από όλα τα κόμματα, αυτό είπε δηλαδή, διότι ακόμη δεν φάνει στο σκηνικό Τσίπρας και από ό,τι διαφαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και από τη σημερινή φαίνεται ότι κερδίζει τον ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά από την εξέδρα δηλαδή, χωρίς να μπει στο γήπεδο, χωρίς να παίξει μπάλα, γιατί εκεί βρισκόμαστε. Τώρα, πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς έγινε η παρουσίαση, τι έγινε, τι υπόθηκε, ότι ο Τσίπρας αντέγραψε κινήσεις, αλλά βεβαίως και συνθήματα του παρελθόντος. Αυτό έλειπε δηλαδή. Δεν κατάλαβα τι περίμενα πραγματικά, είτε για τον Τσίπρα, είτε για την Καριστιανού, είτε για τα υπόλοιπα κινήματα. Να κατέβουμε αλεξίπτωτο από την Ακρόπολη ή από αυτό το οποίο χτίζουμε εκεί στο Ελληνικό. Δηλαδή, τι περίμεναν, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχουμε πλέον την τράπουλα να ανοίγει. Περιμένουμε να δούμε το τελευταίο χαρτί στο λεγόμενο πολιτικό σκηνικό, το οποίο η αξιολόγηση χθες του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι μοιάζει με Βαβέλ. Καλά θα κάνει να αναλογιστεί και ο Πρωθυπουργός ότι η Βαβέλ δημιουργείται όταν οι ανάγκες της κοινωνίας δεν εκφράζονται. Δεν βλέπω να απασχολεί αυτή η εκδοχή τη Νέα Δημοκρατία. Και επαναλαμβάνω το αυτονόητο, δεν με απασχολεί τι θα γίνει, άλλωστε οι πολίτες θα κρίνουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει ή ποιοι θέλουν να τους κυβερνήσει, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ότι αυτή η ανισορροπία, αυτά τα λάθη δημιούργησαν, αν θέλετε, τις ανάγκες και ο κάθε Τσίπρας θέλει σε αυτό το κοινό να το καλύψει, που σημαίνει ότι κυρίαρχα ένα που έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις είναι όταν καβαλάμε λίγο την αλοζονία έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως δηλαδή. Και λέω για αλοζονία και δεν το λέω εγώ. Το λέει ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και θεωρείται και, αν θέλετε, το λέω εντός εισαγωγικών, λεκτικά δηλαδή, το τέμ των δεξιών, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είπε πάρα πολλά για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κράτος, για αυτά τα οποία πράττει η κυβέρνηση, για αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες, ανοίγοντας θέμα και για τη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω, Κώστας Καραμαλής, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, και βεβαίως το τέμ ιερό για τους δεξιούς. Στα υπόλοιπα έχουμε σημαντική μεγάλο θέμα, μεγάλο event όπως λένε στα χωριά, την συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε σχέση βεβαίως με την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή την περιφερειακή εννοώ, όσοι πρόσκειται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή στα κόμματα τα οποία είναι γύρω από τις δεξιές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Θα είναι εδώ Παρασκευή Σάββατο, πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί η ΕΛΚ είναι το μεγάλο κόμμα της Ευρώπης, αυτό το που ουσιαστικά διαφεντεύει, αν θέλετε, τις μοίρες τα τελευταία χρόνια, τις μοίρες των λαών, έτσι, ή τη μοίρα των λαών, για να είμαι και πλεονέκτης. Διάβασα ένα κείμενο που έχει να κάνει με τον Γιάννη Παπά, μιλάει για σερίφιδες στην δημόσια διοίκηση. Να το πείτε εκεί που πρέπει, το καταλαβαίνω, αλλά να το πείτε στους λειτουργούς οι οποίοι ενδεχομένως κατά την κρίση σας δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αυτά τα γενικόλογα τώρα τα οποία πέφτουν, νομίζω ότι θα πρέπει να τα ψάχνει κανείς. We're going up the same way. Λοιπόν, επίσης, διάβασα δηλώσεις σχετικά με αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τον Δήμο της Ρόδου. Απίστευα πράγματα ακούγονται. Πραγματικά, άκουσα, διάβασα μάλλον, τις δηλώσεις που έκανε χθες ο εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής, ο αντιδήμαρχος, ο κ. Κώστας Χακιάς. Πραγματικά, Κώστα μου, με για το κουράγιο σου δηλαδή, πώς μπορείς και λες τέτοια πράγματα. Πώς μπορείς και λες τέτοια πράγματα. Και δεν θέλω εγώ να επιμείνω σε ζητήματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική. Δεν θέλω να μείνω απλά και μόνο στον νόμο. Τι ισχύει με τα περίφημα ντρόν στην Μεσσωνική πόλη. Με συγχωρείτε, δηλαδή καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχουν. Άσε πολλά θα τρέξουν, αλλά δεν έχουν καμία σχέση και με την ουσία. Εάν θέλετε να δώσετε λύση, υπάρχει ο τρόπος. Το γνωρίζεις πολύ καλύτερα εσύ που είσαι νομικός. Με αυτό να ασχοληθείς. Τα υπόλοιπα, με συγχωρείτε, είναι αστεία για να περνάει η ώρα ή για να χάνονται χρήματα από αυτά που δεν έχει ο Δήμος της Ρόδου. Γιατί φτάνει λοιπόν με αυτό το οποίο συμβαίνει στο Δήμο της Ρόδου. Και επειδή ακούω διάφορα έτσι, σχέση με την καθαριότητα, πήγαμε από τα 26 εκατομμύρια στα 87 εκατομμύρια με 92 εκατομμύρια. 92 εκατομμύρια με απίστευτα δημοτικά τέλη. Δηλαδή νησάφι πια με αυτά τα πράγματα που δεν έχουν λογική. Νησάφι πια. Σας έχω και ανέκδοτο, το είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Συνδυάζω το ανέκδοτο με αυτή τη γελιογραφία που θα δούμε σήμερα. Είναι γελιογραφία από τον Ανδρέα Πετρουλάκη, έχει γίνει ο αγαπημένος μου. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και αυτό κάνουν οι γελιογράφοι. Όποιος και να είναι, ό,τι και να είναι, τον έχει στο τσιγκέλι. Θα δείτε λοιπόν μια φοβερή γελιογραφία μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί στο T-Center, δηλαδή στο ΟΑΚΑ. Στον τελικό του, του EuroLeague. Λοιπόν, πάμε Παναγιώτη, πρέπει να την έχεις. Διότι άκουσα και τον Γιώργο Φλωρίδη να λέει το απίστευτο πράγμα. Καλά το πιστεύει τώρα ο Φλωρίδης. Εντάξει, είπαμε ότι είναι παλιό Πασόκ δηλαδή. Μάλλον είναι μόνιμο Πασόκ. Τα πιστεύει αυτά που λέει τώρα ο Φλωρίδης. Ότι λέει, ξέρετε, ο νόμος της αθλητικής βίας σημαίνει ότι θα κληθούν και ο Δημητριάδης και ο Μαρινάκης από την εισαγγελία και αν κάτι συμβεί θα πάνε φυλακή. Ρε Φλωρίδη, τα λες αυτά, τα πιστεύεις, με συγχωρείτε για τώρα, έτσι μου έφυγε. Τι ακριβώς έγινε στο επεισόδιο στο ΟΑΚΑ, δεν μπορώ να σας απαντήσω, είναι κρατικό μυστικό, λέει ο Δημητριάδης, απολογούμενος στον εισαγγελία. Αλλά εντάξει, ο Δημητριάδης και ο Μαρινάκης, ο Φλωρίδης, αυτά που λέει τα πιστεύει υπουργός δικαιοσύνης μιας χώρας, ότι είτε ο Μαρινάκης είτε ο Δημητριάδης θα πάνε φυλακή. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, να ακούγονται στο δημόσιο λόγο δηλαδή. Τι και πού τα λέτε αυτά τα πράγματα. Σε ποιο ανόητο λαό τα λέτε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε, λέει, μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για τη γνωστή ιστορία που έχει να κάνει με το χρηματολόγιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλά κρατεί αυτή η ιστορία και βεβαίως το σημαντικότερο όλο είναι ότι καίγεται η Ευρώπη πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτή την περίοδο, που σημαίνει πρακτικά, ξέρετε, να σας το πω για να καταλάβετε και αυτή την πτυχή, ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών οι Ευρωπαίοι κάνουν λίγο κράτηση ό,τι για να κάνουν τις διακοπές τους, αφού έχουν θερμοκρασίες φοβερές. Ότι βλέπουμε το Blackpool να έχει γεμίσει στη Μεγάλη Βρετανία. Αν δείτε τις εικόνες από το Blackpool είναι μια πόλη η οποία ουσιαστικά είναι δυτικά της Μεγάλης Βρετανίας, ένα περίφημο λιμάνι, ένα τουριστικό θέρετο. Εάν δείτε τις εικόνες από το Blackpool, είναι φοβερές δηλαδή. Μιλάμε για χιλιάδες Βρετανούς στην παραλία αυτή την περίοδο. Καίγεται πραγματικά η Ευρώπη, μοναδικές στις θερμοκρασίες. Αυτό έχει, αν θέλετε, όχι στο εύρος το οποίο αντιλαμβανόμαστε, αλλά 1-2% λένε οι ίδιοι Βρετανοί, θα αργήσουν λίγο να πάρουν τις διακοπές τους ή θα τις μεταφέρουν για κάποια άλλη ημερομηνία, δεδομένου ότι και πάιντ έχουν, αλλά βεβαίως και καλό καιρό και στην Μεγάλη Βρετανία αυτή την περίοδο. Και λέω Μεγάλη Βρετανία γιατί η μεγάλη μάζα του τουρισμού της Ρόδου είναι από την Μεγάλη Βρετανία. Βλέπω κάτι επίσης σημαντικό, 4,9 εκατομμύρια ευρώ στην ΣΥΜΗ για έδρα, για έργα, με συγχωρείτε, όχι έδρα, έδρα έχει να κάνει το επόμενο, για έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Και βλέπω σήμερα το πρωί, την έχω στείλει στον Παναγιώτη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μία δημοσκόπηση της interview, μία ανάλυση που κάνει ο γνωστός αναλυτής. Κοιτάξτε, είναι σύστημα, Μην νομίζω ότι κάθε μέρα κάθεται ο Λίτσας και βάζει τα δεδομένα και παρατηρεί όλο το χάρτη της Ελλάδας για να βγάλει κουκιά. Είναι η interview 26 Πέμπτου, χθες δηλαδή, έχει προσδώσει με αφορμή ότι η ελπίδα υπάρχει της Καριστιανού ως κίνημα και βεβαίως η Ελλάς του Τσίπρα ως αν θέλετε κίνηση έχει κάνει το σύνολο των εδρών με βάση την χθεσινή επαναλαμβάνω δημοσκόπηση της interview τι ουσιαστικά παίρνουν τα κόμματα. Βλέπετε, 118 έδρες η Νέα Δημοκρατία, 42 το Πασόκ Κινάλ, 17 το Κουκουέ, 20 η Ελληνική Λύση, 9 το Μέρα 25 το οποίο μπαίνει στη Βουλή, 11 η Πλεύση Ελευθερίας, 13 παίρνουν η Φωνή Λυγικής, η Λατινοπούλου. Βλέπετε, οι Δημοκράτες δεν μπαίνουν μέσα. 44 Ελλάς, έτσι, Αλέξη Τσίπρας. Γιατί είναι ένα ακόμα ενός προσώπου αυτή την ώρα και βεβαίως 26 έδρες για την ελπίδα της Καριστιανού, σύνολο 300 έδρες και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με βάση το σύστημα αυτό το οποίο έχει να κάνει με την κατανομή των εδρών. Βλέπετε εδώ στην πέμπτη θέση δωδεκάνησα, έτσι, δηλαδή λίγο πριν το τέλος, μία έδρα για τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε εδώ, μία έδρα για το Πασόκ, μία έδρα για την Ελληνική Λύση, μία έδρα για τον Τσίπρα και μία έδρα για την Ελπίδα. Αυτή είναι η κατάσταση αν με βάση τη χθεσινή δημοσκόπηση είχαμε εκλογές στη χώρα. Και βεβαίως έχει να κάνει, είναι μαθηματικά αυτά δηλαδή, έτσι, τα οποία βλέπουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Θα δείτε στις εκλογές, εάν συνεχιστεί αυτή η Βαβέλ, όπως λέει ο Μητσοτάκης, αλλά επαναλαμβάνω ότι η Βαβέλ δεν δημιουργήθηκε εντελώς τυχαία. Όταν έχεις και δύο πρωθυπουργούς πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας στο Αντάρκτικο, έχεις και αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, με βάση αυτή την εικόνα, αυτή θα ήταν η κατάσταση της χώρας δηλαδή και θα μπαίναμε σε μια διαδικασία, πάμε δεύτερη κάλπη, πάμε τρίτη κάλπη κτλ. Κτλ. Τώρα, πάμε στο... καλά, Κλειάνθη μου, το ξέρω εγώ, αλλά τι θες να σου πω. Ότι μου λέει ο Κλειάνθης ότι ο νέος νόμος δεν προβλέπει ένα σαρτικό, το ξέρω. Αλλά τι θες να μου πεις, ότι ο Δημητριάδης είτε ο Μαρινάκης θα βρεθούν στη φυλακή. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει το πράγμα. Εδώ είχαμε απίστευτα πράγματα στη Βουλή. Άστε το νόμο τι λέει. Εδώ θα είμαστε. Θα βάλει δηλαδή η κυβέρνηση στη φυλακή το Μαρινάκη επειδή του είπε σου το εκεί στο χώρο. Και δεν αφορά αθλητική βία. Αφορά ένα χώρο μέσα στο γήπεδο δηλαδή, γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και να σταματήσουν αυτές τις δηλώσεις γιατί είναι αστείες. Εάν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, θα γίνει σε αυτή τη χώρα του κουτρούλιο γάμος. Του κουτρούλιο γάμος, γιατί κάποιοι άφησαν τον κάθε Μαρινάκη εφοπλιστή, δυνατό, δισεκατομμυριούχο να κάνει αυτά τα οποία έκανε στη χώρα. Έτσι, λοιπόν, ας είμαστε λίγο τώρα σε αυτά τα πράγματα ψύχρεμοι σε αυτή τη χώρα και ας σταματήσει ο Υπουργός να λέει δηλώσεις που θα τον εκθέσουν. Δεν πρόκειται να γίνει πουθενά. Να ήταν στην Αμερική, να ήταν στην Ελβετία, να ήταν στην Αυστρία, θα γίνουν τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο ποτέ να συμβούν τέτοια πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς έχουμε χάσει τη χρυσή τομή δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Υπερβαίνουμε μεταξύ λογικής, υπεραπλούστευσης και βεβαίως εντυπώσεων. Και θα πρέπει οι υπουργοί να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, τώρα πάμε στα σημαντικά. Ακούω διάφορα ελληνική αστυνομία που παραμπέμπει η ιστορία του Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας είναι πονηρός. Αυτό το οποίο εγώ διαπίστωσα από το στήσιμο το οποίο έκανε ήταν κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα αριστερά. Αυτοί μιλάνε πριν καν μπουν στον αθάλαμο, τα έχουν πει όλα. Αυτή τη φορά τηρήθηκε δηλαδή το απόλυτο. Θα μου πείτε, περιορισμένο είναι το υλικό. Πολύ μεγάλη αναστάτωση έχει να γίνει της αριστεράς στην χώρα, της αριστεράς και της δεξιάς δηλαδή. Και βλέπετε ότι ήταν ένα πολύ μεθοδευμένο, πολύ αμερικάνικο, στημένο σκηνικό με φοβερό φόντο. Ο Αλέξης, πρώην πρωθυπουργός της χώρας ήταν, το θυσίο, με ένα σύστημα καθαρά αμερικάνικο, με τον Τσίπρα. Εμένα δεν μ' άρεσε η ομιλία του Τσίπρα, ήταν άνευρος, θεωρώ, δεν είχε τα κέφια τα οποία είχε στο παρελθόν. Φαντάζομαι και αυτή η αμηχανία και αυτό το γεγονός του είπανε μείνε απόλυτα στο κείμενό σου, διάβαζε το κείμενο, από τα OTOQ τα οποία υπήρχαν περιμετρικά, Αμερικανιές δηλαδή, αυτά τα σχετικά, αυτοί που δεν είχαν μόνο σε σημειωματάκια ήταν αυτοί οι οποίοι πρώτου παρουσίασαν το Τσίπρα. Είχε κόσμο, βεβαίως, είναι δεδομένο. Και πού παραπέμπει ο Αλέξης, κάτι διαβάζω για ελληνική αστυνομία και διάφορα ρηχά πράγματα. Ο Αλέξης είναι πονηρός. Παραπέμπει, και βεβαίως το κατάλαβαν όσοι ξέρουν και λίγο πολιτική ιστορία, στην ιστορία του Ελλάς. Έτσι. Θέλει ο Αλέξης να γίνει ο σύγχρονος Άρης Βελουχιώτης. Με άλλα δεδομένα για την εποχή. Με βάση τους αγώνες, με βάση τα δικαιώματα. Γιατί ο Ελλάς ανέβηκε στα βουνά και είχε το μεγάλο έτσι, αρχηγό τον Άρη Βελουχιώτη, υπό άλλες συνθήκες, πείνα, κατοχή, Γερμανοί, όλα αυτά τα οποία στέρισαν ανθρώπους, οι οποίοι θυσιάστηκαν, αγωνίστηκαν, βρέθηκαν απέναντι, η χώρα βίωσε διχασμό, εμφύλιο κτλ. Κτλ. Αλλά εκεί παραπέμπει ο Αλέξης. Παραπέμπει στον αγώνα και θέλει να είναι η Μπαρτσελόνα. Και λέει: έχω δυνατή ομάδα και θα παίξω μπάλα. Από τα αποδυτήρια ξεκίνησε και είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και παραλαμβάνω ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα δεν τα σχολιάζουν μόνο όσοι μπορούν να σχολιάσουν. Τα σχολιάζουν οι ίδιοι οι δεξιοί. Διαβάστε τις δηλώσεις που έκανε ο Καραμαλής χθες. Διαβάστε τη δηλώση του Καραμαλή. Όταν λέγονται τέτοια πράγματα από πρώην πρωθυπουργούς, κάτι σημαίνει, κάτι συμβαίνει, βρε αδερφέ. Και καλά το λέγαμε. Κοιτάξτε, να σας πω το πάρα πολύ απλό. Εγώ δεν θέλω να πω στα αμερικάνικα, εντάξει, γιατί η Αμερική είναι μια άλλη χώρα ασχέτως των αλλαγών. Θα επανέλθει λίγο και η ισορροπία και στην Αμερική, γιατί οι εκλογές είναι αυτές που δίνουν λύση. Αλλά αν είχαν συμβεί αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ελλάδα, στην Αμερική, έπεσε ένας Νίξον. Έπεσε ένας πρόεδρος για αυτά τα θέματα. Εδώ έχουμε αυτά. Είναι κρατικό απόρριτο. Και βγαίνει και τα σχολιάζει. Επαναλαμβάνω, το τοτέμ της Νέας Δημοκρατίας. Και άντε, ο Σαμαράς, έχει την αμαρτία των Σκοπίων. Τότε, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με τον Σιμπηλίδη, με την Αποστασία κτλ. Οκ. Ο Καραμαλής όμως δεν έχει τέτοια βάρη. Και ο Καραμαλής, ως επώνυμο, είναι ένας από τους βράχους της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν ο Καραμαλής λέει τέτοια πράγματα, και ο Καραμαλής κάνει και κριτική σε ένα επίπεδο που δεν πρέπει να το κάνει δηλαδή. Και πάμε στο πρώτο τηλέφωνο. Σχολιάζει ο Καραμαλής τα ήρεμα νερά που επί εποχής του δηλαδή ο κουμπάρος του Ταγί Περντογκάν έκανε 5.000 παραβιάσεις του Εθνικού Ενάριου Χώρου την ημέρα. Όμως σχολιάζει με μία άλλη έτσι προσέγγιση αυτά τα ζητήματα ο Κώστας Καραμαλής. Για να ξέρουμε και τι συζητάμε και τι λέμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε, είναι λογικό, από τον κύριο Δημήτρη Γάκη, ο κύριος Γάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, επί Αλέξη Τσίπρα, για να πάμε σε μία πρώτη, αν θέλετε, εντύπωση, που και που θέλει να πάρει την συζήτηση ο Αλέξης. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γάκη. Κύριε Γάκη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σερζάνο, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλημέρα
0: σε όλους. Λοιπόν, πέστε μου, ποια ήταν η εικόνα η οποία σας άγγισε χθες από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, από την ανακοίνωση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, από το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα σχετικά?
1: Νομίζω ότι όλος ο κόσμος, γιατί μόλις γύρισε σπίτι, άκουσα ότι 28.000 τουλάχιστον άνθρωποι είδαν όλη την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Του Αλέξη Τσίπρα. Του νέου κόμματος.
0: Του νέου κόμματος, ναι. Εντάξει, του Αλέξη Τσίπρα, αυτός είναι ο επικεφαλής.
1: Αλλά έτσι να το λέμε για να συνογιόμαστε. Ήταν πραγματικά μια εκδήλωση, αν μου έλεγες, Τέρι μου, πες μου δύο λόγια, θα έλεγα ήταν μια εκδήλωση που ενέπνεε σεβασμό στους από κάτω και στους κροατές και στους τηλεθεατές. Μια όρημη πολιτική εκδήλωση, συγκροτημένη με πολιτικές θέσεις κτλ. Με τις εκπλήξεις του ονόματος, με τις εκπλήξεις του παρουσίασης, που θεωρείται ότι έγινε από τις πιο καλή που έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Μια επαγγελματική παρουσίαση.
0: Επαγγελματική ήταν σίγουρα, βεβαίως.
1: Εσείς που τα ξέρετε τα
0: καλύτερα. Τώρα είχε αμερικάνικα στοιχεία και ήταν καθαρά επαγγελματικό όλο αυτό το οποίο έγινε. Αυτό ήταν που ανάγκασε και το Τσίπρα, γιατί πάμε λίγο στην ομιλία. Εγώ είπα ότι ο Τσίπρας έμεινε αυστηρά στο κείμενο. Δηλαδή δεν ήθελε να αφήσει τίποτα εκτός κειμένου. Ακόμη και το σχετικό το οποίο είδαμε το γιατρό, το οποίο πήγε να διαχειριστεί έτσι με μια ευγένεια, το οποίο το χαρακτηρίζει, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ευγενής άνθρωπος ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν το μόνο το οποίο ήταν εκτός κειμένου. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα ήταν μεθοδευμένα και αυτό, και αυτή είναι η κρίσιμο, δεν του έδινε και... Είναι χαρισματικός ο Τσίπρας το να εκδηλώσει λίγο, μάλλον να ανοίξει λίγο αυτό το οποίο αισθανόταν.
1: Ήταν πολύ ζεστός, πολύ επικοινωνιακός, πολύ καθαρός. Έλαβε το πρόσωπό του. Λέβει σαν άνθρωπο που λέει, δεν με κοροϊδεύει, αδερφέ. Μου λέει αλήθειες. Και το απέδειξε αυτό με τολμηρές, αν θέλετε, δύο-τρεις τολμηρές εκδηλώσεις που έκανε. Είδε συντρόφισσες και σύντροφοι κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Έβαλε το αστέρι που παραπέμπει στο Τσεκεβάρα.
0: Στο Τσεκεβάρα, στο Ελλάς και τα λοιπά. Είπαμε τώρα όσοι είναι υποψιασμένοι. Έτσι.
1: Στο Ελλάς, εντάξει, στο Ελλάς αν δείτε, δεν αναφέρθηκε στην ιστορία.
0: Όχι βεβαίως.
1: Είπε εάν, εδώ και τα λοιπά.
0: Αλλά καταλαβαίνει ότι αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Έτσι. Το αστέρι του Τσεκεβάρα, του Αναγώνων, του Ελλάς με την έννοια της παραπομπής στην σύγχρονη εποχή. Σε αυτό αναφέρομαι και όχι βεβαίως.
1: Και στη χώρα, γιατί είναι σύνθημα που το λέμε στο ποδόσφαιρο, το λέμε παντού. Ελλάς, Ελλάς και τα λοιπά. Άρα λοιπόν γίνεται το πατριωτικό στοιχείο. Είναι αυτά που έλεγε ο Τσίπρας. Για μένα φάνηκε ότι ήταν αυτή στην εκδήλωση αυτή που τον είδα πολύ απελευθερωμένος από τις δεσμεύσεις του, από τις υποχρεώσεις που είχε όταν ασκούσε την πολιτική της κυβέρνησης. Ήταν ένας που πώς θα τολμούσε κανείς να πει ότι δεν ήταν δεστερός, όταν και οι ίδιες οι θέσεις, η περιγραφή των 7 αξώνων είχαν αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι, και κάποιες ήταν πολύ τολμηρές ξεκινώντας, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή εννοώ αυτή η ιστορία με την LGBT κοινότητα και όλα τα σχετικά για την δεδομένη στιγμή, το λίτ τολμηρές, γιατί ξέρετε αυτό ήταν και ένα στοιχείο το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση, εντός αγωγικών το λέω, έτσι, πολύ προσεκτικά, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ήταν, σας είπα, πολύ ειλικρινής. Εδώ, από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να βρει και να πει ό,τι θέλει. Αλλά με μια καλή διάθεση, άκουγα και τον Θανάση του Λάλα σε μια εκπομπή που έκανε χθες το βράδυ στο Κόντρα. Ήταν μια εκπληκτική παρουσία που έκανε. Ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται ξανά να μας.
0: Παιδιά, μπορείτε να μου φέρετε ένα νεράκι πριν να πληγώ στον αέρα και γίνω viral μαζί με τον Γάκη για τον Αλέξη? Ένα νεράκι κάποιος, δηλαδή, εννοώ να πνιγώ, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε χτυπήματα.
1: Θα φωνάξω εγώ, ένας γιατρός.
0: Ναι, ένας γιατρός. Ένα νεράκι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήδη έβλεπα μια δημοσκόπηση, μάλλον παρουσιάσαμε πριν μια δημοσκόπηση της interview, η οποία δείχνει χθεσινή ότι με το καλημέρα ο Τσίπρας είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι θα πρέπει να κατασταλάξει λιγάκι κοινή γνώμη, να δει περί τίνους πρόκειται, τι κόμμα είναι, συμφωνεί μαζί του με τις αρχές κτλ. Θέλει μια μελέτη για κήρυξη, δεν είναι οι όλοι αυτά οι άξονες που παρουσίασε ο Τσίπρας χθες, που ήταν περιληπτική η παρουσίαση αυτή και το είπε κιόλα. Αλλά
0: δυστυχώς θα ζήσουν, ναι.
1: Οι βάσεις αυτές οι άξονες, ακόμα μίλησε και για την τεχνολογία, την καινούργια τεχνολογία, τους κινδύνους από την τεχνολογία. Πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ θετικό. Όλος ο κόσμος, καταρχήν, αν σας πω, μόνο δύο φορές υπήρξαν συνθήματα. Άρα όλος ο κόσμος παρακολούθησε μια όρημη πολιτική παρουσίαση ενός κόμματος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το περιβάλλον και το...
0: Ναι, καλά, και το στήσιμο όλο, ενώ και αυτό ότι ο κόσμος άκουγε τι έλεγε ο Τσίπρας. Και θα μπορούσε βεβαίως εκεί που άρχισε ο κόσμος έτσι να επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά έμεινε στον λόγο του για να μην... Λοιπόν, εσείς βλέπετε εξελίξεις να έρχονται τώρα μετά από αυτή την παρουσία Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι οι εξελίξεις είχαν προδιαγραφεί.
0: Τώρα επιταχύνονται, φαντάζομαι, κύριε Ρακή. Τώρα επιταχύνονται.
1: Ένα τσουνάμι, ναι. Επιταχύνονται και θα δημιουργήσει μια δυναμική. Νομίζω ότι έχει ανάγκη ο κόσμος, κύριε Χατζηδάκη, να ακούσει κάτι καινούριο, να ακούσει ότι αυτό το πράγμα, αυτή η διακυβέρνηση, που συνήθως όταν συμπληρώνει κανείς 7 χρόνια στη διακυβέρνηση, αυτή αρχίζει και αμφισβητείται πάρα πολύ έντονα η πολιτική σου και θέλει ο κόσμος μια καινούργια αλλαγή. Επειδή τα πράγματα γενικότερα στη ζωή τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχει το χρόνο να δώσει πολύ μεγάλες πιστώσεις χρόνου και στην πολιτική διακυβέρνηση, στο κόμμα δηλαδή που κυβερνάει. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα αν καταφέρει να πετύχει κάτι, αλλά όμως βάζει τις προϋποθέσεις για μια πολύ καινούργια δυναμική παρουσία στο ελληνικό πολιτικό στερεό.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα και είναι πολύ...
1: Ήταν και η παραπομπή σε όλους, δηλαδή όπως τον Ανδρέα Παπανδρέου των πρώτων χρόνων, άλλα πράγματα που θυμίζανε, το κοριτσάκι παραδείγματος χάρη που έδωσε εδώ.
0: Καλά, εντάξει τώρα, αυτά ισχύουν σε όλες τις... σε όλα τα χρόνια, δεν θα κατέβαινε με το... Το είπα σχολιάζοντας, επειδή βλέπω ότι σήκωσε το χέρι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ή το κοριτσάκι, σε όλες τις ομιλίες το ίδιο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν θα κατέβαινε με το Αλεξίπτο το ο Τσίπρας τώρα από την Ακρόπολη. Ας σοβαρευτούμε σε αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, κοριτσάκι παίρνουν στους αρχηγούς τα μηνύματα ή τα λουλούδια. Εντάξει, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση όμως η αναφορά και στην αριστερά και τα προβλήματα στην Παλαιστίνη. Και, ναι. Δηλαδή, δεν έκρυψε τίποτα. Ήταν τόσο πολύ ειλικρινής. Και χάρηκα πολύ, δηλαδή, εγώ ειδικά.
0: Εντάξει, χωρέα πολύ μεγάλη συζήτηση όμως, έτσι.
1: Έναν αριστερό σύντροφο.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης Ογάκης μπαίνει στην ομάδα ή ο Δημήτρης Ογάκης επιμένει ότι εγώ με ενδιαφέρει πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Αυτό σημαίνει, θα το πούμε και την Κυριακή αυτά, ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης Ογάκης είναι παρόν σε, από κάθε μετερίζει προσφοράς. Δεν νομίζω ότι αυτό θα το υποστείλω ποτέ. Ακόμα και έναν άνθρωπο να μου ζητήσει μια βοήθεια, να τον εξυπηρετήσω σε κάτι που να μπορώ να το διευκολύνω, για μένα είναι με τεράστια προσφορά. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι στην πρώτη γραμμή. Και εξάλλου, ξέρετε κάτι κύριε Χατζιάννη, τα όνειρα τα δικά μας δεν είναι η ίδια με τα όνειρα των παιδιών σήμερα. Και η ζωή των παιδιών μας πρέπει να καθοριστεί με τα δικά τους όνειρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κύριε Γάκη. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά.
2: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
7: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω... Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, πρώτο θέμα της σημερινής επικαιρότητας βεβαίως είναι τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, χθες στο Θησίο. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, οφείλω να το πω, και το στήσιμο, έτσι, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ και το σποτ το οποίο ουσιαστικά παίχθηκε, μέχρι να πάμε σε όλο αυτό το σκηνοθετικό μέρος, δηλαδή, όπου το κοριτσάκι πήρε το μήνυμα, εμφανίστηκε ζωντανά και βεβαίως μετέφερε το μήνυμα στον Πρωθυπουργό, στην πλατφόρμα που είχε στηθεί, δηλαδή, προκειμένου να γίνει η αποκάλυψη του Ελλάς με το αστέρι του Τσακεβάρα. Είναι από αυτά τα οποία μείναν στον Αλέξη από την επίσκεψη στην Κούβα. Είναι μια πραγματικότητα τώρα αυτή. Βεβαίως συνοδεύεται με την αριστερά, με τα κινήματα και με αυτή, αν θέλετε, την εντός εισαγωγικών πρίκα, η οποία έχει να κάνει με τον Ελλάς δηλαδή και με εκείνα τα συστατικά μιας άλλης εποχής. Και βεβαίως όχι με τα όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας, ότι και πέφτει, ξέρετε, γίνεται πολύ μεγάλο. Αυτό το έχουμε φοβερό οι Έλληνες, ότι είμαστε ευρηματικοί δηλαδή, ότι λέει η αστυνομία έχει αρχηγό, τώρα και πρόεδρο και όλα σχετικά. Λοιπόν, θέλω να πω και δύο λόγια τώρα, απευθυνόμενος σε έναν καλό μου φίλο. Είδαμε νωρίτερα την δημοσκόπηση την οποία ουσιαστικά εκτίμησε. Και την κατανομή των εδρών, το φίλο μου τον Δημήτρη τον Λίτσα. Βεβαίως είπα ότι υπάρχει το λεγόμενο μαθηματικό μοντέλο και αλγόριθμο. Αυτό δεν αναιρεί ότι ο Δημήτρης κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Μην τον καταγγείλω τώρα ότι ο Τσίπρας του είπε βγάλε με αξιωματική αντιπολίτευση στην πρώτη δημοσκόπηση την επόμενη μέρα που παρουσιάστηκε το εγχείρημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον Δημήτρη. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται είναι το ευμετάβλητο, έτσι, βεβαίως, του αποτελέσματος. Δηλαδή, οι έδρα στα Δωδεκάνησα αλλάζουν υπομορφή πραγματικά καταιγιστική. Και είναι δεδομένο, παιδιά, ότι τέσσερις βουλευτές δεν ξαναβγαίνουν. Δηλαδή, και δεν ξαναβεύγουν γιατί υπάρχουν και υπαχτά ζητήματα. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δημιουργούνται κόμματα όταν αφήνεις έδαφος. Όταν το έδαφος δεν καλλιεργείται σωστά. Και είναι λογικό και ο Μητσοτάκης, σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους, αντέχει πάρα πολύ, είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε. Αντώνης Αποστολίδης, ο πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εγκατέλειψε όταν έφυγε από τα κοινά ο Αλέξης Τσίπρας και θέλω να ακούσω την δική του πρώτη εκτίμηση. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη.
10: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Και κοιτάξτε, δεν έβαλα πρώην, έβαλα εκπαιδευτικός τώρα. Για να είμαστε εντάξει.
10: Και πολύ καλά κάνατε. Ναι. Και πολύ καλά κάνατε. Νομίζω ότι χτες έχουμε την πρώτη κίνηση προς μια αλλαγή, την οποία την έχουμε όλοι ανάγκη. 7 χρόνια Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές του έχουν δημιουργήσει αδιέξοδα, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις σε όλους μας, έχουν φέρει τη χώρα σε πολύ δεινή κατάσταση. Η πολιτική του πρόθυμου συμμάχου έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Η εγκατάλειψη του διεθνούς δικαίου μας έχει δημιουργήσει και θα μας δημιουργήσει πολλά δεινά. Νομίζω ήρθε η ώρα χτες να υπάρχει το πρώτο ανάκομα.
0: Ναι.
10: Από χθες ξεκινάμε να χτίζουμε την αντίπαλη πρόταση για να αλλάξουμε όλα αυτά τα οποία δεν μας αρέσουν.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει το έδαφος. Εγώ, κοιτάξτε, αφήνω όλους σας να ακουστείτε και δεν μπαίνω σε μια διαδικασία ενός αντιλόγου, γιατί για πολλά που λέτε θα μπορεί κανείς να εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις. Αλλά επειδή είναι το χρόνος περιορισμένος και η λογική της εκπομπής. Έχει όμως, λέτε, αλλαγή. Η αλλαγή για να γίνει θα πρέπει να καλυφθεί όλο αυτό το πολύ μεγάλο έδαφος. Εάν κανείς υποθέσει ότι η δημοσκοπήση είναι μια, αν θέλετε, φωτογραφία μιας μέρας, η απόσταση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα και αυτό το οποίο έρχεται είναι πολύ μεγάλη για να καλυφθεί.
10: Καλά, ακόμα είναι νωρίς. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Βέβαια, σωστά.
10: Τα αποκαλυφθήρια του Αλέξη Τσίπρα έγιναν μόλις χθες.
0: Ναι.
10: Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, θα πρέπει να αρχίσουμε να τον μετράμε τις επόμενες ημέρες.
0: Mm-hmm. Ναι, σωστά. Έτσι. Φαντάζομαι σε μια εβδομάδα από τώρα θα είναι η πρώτη δημοσκόπηση. Θα έχει ουσία.
10: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
10: Και μόλις αρχίζουν να ακούγονται και οι προτάσεις οι οποίες σιγά σιγά θα βγαίνουν στην επιφάνεια, θα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
10: Αυτό το οποίο έχει σημασία το και πρέπει να τονίσουμε αυτή τη στιγμή είναι το ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα πρέπει ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτές. Να πάει και να ψηφίσει, να τοποθετηθεί. Αν είναι ικανοποιημένος από τις πολιτικές του Μητσοτάκη, να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν δεν είναι ικανοποιημένος από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να αναζητήσει μια εναλλακτική πρόταση. Και εκεί είμαστε οι πρώτοι που δίνουμε την απάντηση ολοκληρωμένα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώσουμε αυτή ακριβώς την πρόταση. Να κάνουμε λέει, μια αλλαγή πολιτικής από την κοινωνία, όπως λέμε, με την κοινωνία για την κοινωνία. Να βρούμε δηλαδή μια απάντηση σε όλο αυτό.
0: Εσείς που ξέρετε προσωπικά, ναι, το κατάλαβα. Εσείς που ξέρετε προσωπικά τον Αλέξη τον Τσίπρα και έχετε συνυπάρξει μαζί του. Βλέποντας τον χθες, είδατε έναν όριμο Τσίπρα, είδατε έναν Τσίπρα ο οποίος λόγω και του συστήματος, έτσι, το στήσιμο το οποίο έγινε, έμεινε μέσα στο κείμενο χωρίς ουσιαστικά να αποφεύγει η λέξη του κειμένου. Το διαπιστώσαμε όλοι. Είδατε έναν Τσίπρα. Πώς τον είδατε τον ίδιο τον Τσίπρα?
10: Εγώ τον είδα διαφορετικό προς το καλύτερο, ίσως πιο ανάλαφρο, απαλλαγμένο από κάποια πράγματα, πολύ πιο έτοιμο και πολύ πιο όριμο. Mm-hmm. Η ξεκούραση μάλλον του έκανε καλό. Νομίζω ότι θα δούμε πολλά διαφορετικά και νέα πράγματα στο προσεχές διάστημα και πρέπει να τα ακούσουμε και να τα αξιολογήσουμε με μεγάλη προσοχή.
0: Το γεγονός ότι στα 12 επί Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα αρχηγό πήρε έδρα, ασχέτως αν την έχασε την δεύτερη Κυριακή, μάλλον στις εκλογές. Σημαίνει ότι και στα 12 θα έχουμε μια αναζωπήρωση αυτού του λεγόμενου αριστερού κινήματος, διότι ο Τσίπρας έχει και διατηρεί πολύ καλή σχέση με πάρα πολλά στελέχη στην περιοχή μας.
10: Κύριε Γατζιώνο, νομίζω πως ναι, γιατί η Δωδεκάνησα ανέκαθεν είναι χώρος προόδου, έχουν προοδευτικούς πολίτες και οι οποίοι νομίζω ότι το εγχείρημα αυτό θα το αγκαλιάσουν. Ήδη τα πρώτα μηνύματα τα οποία μπορούμε να δούμε γύρω μας είναι θετικά. Ο κόσμος στην περιοχή μας είναι προβληματισμένος από αυτό που βιώνει. Δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα όσο προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι. Και νομίζω ότι θα ακούσουμε πολύ μεγάλη προσοχή όλα όσα έχει να τους πει ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή στην παράταξη.
0: Να σας ρωτήσω, πήρατε εσείς φανέλα της Μπαρτσελώνα?
10: Εγώ φανέλα της Μπαρτσελώνα έχω ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μόλις και εγώ έχω. Και μάλιστα την πάει Κορδιόλα.
10: Αλλά... Ναι. Έχω φανέλα της Μπαρτσελώνα. Νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένα τα χρώματα και...
0: Εσάς πού σας παραπέμπει τώρα όλο αυτό, δηλαδή, εννοώ, γιατί ξέρετε, το σχολιάζω πάρα πολύ. Πού σας παραπέμπει το Ελλάς?
10: Το Ελλάς έχει πάρα πολλές παραπομπές και νομίζω ότι είναι μόνο θετικές. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με όποιον αγαπάει τη χώρα. Έτσι. Όποιος αγαπάει τη χώρα ουσιαστικά και θέλει το καλό της, ουσιαστικά θέλει το καλό του συνόλου. Μέσα το καλό του συνόλου... Και την πρόοδο του συνόλου.
0: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά πάμε στα υπόλοιπα. Έχουν να κάνουν το Αστέρι, έχουν να κάνουν τους αγώνες, έχουν να κάνουν με την παραπομπή στα χρόνια του Βελοκιώτη.
10: Είναι το αγωνιστικό της αριστεράς, το οποίο φυσικά είναι βιωματικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μέσα από αγώνες αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας. Δεν αλλάζουν ούτε το καναπέ μας, ούτε βλέποντας τις εκλογές από απόσταση. Ακόμα σήμερα και το να πάμε να ψηφίσουμε σε ένα ποσοστό 75% θα έλεγα, ας πούμε, σε ένα ποσοστό συμμετοχής, είναι μια μορφή αγώνα. Πλέον γύρω μας βλέπουμε πολύ κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος και απέχει από όλα. Πρέπει να επανενεργοποιηθεί ο άνθρωπος αυτός, ο κόσμος αυτός.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, κύριε Αποστολίδη. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή Αυτά μας. Λοιπόν από τον κύριο Αντώνη Αποστολίδη. Επαναλαμβάνω ότι στο πλαίσιο μιας εκπομπής η οποία τρέχει, διότι χωράει πάρα πολύ συζήτηση όλη αυτή η υπόθεση, ακούμε τις απόψεις του κόσμου, έτσι. Των ανθρώπων οι οποίοι έχουν θέση, άποψη, έχουν προϋπάρξει, έχουν υπηρετήσει, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έρχονται και τα μηνύματα βροχή, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Προσπαθούμε να αποκαιδοποιήσουμε, αν μπορείς να αποκαιδοποιήσεις σε πολύ σύντομο χρόνο, όλα αυτά τα οποία έρχονται. Έρχονται αλλαγές και βεβαίως το λέω γιατί βλέπαμε νωρίτερα αυτή την κατανομή των εδρών την χθεσινή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έδρασε πάρα πολύ γρήγορα ο Δημήτρης Ολίτσας, δηλαδή την ίδια μέρα το πρωί είχαμε αυτό το φοβερό με την κατανομή των εδρών, που σημαίνει αυτό που σας λέγαμε, ότι μπορούν να υπάρξουν και αλλαγές και στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, γιατί όταν βλέπει κάποιος ότι κόμματα μικρότερα, με λίγες ψήφους, σε σύγκριση με αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα, δηλαδή μπορεί να έχεις, υπήρχαν τα πολύ γνωστά παραδείγματα. Είχε βγει βουλευτή στη Μυτιλίνη με 800 ψήφους, δηλαδή για την εθιλική, η καλπική ψήφους, 800 ψήφους, και υπήρχε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και θυμάμαι και του Πασόκ που είχε 9.000 ψήφους και έμεινε εκτός. Έτσι, αυτό το σύστημα. Άρα εδώ έχεις πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τη φωνή λογικής της Λατινοπούλου και για το Τσίπρα, η οποία συνδυάζεται με διάφορα πρόσωπα, γιατί κατά καιρούς λέμε βρέσει. Έχουμε και άλλο Αλέξη εδώ, ο οποίος αναλόγως με τον καιρό, αλήθεια αυτή είναι η ορθή λέξη, έχει και μία τέτοια συμπεριφορά δηλαδή. Το λέω γιατί είναι και επίκαιρο στο τραπέζι αυτό το οποίο έρχεται. Εντάξει, αυτό νομίζω έχει να κάνει με την κατανομή, με ενδιαφέρει περισσότερο, η άλλη κάρτα δηλαδή. Εδώ αυτό έχει σημασία, από μία έδρα όλοι. Γιατί από μία έδρα? Γιατί είναι πολύ απλά μαθηματικά δηλαδή. Έτσι, ξεκινάς τι παίρνει κανείς από την πρώτη κατανομή. Πάμε δεύτερη κατανομή και μετά αρχίζουμε και μαζεύουμε. Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό που σας έλεγα. Έχουμε και πρόσωπα που πολύ εύκολα μεταβάλλονται, πολιτικά δηλαδή. Το λέω γιατί χθες είχαμε, παραλείψτε αυτό παρακαλώ, χθες είχαμε μια συζήτηση στην ΚΕΔΕ και υπήρξε και μια διαμάχη μεταξύ του Κυρίζογλου, του Προέδρου της ΚΕΔΕ και του Δούκα. Όταν από εκεί όσοι πρόσκεινται στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνενέσει απόλυτα με το νέο σύστημα εκλογής αρχόντων στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή πρώτη Κυριακή 42%. Και χθες υπήρχε μια κόντρα Κυρίζογλου με Δούκα. Του είπε κάποια στιγμή ο Κυρίζογλου, λέει, άντε λέει, να μην μιλήσουν, λέει, τι θες να πεις. Εσύ λέει πήρες 14% στον πρώτο γύρο και βγήκες δήμαρχος στον δεύτερο. Και του λέει ο Δούκας, μα τι είναι αυτό το σύστημα για να μην εκλεγώ εγώ δήμαρχος. Τόσοι άλλοι δήμαρχοι υπάρχουν σε αυτό το χώρο που έχουν εκλογή δεύτερη Κυριακή με το ίδιο σύστημα. Τι θέλετε να πείτε. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα πάρα πολλοί, έτσι, οι οποίοι είναι μετάβλητοι στη συμπεριφορά τους, μία με τον Κυρίζογλου, μία με τον Δούκα, μία με τον Βασιλεία, μία με τον Τάδε, τον σχετικό, αλλάζουν και κάνουν τούμπες. Και οι τούμπες έχουν ενδιαφέρον στην εξέλιξη του τόπου. Το λέω γιατί και στην φωνή λογικής βλέπω κόσμο να μπαίνει, εδώ δικούς μας δηλαδή, σου λέει 800 ψήφους στη φωνή λογικής, θα πάνε και κάποιοι ενδεχομένως λατινοπουλικοί με IMCA στην κάλπη και εγώ θα βγω βουλευτής. Και η πλευσή ελευθερίας έχει μία στάση. Παίρνει έδρα στα Δωδεκάνησα και στην ελληνική λύση δεν είναι μόνο ο Γιάννης ο Γαβάλας ο οποίος το μελώνει το πράγμα και άλλοι θέλουν να πάρουν μέλη από την ελληνική λύση του Βελόπουλου. Και λέω γιατί ο Γαβάλας είναι χρόνια, επιμένει δηλαδή, είναι από αυτούς τους προδοσιακούς ανθρώπους. Λοιπόν, σου λέει εδώ έχει μελάκι. Και διάφοροι που θεωρούν ότι υπάρχει μελάκι έχουν αρχίσει και προσεγγίζουν. Έτσι, είδα και μια άλλη κυρία η οποία είναι πλάκι στο ψηφοδέλτιο, είναι αυτή που πάνε σήμερα εδώ, αύριο εκεί, αύριο παραπέρα κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, ο οποίος είναι και επιστήμονας δηλαδή, ενώ είναι η δουλειά του, δεν είναι πολιτικός στέλεχος, άρα με μία, αν θέλετε, άλλη προσέγγιση, βλέπει τα πράγματα, ένας αξιόλογος άνθρωπος, όποτε τον έχουμε ακούσει, προσφέρει σε αυτό που λέμε το δημόσιο λόγο, θα τον δούμε, ελπίζω, και να πετύχει, που λένε έτσι, η συνομιλία μαζί του, μάλλον η επαφή μαζί του, θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά, ελπίζω, θα μου πει το control. Και κυρίως ο Βασίλης, πάω μέχρι να τον εντοπίσουμε σε κάτι σημαντικό. 2 Ιουνίου στο χώρο της Παναγιάς του Κάστρου η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου παίρνει μια πρωτοβουλία να παρουσιαστεί ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει μαθαίνεται ως κεντρικό θέμα την Ρόδο. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κάνει μια γνωστή συγγραφέας, είναι αρχαιολόγος, ιστορικός, η Bethany Hughes. Είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα με τον Σπύρο το Σιρόπουλο πριν από περίπου 15 ημέρες. Παρουσιάζεται στην Παναγιά του Κάστρου και ξεκινάει μια συζήτηση για το πολιτιστικό παρελθόν της Ρόδου, το οποίο είναι το μεγάλο κεφάλαιο κατ' εμέ, έτσι, και γι' αυτό θέλει προσοχή και η Μεσονική Πόλη. Και μία συζήτηση γύρω από τον πολιτισμό. Λοιπόν, 2 Ιουνίου με την Bethany Hughes επαναλαμβάνω στον χώρο της Παναγιάς του Κάστρου. Πάμε λοιπόν τώρα για να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Απόστολο Μπιστόλα, είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, για να μας δώσει τα δικά του φώτα σε αυτό το οποίο είδε και εκείνος χθες, την παρουσίαση του ελάστου Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα κύριε Μπιστόλα.
11: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας ακούμε. Λοιπόν, στα χέρια ειδικού τώρα, πάμε να πιάσουμε ένα-ένα τα κομμάτια από αυτή την παρουσίαση, τι σας έκανε εντύπωση, τι είδατε. Εντάξει. Και τα σχετικά.
11: Ωραία. Ξεκινάμε με το βασικό, ότι αυτό το οποίο είδαμε δεν ήταν rebranding. Mm-hmm. Το rebranding νομίζω ότι έχει σταματήσει να υπάρχει ως έννοια στο μυαλό του κύριου Τσίπρα από όταν κατάλαβε ότι αν έδινε τη μάχη του κέντρου ήταν πολύ πιο δύσκολη και θα έχει στα αριστερά του ένα συνοθήλευμα κομμάτων να τον χτυπάει. Mm-hmm. Οπότε αυτό που φαίνεται ότι κάνει είναι να κάνει ένα εντός εισαγωγικών πια σύντομα ένα lifting στην αριστερά της χώρας. Mm-hmm. Έχει φύγει η διεθνιστική αριστερά με το χαμηλό ταβάνι. Mm-hmm. Mm-hmm. Η αριστερά έχει γίνει ελληνική, έχει φύγει το στιλιστικό εικόνα που έβλεπες και σε παρέπεμπε στο 1970 και ακόμα πιο πίσω.
0: Ναι.
11: Πάμε σε κάτι πιο ελκυστικό.
0: Ναι.
11: Με σκοπό πλέον ξεκάθαρο την ηγεμονία στα αριστερά. Θέλει να τελειώνει σε πρώτη φάση, η στρατηγική του είναι δύο φάσεων.
0: Mm-hmm.
11: Η πρώτη φάση είναι να τελειώνει με ό,τι υπάρχει στα αριστερά. Ό,τι άφησε το 23 να το μαζέψει πίσω, αν γίνεται. Αυτό τι θα γίνει, δηλαδή το 17-18%. Αυτό τι θα γίνει, θα τον τοποθετήσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία, που είναι και το πιο πιθανό, και αναγκαστεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, θα είναι η μόνη φωνή, βγάζω το κουκουέ απ' έξω προφανώς, η οποία θα είναι εξ αριστερών της Νέας Δημοκρατίας με κυβερνητική χρειά. Mm. Άρα, η μόνη κυβερνητική αναλλαγή εξ αριστερών. Αυτό είναι σε δεύτερη φάση. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι η λέξη αριστερά μέσα στο όνομα, το οποίο είναι ευρηματικότατο για τον σκοπό της πρώτης φάσης του κυρίου Τσίπρα,
0: ναι,
11: αποθεί κόσμο, οι οποίοι είναι κεντρώοι και οι οποίοι προφανές ήταν και δεξιοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να ποντάρει στη δεύτερη φάση, η οποία είναι μετά το 27, έτσι, γίνονται εκλογές.
0: Ναι,
11: σε τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, ούτως ώστε κάποιοι να προσπεράσουν το εμπόδιο της αριστεράς, το οποίο είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, ή προβλέπει, το οποίο είναι πιθανό, να δημιουργηθεί τρίπολο αντί για δίπολο.
0: Ναι.
11: Δηλαδή με έναν πόλο αριστερό, έναν πόλο του κέντρου και έναν πόλο δεξιό. Και να πάμε συνεχώς σε κυβερνήσεις συνεργασίας, όπου εκεί μπορεί να παίζει ρόλο.
0: Ναι, φαντάζομαι, γιατί εάν υποθέσει κανείς ότι έχουμε τρία κόμματα και τα απλώσουμε, δεξιά, αριστερά, όπως λέτε, και το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά να μιλάει για τον κέντρο αριστερό χώρο.
11: Όχι το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία στο κέντρο.
0: Ναι, Νέα Δημοκρατία. Και αριστερά, το ΠΑΣΟΚ που το έχετε?
11: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, πιστεύετε?
11: Δηλαδή, πάμε σε συγκυβέρνηση, τότε ένα κομμάτι θα φύγει προς τον κύριο Τσίπρα,
0: ναι,
11: και ένα κομμάτι θα απορροφηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιβιώσει, κατά την άποψή μου πλέον, μόνο ως, εάν πάει σε συγκυβέρνηση.
0: Ναι.
11: Πάντα λέμε.
0: Εσείς βλέπετε σενάριο συγκυβέρνηση. Ναι, το καταλαβαίνω. Εσείς βλέπετε σενάριο συγκυβέρνηση? Ενώ με αυτή την ανάλυση που κάνουμε σε αυτή την φάση, ακόμη και Νέας Δημοκρατίας κεντρώα με Τσίπρα τα επόμενα χρόνια?
11: Όχι.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
11: Για τώρα λέτε? Για τώρα λέτε? Ή
0: όχι, μιλάω τα επόμενα χρόνια, μιλάω για το 27.
11: Εάν πάμε για το 31, δεν μπορώ να το αποκλείσω, γιατί όχι.
0: Α, μάλιστα. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, η λέξη αριστερά, σε αυτό που εσείς ερμηνεύετε, δηλαδή ότι θα είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα και θα θέλουν όλοι να απαλλαγούν το Μητσοτάκη, οπότε θα ανοίξουν ή θα δουν και αυτό το χαρτί. Είναι αποθετική ως λέξη? Για το ΠΑΣΟΚ μιλάω τώρα.
11: Για το ΠΑΣΟΚ όχι, γι' αυτό και θα έχει πρόβλημα στην πρώτη φάση.
0: Μάλιστα.
11: Δηλαδή θα έχει πρόβλημα τώρα το ΠΑΣΟΚ, αν βγουν δημοσκοπήσεις. Τώρα λέμε εάν παίξει σωστά τα χαρτιά του ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
11: Θεωρητικό είναι.
0: Mm-hmm.
11: Δεν λέμε ότι θα γίνει οπωσδήποτε, αλλά όπως φαίνεται τρία χρόνια το ΠΑΣΟΚ δεν έπαιξε καλά τα χαρτιά του.
0: Μάλιστα.
11: Γιατί τρία χρόνια είχε το πεδίο ελεύθερο να μπορέσει να αποτελέσει κυβερνητική αναλλακτή και δεν τα κατάφερε.
0: Ναι. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όταν αφήνεις χαλαρό έδαφος, αυτό ισχύει όχι μόνο βεβαίως και για το ΠΑΣΟΚ, ισχύει και για την κυβέρνηση. Υπήρξε χαλαρό έδαφος, το οποίο βγήκαν ως κενό τα υπόλοιπα κόμματα, και γι' αυτό το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο να ανακοινώνεται κόμμα κάθε δύο μέρες. Εάν τελικά έχουμε και κίνηση Σαμαρά δεξιότερα,
11: ναι,
0: αυτό τι μπορεί να σημαίνει για την αναδιάταξη του ευρύτερου χώρου?
11: Νομίζω ότι είχαμε τρία χρόνια που είχαμε το άπλωμα του πολιτικού τραχανά, και τώρα σιγά έχουμε το μάζεμα.
0: Ναι.
11: Έκανε ακόμα η κυρία Καριστιανού. Τι
0: σωστά
11: σημαίνει? Ουσιαστικά τέλος η νίκη. Ένα.
0: Ναι.
11: Σημαίνει ότι πιέζεται πολύ ο κύριος Βελόπουλος. Κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Τέλος η Νέα Αριστερά, τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος ο κύριος Κασελάκης, θα έλεγα, αν όχι το κόμμα του, αν όχι ο ίδιος, γιατί ο ίδιος κάπου μπορεί να κάνει μια συνεργασία. Mm-hmm. Μετά θα έχουμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου πιέζεται πάρα πολύ και από τους δύο. Άρα βλέπουμε, ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα, θα πιεστεί πολύ η φωνή λογικής, θα κόψει κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, θα σταματήσει, αν θέλετε, θα δώσει εναλλακτική σε αυτούς που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23 και είναι τώρα σπίτι τους, το 24 συγγνώμη,
0: ναι,
11: και είναι τώρα
0: ναι,
11: σπίτι τους. Οπότε βλέπουμε μεγάλες αλλαγές, δηλαδή το τοπίο μέχρι τις 20 Μαΐου, με το τοπίο που θα έχουμε 20 Μαΐου τον επόμενο χρόνο ή μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν λογικά κάνα δύο μήνες νωρίτερα, θα είναι τελείως διαφορετικό.
0: Μπαίνοντας λίγο στον Τσίπρα ως πρόσωπο και σε αυτό που είπατε ότι κάνει ένα rebranding, αλλάζει λίγο το ύφος της αριστεράς, είναι πιο εκλεπτισμένο, είναι πιο προσεγμένο, είναι πιο αποδεκτό στην κοινωνία, σε σχέση με το λόγο του, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις?
11: Σε σχέση, συγγνώμη, με...
0: Με το λόγο του, με την ομιλία του.
11: Κοιτάξτε, δεν έχει τόσο λέξεις με γωνίες, τόσο αριστερές λέξεις με γωνίες. Ναι. Δηλαδή είναι μια πιο soft αριστερά.
0: Ναι.
11: Είναι όμως αριστερά. Δεν έχει μετατοπίσει σε ένα, αν θέλετε, πιο κεντροαριστερό αφήγημα. Είναι καθαρά αριστερό το αφήγημά του, με πολύ πιο soft λέξεις όμως.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το στήσιμο, φαντάζομαι, έχει κέρδισε τις εντυπώσεις. Το στήσιμο, λέω, από αυτό που βλέπουμε τώρα.
11: Το στήσιμο ήταν, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ σωστό. Βγάζω έξω τους ηθοποιούς που διαβάζαν από μέσα. Το βγάζω έξω αυτό και λέω το στήσιμο το δικό του, με πίσω την Ακρόπολη, εκεί που ήταν, έτσι όπως ήταν στημένο, παραπέμπει σε μοντέρνο κόμμα. Δεν παραπέμπει σε κάτι παλιακό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέτε. Μπορεί να μην είναι καλή rebranding, αλλά lifting έγινε και στην εικόνα του Τσίπρα. Έχω ένα ερώτημα. Αναφορά Μητσοτάκη στη λέξη Βαβέλ, μπορεί να παραπέμπει σε αλλαγή εκλογικού νόμου? Αλλά βεβαίως, εάν έχουμε αλλαγή εκλογικού νόμου, δεν ισχύει στις επόμενες εκλογές, έτσι. Θα ισχύσει για τις δεύτερες, εάν τελικά δεν έχουμε αποτέλεσμα το 27.
11: Θα ισχύσει για τις δεύτερες. Ναι, ναι, είμαστε σε μία περίοδο Βαβέλ, αυτό δεν μπορεί να το...
0: καλά, αυτό είναι προφανές.
11: Αλλά εάν πάει σε αλλαγή εκλογικού νόμου τώρα και πάει σε αλλαγή εκλογικού νόμου με βάση μονοεδρικές, οι οποίες μπορεί να του δώσουν και με 30% και με 28% αυτοδυναμία, νομίζω ότι θα έχει τρομερές αντιδράσεις από τον κόσμο.
0: Ναι. Και θα σημαίνει ότι απλά πάει όχι για να καλυτερεύσει το σύστημα, αλλά για να διασωθεί ο ίδιος. Έτσι. Ναι.
11: Συγγνώμη.
0: Σημαίνει ότι δεν πάει για να καλυτερεύσει το σύστημα, εάν τελικά τον οδηγεί σε αλλαγή εκλογικού νόμου, αλλά για να διασώσει τον εαυτό του. Αυτό λέτε ως αντιδράσεις?
11: Ναι, μετά λέμε ότι θα μπορεί να παρομοιαστεί με ηγέτες οι οποίες αλλάζουν τα συστήματα και αλλάζουν τις, με πιο αυταρχικούς ηγέτες. Δεν νομίζω να είναι κάτι που θέλει ο ίδιος.
0: Και δεν το έχει, νομίζω, αφήσει ποτέ να αιωρείται αυτό, ότι πάει με τις συγκυρίες ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι συνεπής, δηλαδή, έτσι.
11: Ακόμα και στο πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
11: Στο τέλος της τετραετίας δεν παίζει με αυτό. Οπότε το θεωρώ, ενώ τον συμφέρει να το κάνει για τώρα, για τη στιγμή, θεωρώ πρώτον πως αν το κάνει θα το βρει μπροστά του αργότερα, πολύ σύντομα. Και δεύτερον, ότι θα ζημιώσει, αν θέλετε, και την εστροφημία του.
0: Άστε. Λοιπόν, κύριε Πιστόλα, ευχαριστούμε θερμά. Πάντα εξαιρετικές οι τοποθετήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Απόστολο Πιστόλα. Νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να λάβει σοβαρά υπόψη του όλα αυτά τα οποία έθεσε στον δημόσιο διάλογο, με αφορμή το γεγονός της ημέρας. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, τι να κάνουμε. Τσίπρας είναι αυτός. Πρώην πρωθυπουργός της χώρας είναι. Η πρώτη εικόνα είναι ότι ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό και δημιουργεί ταχύτητα στις εξελίξεις. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εάν δουν το Τσίπρα στο Πασόκ τις επόμενες ημέρες, όχι σήμερα, μετά από μία εβδομάδα, μετά από 15 ημέρες, να κατακτά τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εννοώ έτσι και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, σημαίνει εξελίξεις, θα ψάχνουν τη βελόνα εκεί στο Πασόκ, θα ψάχνουν και τα γιαταγάνια τα οποία πάντα έχουν στο Πασόκ και βεβαίως το Πασόκ δεν αντέχει άλλο εχθές εξουσίας. Δηλαδή είναι δεδομένα αυτά τα ζήτηματα. Κλείνω να σας πω ότι πάω λίγο στα της αγοράς, ότι έχει τονωθεί η κίνηση στην αγορά, διότι έχουμε αυτές τις μέρες το Κουρμπάν Μπαϊράμ και βεβαίως δεν λησμονούμε ότι έχουμε και πάρα πολλούς μουσουλμάνους και στην Ρόδο και στην ΕΚΟ, συμπολίτες μας, οπότε τις ευχές μας για ειρήνη, έτσι, υγεία και ευημερία, όπως λέγεται. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1980.

0: 2022. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιωάννου, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Τηρώ δηλαδή αυτά τα διαδικαστικά που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα. Η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Περαστικά στον φίλο τον Παναγιώτη Καλπακίδη. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Τρίσης Χατζιώνου για μία ώρα. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε την επομένη του κινήματος, του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως την έναρξη των δημοσκοπήσεων. Θα φάμε πολύ μέτρημα όλη αυτή την περίοδο και βεβαίως αντιδράσεις από πάρα πολλούς, από όλα τα κόμματα, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τους πολιτικούς αρχηγούς, από τα στελέχη. Ένας κακός χαμός γίνεται βεβαίως στα media, είτε αυτά είναι ηλεκτρονικά, είτε έντυπα, και βεβαίως στα social media όπου το έχουμε αυτό, τουλάρουμε οι Έλληνες, οπότε έδωσε αρκετά μεγάλη τροφή δηλαδή σε αυτό το κομμάτι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Όμως όλα αυτά αφορούν τη δική μας ζωή και βεβαίως αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς είναι και γίνεται και ένας χαμός με τους διάφορους παραγιούς. Οι παραγιοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπεράσπιση συγκεκριμένων κομμάτων, δηλαδή είτε αυτή είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι στο κέντρο. Γενικώς δηλαδή ζούμε την εποχή των παραγιών. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το εθνικό επίπεδο, έχει να κάνει και με το τοπικό επίπεδο. Ο καθένας έχει κάποιον τον οποίο ουσιαστικά προμοτάρει, δηλαδή χωρίς να ακολουθεί την κοινή λογική που λέει ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο, τίποτα δεν είναι κάθε μέρα στην ίδια μορφή. Και βεβαίως όσο και αλάνθαστος να είσαι, εκτός κι αν είσαι ο Πάπας, μπορεί κάποιος άνθρωπος με τα καλά που κάνει να δημιουργεί και κάποιες αντιδράσεις, κάποιες αντιθέσεις ή κάποια λάθη. Τα λάθη είναι ανθρώπινα πλην του Πάπα. Και το λέμε εμείς ως χριστιανοί ορθόδοξοι δηλαδή, έτσι, και λίγο δογματικοί, λίγο δηλαδή του Πατριαρχείου αν θέλετε, με την έννοια της οικουμενικότητας που το Πατριαρχείο κάνει το αυτονόητο, πέρα από αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε, σέβεται και αυτό που υπάρχει σε όλο τον κόσμο δηλαδή, τα δικαιώματα και ανθρώπων και θρησκειών κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν ως μία πρώτη εικόνα. Θα δούμε στην συνέχεια τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Χαμός και για τις δημοσκοπήσεις. Το τι λέγεται καθημερινά. Έρχονται χρήματα, τα παίρνουν από εδώ. Έχουμε γεμίσει δημοσκοπήσεις. Φτωχές, ακριβές, μυστικές. Μυστικές που ουσιαστικά δημοσιεύονται. Διαδικτυακές της δημοσκόπησης γίνεται. Της δημοσκόπησης. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τα καθημάσια, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν την παρακολούθησα. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το οποίο επικρατεί είναι μια κοινή λογική. Διάβασα και αυτό το οποίο έχουν να κάνουν με διάφορα έτσι παλικαρίσια λόγια σε σχέση με την ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ πάντα είχε μια συμπεριφορά, ενώ η κεντρική εξουσία είχε πάντα μια συμπεριφορά η οποία ήταν απέναντι σε κάθε τοπική κοινωνία. Εδώ και χρόνια. Δεν έχει αλλάξει αυτό και βεβαίως πριν κάποια χρόνια με τις πλάτες κάποιων άλλων, έτσι, έγινε το σώσε τις παραλίες της Ρόδου, άντε τώρα να σώσεις την Παρτίδα. Επίσης η ΕΤΑΔ κάνει πάρα πολλά λάθη σε σχέση και με άλλες περιοχές. Δεν είναι τυχαία τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει βεβαίως και στην Σίμη. Εξού και αυτή η αναφορά περί σερίφιδων που έγινε, αλλά σερίφιδες έχουν υπηρετήσει και διάφορες στη θέση για να μην το λησμονούμε αυτό το πράγμα. Τα υπόλοιπα αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με την επιτήρηση της Μεσσωνικής πόλης για τα ντρόν, κουράζομαι και δεν έχω κανένα λόγο και κανένα σκοπό να επαναλαμβάνω αυτά τα οποία είπαμε με δύο λόγια δηλαδή. Αυτό όλο είναι ένα έολο επιχείρημα. Ένα έολο. Είναι τζάπα πεταμένα λεφτά. Είναι πάρα πολύ απλά τα ζητήματα. Το έχω ξαναπεί γιατί βλέπω να συζητάμε, να ρωτάμε, να ψάχνουμε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και επιτρέψτε μου τώρα δηλαδή να το πω γιατί έχω υπηρετήσει την παλιά πόλη και ξέρω τι νομοθεσία και ξέρω ακριβώς το τι συμβαίνει δηλαδή. Θα το πω για μια ακόμη φορά. Για να μπουν οι κάμερες στις πύλες της Μεσσωνικής πόλης, οι οποίες λειτουργούν υπό ιδιαίτερες συνθήκες, περιμέναμε, αν θυμάμαι καλά, από 7 έως 9 μήνες σε αυτή τη διαδικασία για να πάρουμε το OK από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Των ασικών οντρών. για να κάνουν δουλειά που δεν είναι του Δήμου δηλαδή. Αυτά είναι αστεία πράγματα, για να μην τα πω πιο βαριά. Είναι αστεία πράγματα. Είναι τραγελαφικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και σταματήστε να τα υποστηρίζετε. Και βεβαίως η παλιά πόλη δεν έχει ανάγκη ντρόν, έχει ανάγκη προσωπικού. Και βεβαίως άκουσα και κάτι το οποίο πραγματικά ζεις σε έναν τόπο και είσαι στην εποχή που λένε του Google, όπου οποιαδήποτε απορία έχεις, μπορεί αυτή να λυθεί. Άκουσα μια πρόταση που έγινε από τον Νίκο Γερονικόλα. Να κάνουμε, λέει, προγραμματική σύμβαση για τα μεικτά κλιμάκια. Με συγχωρείτε δηλαδή, εδώ πέφτω από το γάγαλμα που στήριζουμε, του κολοσσού. Χρειάζεται προγραμματική σύμβαση για τα μεικτά κλιμάκια? Δηλαδή νομίζουν ότι τώρα ανακαλύψαν τη Ρόδο ή αυτό γίνεται για πρώτη φορά? Μα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται καθόλου να κάνεις και μια προγραμματική σύμβαση. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Κάνεις το αυτονόητο αυτό που έκαναν και οι προηγούμενοι, γιατί αυτή η κατάσταση δεν ήταν ποτέ έτσι. Το έχουμε τερματίσει. Και αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο κολλιάδι, είναι και κατάσταση καμπουράκι. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή, έτσι. Από τον καμπουράκι ξεκίνησε το κακό που σταμάτησε κάθε έλεγχο στη μεσαιωνική πόλη. Είτε σας αρέσει που λένε παπαγκάγια, είτε δεν σας αρέσει, αυτή είναι η κατάσταση. Ξεκίνησε από την εποχή που υπήρχε και μία λογική, να στο πω δηλαδή, για να το δικαιολογήσω, να μην φανεί ότι καταφέραμε εναντίον ανθρώπων. Ότι υπήρξε η λογική μετά από την πανδημία να υπάρχει μία, αν θέλετε, από όλους μία προσεκτική διαχείριση, μία εγκράτεια σε όλα τα ζητήματα, γιατί είχε υποφέρει η κοινωνία να είναι κλεισμένη. Και είπαμε, ρε παιδιά, δεν μπορεί από τη μία μέρα να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Πάμε λοιπόν να δείξουμε μία ανοχή σε κάποια πράγματα. Σταμάτησαν οι έλεγχοι και έγινε το κουτρούλι ο γάμος. Αυτή είναι η κατάσταση, γιατί ακούω διάφορους έξυπνους να λένε ανοησίες. Ότι ήταν πάντα έτσι η κατάσταση στη μεσαιωνική πόλη. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν ποτέ έτσι. Ποτέ δηλαδή τα απέναντι καφέ δεν είχαν έρθει στο απέναντι πεζοδρόμιο ή να περνάς με το ζόρι από τη μέση. Τώρα τα επιτρέψατε. Εδώ και κάποια χρόνια. Γιατί τα τελευταία χρόνια μόνο η Δημοτική Αρχή Κολλιάδη σε 2,5 χρόνια έχει αλλάξει 4 αντιδημάρχους στη μεσαιωνική πόλη. Μάλλον 2 αντιδημάρχους και 2 εντεταλμένους. Και έρχεται και το άλλο τώρα από τον ουρανό, 1.300.000 για να κάνει τι δηλαδή? Η ουσία δεν μένω στο τυπικό της κάμερας και όλες αυτά τα πράγματα που θα παρακολουθεί από πάνω, λέει, και θα στέλνει. Καταρχήν υπάρχουν τέντες στην παλιά πόλη, θα παρακολουθείτε. Και δεν έχετε και δικαιώματα. Είναι θέμα της αστυνομικής διεύθυνσης. Είναι θέματα αστυνομίας, πυροσβεστικής, θέμα τελείωσε. Αφήστε τα υπόλοιπα, τα ντρόνκια. Αυτά είναι ανοησίες. Αυτά είναι κυριολεκτικά ανοησίες. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και δεν κάνεις επιτήρηση. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, μικτά κλιμάκια, παίρνει ένα τηλέφωνο τη δήμαρχος και λέει στον αστυνομικό διευθυντή, λέει στον κομμάτι το υγειονομικό της περιφέρειας, και αυτό έκαναν όλοι οι προηγούμενοι. Τα χρόνια εκείνη που είχαν το ίδιο πρόβλημα με 4 κάφρους. Οι υπόλοιποι όμως ήταν σε μια διαδικασία εφταξίας. Ποιος έδωσε άδειες για καφέ που έχει γίνει ο χαμός στην παλιά πόλη? Έχετε και αριθμούς και ονόματα και διευθύνσεις? Ποιος επέτρεψε το ένα μέτρο να γίνει 5 χωρίς να το ελέγχει? Ποιος? Ποιος, καλέ μου, ποιος, που λέει και το τραγούδι δηλαδή. Και έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να ακούω άσχετους με το πώς είναι η παλιά πόλη. Δεν είναι μόνο οι άσχετοι οι οποίοι έρχονται να διαφεντεύσουν, είναι και οι άσχετοι οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να κρίνουν. Άσχετοι εντελώς. Άσχετοι με το αντικείμενο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έγινε μια σοβαρή εισήγηση που αφορούσε το σύνολο των δράσεων στην προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης, που προέβλεπε βεβαίως, ξεκίνησε από την εποχή του Γότου Χατζηδιάκου, του αείμνηστου. Κάναμε εισήγηση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ζητώντας στη Μεσαιωνική Πόλη να γίνει ένα αστυνομικό τμήμα. Γιατί είναι το μοναδικό μνημείο το οποίο προστατεύεται από την UNESCO, έτσι. Και βεβαίως ήθελε μια άλλη διαχείριση. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η παρανομία 10 ανθρώπων, γιατί τους 10 τους κάναμε 30. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και βλέπω τώρα να ακούνε φιλοσοφίες, θα κατέβουν τα ντρόν, λέει, θα βλέπουν τον τάδε τα ντρόν, και αν είναι και έχει το δικαίωμα με βάση την νομοθεσία, και αστεία πράγματα και πάρα πολλά χρήματα. 1.300.000. Το μόνο το οποίο σε αυτή τη σύμβαση, το έχω ξαναπεί, έχει ουσία, είναι το κομμάτι το οποίο αφορά τη φύλαξη. Γιατί? Γιατί οι προηγούμενοι καφατζίδες πήγαν και ξύλωσαν τις βυθιζόμενες μπάρες, όπου υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να βάλουν τις κάθετες, περνάει κάποιος και τώρα ξαφνικά έχουμε μπλέξει με πάρα πολλούς φορστήρες. Απίστευτα. Και λέει και το εξής. Λέει η τεχνολογία, λέει, πάει μπροστά. Ναι, αλλά η λογική είναι πολύ πιο εύκολη από την τεχνολογία. Η λογική λέει ότι με δύο υπαλλήλους που τους είχατε να τους βάλατε μέσα και τους κάνατε υπαλλήλους, τους κάνατε διευθυντάδες, πρώην δηλαδή υπαλλήλους δημοτικής αστυνομίας, γιατί είναι δύο οι δρόμοι που έχουν πρόβλημα στην παλιά πόλη. Ισοκράτους και οι παράδρομοι. Πέντε ουσιαστικά. Θέλετε ντρόν για να λέξετε τι γίνεται κάτω από την τέντα. Δηλαδή απίστευα πράγματα, αλλά θα μου πεις τώρα, άμα άρχισε από για να κάνεις κάπου και να φέρεις μία υποτίθεται έναν ξυγχρονισμό, πρέπει να ακολουθείς την κοινή λογική. Τώρα έχω κουραστεί, δεν θέλω να λέτε τέτοια πράγματα, δεν έχω καμία διάθεση σε κανένα πρόσωπο να κάνω κάποια, αν θέλετε, κριτική. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω, αυτό που λέω δημόσια. Έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι ανοησίες. Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έχουμε χαθεί κιόλας με αυτά τα οποία γίνονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα επανέλθω λίγο αργότερα, γιατί πάω στις δημοσκοπήσεις, τρέχει και ο χρόνος. Πάμε λοιπόν, δημοσκοπήσεις. Πάμε. Δημήτρης Λίτσας είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ένας εκλογικός αναλυτής. Σε αυτά πηγαίνει πολύ καλά, στα δημοσκοπικά δηλαδή. Λίγο η τεχνολογία, λίγο η γνώση, λίγο η πείρα, λίγο η ορθή διαχείριση. Και λίγο το αυτονόητο ότι ο Δημήτρης κάνει την δουλειά χωρίς έτσι να μπαίνει στον κόπο, να μαζεύει όλα τα δεδομένα από όλες τις δημοσκοπήσεις και να μας πει τι βγαίνει τελικά. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Τέρι μου. Καλημέρα σε όλα τα 12.
0: Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που σε ακούω. Πάμε να ξεκινήσουμε από την τελευταία δημοσκόπηση, την οποία χθες την έβαλες ουσιαστικά πάνω στα εργαλεία σου, μελέτησες και έχεις φέρει αυτή την ισορροπία, διότι φαντάζομαι θα χρειαστούν περίπου 15-20 μέρες, μπορεί και παραπάνω, για να υπάρχει μια ηρεμία και πραγματικές τάσεις σε αυτό το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, την έχουμε μπροστά μας, τη βλέπεις. Real Pulse, τι λέει.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ διαφωνώ σε δύο σημεία.
0: Σε όσα θες μπορεί να διαφωνήσεις.
1: Το πρώτο σημείο είναι η ισορροπία και το δεύτερο είναι το χρονικό διάστημα που δίνει.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε ότι δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται εκεί κάτω στη Ρόδο το χαμό στο ίσιωμα. Την έκφραση.
0: Βεβαίως, λοιπόν, παντού όλο, χρησιμοποιούμε.
1: Το εκλογικό σώμα είναι μία κινούμενη άμμος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται στην τελευταία δημοσκόπηση να ανεβαίνει. Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις. Δεν έχουμε εικόνα. Να αποτυπώσουμε μόνο αυτά που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν mm-hmm. ότι τα δύο νεοεισερχόμενα κόμματα, mm-hmm. κινήματα, σχηματισμοί όπως θες πες τα, έρχονται και αποδυναμώνουν τελείως το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πλέον φαίνεται ότι δεν μπαίνει καν στη Βουλή.
0: Καλά, αυτό το ξέραμε πριν τα αποδυτήρια του Τσίπρα, ότι λοιπόν, θα σαρώσει το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι τυχαίο και αυτό το οποίο λέγεται εδώ και δύο ημέρες, ότι ο μόνος που δεν έχει μιλήσει δημόσια για το νέο εγχείρημα Τσίπρα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ξέρουμε εκεί τι μορφή θα πάρει αυτό το mm-hmm. θέμα και πόσο θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει και να μπει τουλάχιστον σε ένα ποσοστό ώστε να μπει στη Νέα Βουλή. Mm-hmm. Έρχεται και τραβάνε τα δύο κόμματα κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε μία πτώση στο ΠΑΣΟΚ. Έρχονται και τραβάνε και εξαφανίζουν. Νίκη, πέφτει πάρα πολύ ο Βελόπουλος, πέφτει πάρα πολύ κυρία Κωνσταντοπούλου, και βλέπω ότι αυτή την εικόνα θα την έχουμε και θα χρειαστούμε τουλάχιστον ένα δίμηνο mm-hmm. για να ακούσουμε και τις προτάσεις.
0: Άρα είναι αυτό που λέω, να υπάρξει μια ισορροπία, γιατί έχουν πέσει στο λάκκο τώρα, είναι να πέφτει σε κινούμενη άμμο. Έπεσε η Καριστιανού, μετά έπεσε ο Τσίπρας, μέχρι αυτό να σταθεροποιηθεί για να δούμε τελικά αν κάποιοι βουλιάζουν
1: δηλαδή, αυτή η
0: δημοκρατία ή όχι.
1: Δίνει ναι. το ΠΑΣΟΚ τέταρτο. Mm-hmm. Δίνει σαφέστατα τη Νέα Δημοκρατία με ένα ποσοστό 31-32% πρώτη. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, δεύτερο τον Τσίπρα και τρίτη την Καριστιανού. Δεν νομίζω ότι η Καριστιανού θα μπορέσει να κρατηθεί σε τέτοια θέση.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι περίεργο, γιατί ακούω κάποιους να συνεχίζουν να καταγγέλνουν δημοσκοπήσεις, να λένε ότι έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα, ότι δεν είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα και ένα κόμμα από τη μία μέρα στην άλλη να μεταβάλλεται. Εδώ είχαμε έναν χαρισματικό άνθρωπο, αυτή είναι η αλήθεια, ο Αλέξιο Τσίπρας, είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει.
1: Χαρισματικός,
0: έχει γκέλ. Δεν ξέρω τώρα αν αδίκως, ναι, αδίκως ή δικαίως. Συμβαίνει αυτός ο άνθρωπος. Κάποιοι άνθρωποι που λένε παξιμάδια και να έχουν γκέλ. Και κάποιοι άλλοι λένε σοβαρά πράγματα, πιστικά πράγματα, αλλά δεν έχουν γκέλ. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Έχει γκέλ ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας έχει μια πολύ καλή σκηνική παρουσία, θα έλεγα.
0: Ωραία. Ωραία, πάμε.
1: Έχει ένα πολύ καλό λόγο και αν θα προσέξουν όλοι οι οποίοι τον κριτικάρουν, ποτέ δεν συμβουλεύεται σημειώσεις και...
0: Καλά, αυτό όχι όμως σε σχέση με την παρουσίαση, γιατί διάβαζε το τοκιού μπροστά του δηλαδή και ήταν και χαμηλά.
1: Όχι.
0: Δεν είχαν και αμερικάνικο τοκιού, ξέρεις, αυτά τα οποία έφερε την πρώτη φορά που τα είδαμε στη χώρα.
1: Όταν μιλάει για θέματα, μιλάει πάντα.
0: Άκου, Δημήτρη Λίτσα, άκου να σου πω, πριν από 25 χρόνια, σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, τότε μια κορυφαία Βρετανία δημοσιογράφος, η Σάντερς, προκειμένου να κάνει μια παρουσίαση στη Ρόδο, ζήτησε να τη φέρουν το κιό από το BBC. Και τότε είδαμε τα δύο πτέρυγα, τα αμερικάνικα, να έχουν κλείσει για να μπορεί εκείνη να κάνει παρουσίαση. Έτρεχε ο Πρωτούρ τότε πριν από 25 χρόνια να τις φέρει ο Τοκιού από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτά λοιπόν δεν τα έχει ο Τσίπρας, τα έφερε ο Ομπάμα, ο Τσίπρας δεν τα είχε και αναγκάστηκε να βλέπει κάτω το μόνιτορ. Ήταν η πρώτη φορά που ο λόγος του ήταν πάρα πολύ σφιχτός, περιορισμένος, έτσι. Όμως έχει το χάρισμα ο Τσίπρας του μπαλκονιού.
1: Το έχει.
0: Όχι.
1: Την παρουσία την έχει.
0: Ωραία. Αυτό που το ερώτημα έχω το εξής. Εγώ έχω ένα ερώτημα τώρα εδώ σε σχέση με το Πασόκ. Το Πασόκ εμφανίζεται με αυτά τα οποία παρατηρούμε να είναι σε μια διαδικασία διέρευση και ακούσει πάρα πολλά ο Ανδρουλάκης. Όμως η ουσιαστική πρόταση του Πασόκ υπάρχει, η κυβερνητική πρόταση. Και μάλιστα από τους μισούς που ήταν μέλη του Πασόκ, οι άλλοι μισοί είναι στη Νέα Δημοκρατία τώρα, είναι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν αυτό αλλάζει στη μία μέρα στην άλλη, δηλαδή το Πασόκ βρέθηκε τέταρτο τώρα έχοντας ένα πρόγραμμα, ενώ σε αντίθεση εγώ θα αφήσω το χρόνο να τρέξει, η Καριστιανού η πρώτη της εμφάνιση ήταν περιορισμένη, γιατί η γυναίκα τώρα μπαίνει στα πράγματα.
1: Και αποτυχημένη.
0: Εντάξει, θα φανεί στην πορεία τελικά.
1: Όχι,
0: θα
1: αποτυχημένη, εννοώ σαν εμφάνιση.
0: Ω, ναι, ναι, σωστήσιμο, ναι. Φάνηκε ότι δεν είχε...
1: Που θέλει να είναι ηγέτης.
0: Ωραία, σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα όσο αφορά το Πασόκ, δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ πάντα θεωρώ ότι το Πασόκ είναι ένα σοβαρό κόμμα. Το θέμα δεν είναι να το έχεις. Το θέμα είναι να μπορείς και να το περνάς στην κοινωνία. Μάλιστα.
0: Ωραία,
1: έχει
0: συμφωνώ.
1: Έχει περιοριστεί σε μονοθεματικά ζητήματα και δεν μπορούν να το περάσουν στην κοινωνία αυτό που μπορούν να δώσουν.
0: Ωραία, λοιπόν, Δημήτρη, πάμε.
1: Παίρνει ακραίες αποφάσεις.
0: Ωραία.
1: Κάνουν ακραίες δηλώσεις.
0: Ναι, τι χαρακτηρίζεις ακραίο τώρα από το Πασόκ?
1: Τι εννοώ ακραίο, ότι δεν θα συνεργαστώ ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, τι θα πει τώρα. Μα τι θα πει τώρα, θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα βρίσκει ούτε μία ψήφο στην κάλπη.
1: Δεν θα το αποδείξει καθόλου, δεν θα το αποκλείσω όμως 100%. Ωραία. Ούτε θα το ψηφίσει.
0: Καλά, λοιπόν, συμφωνώ. Ενδεχομένως να είναι μία λάθος προσέγγιση, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν ο Πασόκ βγει τώρα να πει ότι θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν το κάνει.
1: Δεν μπορεί να το πει όταν πάει ένα κόμμα για εκλογές.
0: Δεν μπορεί να το πει. Άρα λοιπόν, τώρα γιατί ζητά να το πει.
1: Και το κάνει ζήτημα.
0: Ωραία.
1: Και το περνάει.
0: Πάμε στο πολύ ενδιαφέρον, Δημήτρη, γιατί έχει να κάνει και με πρόσωπα και έχει να κάνει και με το λεγόμενο πολιτικό σκηνικό και τη περιοχή μα. Λοιπόν, πάμε κατανομή τώρα που έχει ενδιαφέρον. Real Polls. Λοιπόν, κατανομή. Δύο έδρε λέει αυτή η δημοσκόπηση για τη Νέα Δημοκρατία. Από μία Πασόκ, ελληνική λύση.
1: Όχι ελληνική λύση.
0: Ελπίδα τώρα, ναι.
1: Ελπίδα.
0: Και πλεύση ελευθερίας. Άρα έχει ενδιαφέρον τώρα.
1: Όχι πλεύση ελευθερίας.
0: Ελά, Τσίπρας. Ένα λεπτό. Βάλτε.
1: Μήπως διαβάζεις παλιά δημοσκόπηση.
0: Όχι, νέα διαβάζω. Απλά πρέπει να της δώσει λίγο αέρα. Α, μπράβο. Δώσεις λίγο αέρα. Λοιπόν, ο Τσαμπίκος μου να της δώσει λίγο αέρα. Πάρε πρέπει να κατζελίτη λίγο αέρα να βγάλουμε λίγο ανάσα. Λοιπόν, εδώ τη βλέπουμε καθαρά. Λοιπόν, μία έδρα Τσίπρας, μία έδρα η Ελπίδα, μία το Πασόκ και δύο τα Δωδεκάνησα. Εδώ εδώ ψάχνουν και τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή εδώ η ελπίδα, όσοι έχουν ελπίδα ψάχνονται για το τι θα κάνει η Καρασκιανού στα Δωδεκάνησα. Ναι, τι θα κάνει ο Τσίπρας στα Δωδεκάνησα. Ναι, αν ωραία, αλλά λέω κινούμενο η Νέα Δημοκρατία όμως δεν ξεφεύγει από τις δύο έδρες, εκτός από κάποιες εκπλήξεις κατά καιρούς που έχουμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που έχει σίγουρο αυτή τη στιγμή και πρέπει να το αντιληφθούν οι πάντες στα Δωδεκάνησα είναι ότι έχει μία έδρα από την πρώτη κατανομή.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο αυτή κλειδώνει.
0: Ακριβώς. Το 25% παίρνει μία έδρα.
1: Δημοκρατία,
0: και περιμένουμε.
1: Σαν πρώτο κόμμα, σαν πρώτο κόμμα θα πάρει πανελλαδικά τις έδρες που θα περισσέψουν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες.
0: Ακριβώς, εξήγησε το και επίσης πες τους το αυτονόητο, γιατί διαβάζω και ακούω και κάποιους μαθηματικούς, να μην ξέρουν μαθηματικά δηλαδή. Το έλεγε χθες ο τύπος με τους γρίφους.
1: Μαθηματικά ή τον εκλογικό νόμο.
0: Μπράβο, τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή εξήγησε τους ότι η διαδικασία ξεκινάει από την πρώτη κατανομή με βάση το ποσοστό, μοιράζεται πρώτη έδρα και μετά πάμε ανάποδα. Δηλαδή, εντάξει, κάνε λίγο μάθημα σορφές.
1: Εντάξει, όταν θα μου δοθεί, θα μου ζητηθεί, θα το κάνω.
0: Θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη δημοσκόπηση, στις interview. Ήταν την πρώτη μέρα που ουσιαστικά παρουσιάστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο, έτσι.
1: Να.
0: Και έχουμε λοιπόν, εδώ τα λέω πολύ γρήγορα, 118 έδρες για τη Νέα Δημοκρατία, 42 για το ΠΑΣΟΚ, 17 για το ΚΚΕ, 20 για το ΜΕΡΑ25, το ΜΕΡΑ25 ξαφνικά, για την ελληνική λύση με συγχωρείς, 20 για το ΜΕΡΑ25, το ΜΕΡΑ25 μπαίνει ξανά στη Βουλή.
1: Έτσι το δίνει η δημοσκόπηση. Την
0: μάλιστα,
1: πω εγώ,
0: μπαίνει, ναι, ναι, όχι λέω, ναι, μπαίνει, δηλαδή ξαφνικά ο Βαρουφάκης από μια κινησία μπαίνει μέσα και εξαφανίζεται ο Κασελάκης.
1: Το θέμα είναι ότι στην επόμενη δημοσκόπηση δεν μπαίνει, διότι έρχεται και τον κατακρεουργεί ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Ο οποίος Τσίπρας θα μαζέψει τώρα όλα τα αριστερά, έτσι.
1: Θα τα μαζέψει ή θα γίνουν χίλια κομμάτια.
0: Ή χίλια κομμάτια μπορεί να γίνει. Καλά, φαντάζομαι ότι κάποια θα τα μαζέψει τώρα. Και κάποιοι περιμένουν
1: μαζέψει,
0: τηλέφωνο κτλ. Ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν θα μαζέψει.
1: Είναι, το θέμα με τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ότι μίλησα για rebranding. Τι θα μαζέψει από τους ήδη υπάρχοντες και πώς θα κάνεις ένα rebranding με παλαιά προϊόντα.
0: Καλά, φαντάζομαι τώρα, Δημήτρη, ότι ο Τσίπρας, επειδή δεν ξέρω πολιτικά, θα φανεί δηλαδή από την πορεία, αλλά τουλάχιστον ελεκτικά, θα αντιμετωπίζει λίγο πιο ψύχραμα τα πράγματα. Ξέρει ότι αυτή, ό,τι και να βάζει ως στόχο, αυτή τη φορά κυνηγάει την δεύτερη θέση. Κυνηγάει να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει χάσει και στο παρελθόν. Είχαμε και ό,τι έχει συμβεί. Το ξέρει πολύ καλά. Οπότε
1: αυτό το κυνηγάει, ναι, διότι του δίνει τον αέρα το ΠΑΣΟΚ. Που δεν λέει να πάρει τα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αν θα προσέξεις τον Τσίπρα και στην εμφάνισή του που έκανε τη διακήρυξη του συνδυασμού του, προσπαθεί πάλι να μιμηθεί όλα τα παλιά. Πρώτα απ' όλα προσπαθεί να μιμηθεί τον αείμνηστο Άνδρεα Παπαδρέα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό του δίνει πόντους.
1: Λοιπόν, όλα αυτά όμως.
0: Έχω άλλο ερώτημα τώρα. Θεωρείς
1: ότι κανένας δεν ξεχνάει το 2015.
0: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Μα αυτό έχει να αντιμετωπίσει ο Τσίπρας. Δηλαδή είναι ότι η πορεία του 2015. Και γι' αυτό θεωρώ ότι τουλάχιστον.
1: Αλλά μπορείς να το αντιμετωπίσει.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο. Θα φανεί ο χρόνος. Αλλά εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ένα λεπτό. Πάμε σε νέο διπολισμό. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, είχαμε το ΠΑΣΟΚ το οποίο προσπαθούσε να κινήσει τη βελόνα. Και πολλοί τα έλεγαν για τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης βγήκε σχηρότατος από τη διαδικασία κτλ. Δεν είχαμε έναν μεγάλο πόλο. Τώρα, όταν έχετε από τα αποδυτήρια ο Τσίπρας με την φανέλα, άκουσα ότι είναι Μπαρσελόνα και είναι Πανιόνιος κτλ. Και αρχίζει και γιγαντώνεται. Μιλάμε για νέο καθεστώς διπολισμού στη χώρα, όπως παλαιότερα ξέραμε.
1: Διπολισμό εγώ δεν βλέπω, διότι η απόσταση του πρώτου με το δεύτερο κόμμα είναι τεράστια ακόμη.
0: Ναι.
1: Και βλέπω τις αποστάσεις τριών κομμάτων να είναι σχεδόν ίδιες. Δηλαδή να τρέχουν στην ίδια ευθεία προς το παρόν η Καρισιανού, ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ, σηκώνοντας λίγο κεφάλι ο Τσίπρας.
0: Ναι, πάντως,
1: άρα
0: να σου πω το εξής.
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διπολισμό αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά να σου πω το εξής, ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία ευημερεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευημερούσε πάντα. Για να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν περιμέναμε τη Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα για να ευημερούσε τα Δωδεκάνησα ή το Νότιο Αιγαίο. Έχει αυτό το καταπληκτικό. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν βρίσκεις και πάρα πολύ χαρούμενους ανθρώπους, δηλαδή. Δεν πετάνε ενώ τα καπέλα τους στον αέρα. Ουάου, έτσι. Και βεβαίως και πάρα πολλοί εκφράζουν και μια δυσπιστία απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, απέναντι στα Δωδεκάνησα ως νησιά και ιδιαίτερα και στη Ρόδο. Διότι ό,τι γίνεται αυτή την ώρα γίνεται από πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι από πόρους των λεγόμενων τομεακών προγραμμάτων των Υπουργείων. Εδώ έχουμε και μια τέτοια κατάσταση.
1: Μιλάμε για μια περιοχή η οποία πάντα προσέφερε πολλά στο κρατικό προϋπολογισμό.
0: Βεβαίως, το 12%.
1: Δεύτερον, και θα το δείξω, δεν μπορώ να μην το δείξω.
0: Να το πεις.
1: Έχετε ένα περιφερειάρχη ο οποίος τρέχει με χίλια εκεί κάτω.
0: Συμφωνώ.
1: Και προλαβαίνει πολλά πράγματα.
0: Συμφωνώ όμως, αλλά σου λέω
1: η
0: από ευρωπαϊκούς πόρους.
1: Η κυβέρνηση έχει χτυπηθεί από πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει και πολλά πράγματα τα οποία την έχουν θίξει.
0: Τι έχει χτυπηθεί?
1: Αυτό όμως που παρατηρούμε...
0: Ένα λεπτό. Όταν λες έχει χτυπηθεί, τι εννοείς έχει χτυπηθεί? Λες ότι έχει εσωτερικά προβλήματα τα οποία δημιούργησαν αυτά. Δηλαδή αναφέρεσαι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι έχει χτυπηθεί?
1: Δεν αναφέρομαι. Πρώτα απ' όλα αντιμετώπισε μια πανδημία.
0: Καλά, εντάξει,
1: αντιμετώπισε
0: Δημήτρη.
1: Ένα ρεύμα εισβολής
0: εντάξει.
1: από τον Εύρο.
0: Ναι, okay.
1: Αντιμετώπισε το παγκόσμιο δύσκολο σχετικό
0: το 21
1: που υπάρχει
0: πια.
1: Και το αντιμετωπίζει.
0: Ναι, το 21.
1: Αυτή τη στιγμή ποιο είναι το παγκόσμιο? Αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση παγκόσμια που έχει να την αντιμετωπίσει και να, δηλαδή σοβαρά τα προβλήματα που η κυβέρνηση έχει να ασχοληθεί.
0: Ναι, Δημήτρη, δεν αφορά όμως μόνο την κυβέρνηση, αφορά άλλες κυβερνήσεις. Ένα λεπτό, Δημήτρη μου, τώρα, ένα λεπτό τώρα. Αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Και η Κύπρος έχει τα ίδια προβλήματα. Και...
1: Για την Ελλάδα μιλάμε.
0: Ναι, ωραία, λέω, μου κάνεις μία αναφορά και μου λες έχει χτυπηθεί.
1: Θα κάνω μία αναφορά για να δείξω ότι ευτυχώς που αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Okay, ωραία, ωραία. Το αλίμονο. Λοιπόν,
1: ο οποίος είναι πανταχού παρών και έχει γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα για να ανακεφαλαιώσουμε τώρα, εκτιμάς ότι θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε περίπου ένα μήνα από τώρα, έτσι,
1: και
0: περίπου.
1: Βάλε. Ένα
0: και
1: μήνα
0: βάλε.
1: Και βάλε.
0: Και βάλε. Μετά
1: απλώς
0: ο Μητσοτάκης...
1: να έχουμε μια εικόνα, λίγο να αρχίζουν τα πράγματα να ηρεμούν, να παίρνουν δηλαδή την πορεία τους, διότι προς το παρόν αυτό που παρατηρείς, είχαμε ένα 30% ανθρώπων που θα ψήφιζαν λευκό, άκυρο και αναποφάσιστη.
0: Ναι.
1: Και τώρα αυτό το ποσοστό έχει πέσει γύρω στο 15%.
0: Ναι, που σημαίνει ότι αποκραστηλώνεται η όψη.
1: Μπράβο. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε πρώτα απ' όλα και τι κίνηση θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς.
0: Α, ναι.
1: Έχουμε
0: ναι,
1: και
0: εγώ αυτό σημαίνει. Κατάλαβα. Εγώ αυτό κατάλαβα όταν λες ότι δεν είναι μόνο ο Σαμαράς. Βλέπεις ότι ο τύπος πάντα έπαιζε έναν αλφα ρόλο. Έτσι. Το ξέρουμε δηλαδή ότι μιλάμε και για τα συμφέροντα του τύπου και για τις προτιμήσεις του τύπου.
1: Δεν διαβάζω σήμερα. Ο Σαμαράς μου έχει δώσει την εντύπωση ότι έχει μίσος με το Μητσοτάκη. Προσωπικό είναι το θέμα.
0: Προσωπικό, ξεπροσωπικό, αν κάτι. Αν κάνει, ένα λεπτό. Ωραία, ο Σαμαράς έχει μίσος με το Μητσοτάκη. Ο Καραμαλής έχει μίσος με το Μητσοτάκη.
1: Όχι, ο Καραμαλής δεν νομίζω ότι ποτέ θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε επίπεδο.
0: Μα με συγχωρείς, όταν βγαίνει ο πρώην. Ένα λεπτό τώρα. Όταν βγαίνει ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και μιλάει για ένα κράτος το οποίο έχει χάσει την έννοια της δημοκρατίας. Μιλάει για μια δικαιοσύνη η οποία χειραγωγείται. Μιλάει για το θέμα των υποκλοπών. Αυτά σε σένα τι, χαϊδεύουν τα αυτιά, δεν σε ενοχλούν?
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι θέματα τα οποία ο Καραμαλής ποτέ δεν έθεσε, δεν τοποθετήθηκε σε αυτά γενικά, αλλά ποτέ ο Καραμαλής δεν είχε τη στάση.
0: Χθες τα είπε, Δημήτρη μου.
1: Να δημιουργήσει πρόβλημα στην
0: Λες ότι θα τα λέει απλά εσωτερικά για να... ενισχύει
1: τα
0: λίγο.
1: Έχει πάει καμπανάκια για αυτά που πιστεύει. Αλλά πιστεύω
0: ναι, αλλά είναι το τέμ της Νέας Δημοκρατίας. Το ιερό το τέμ της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Καραμαλής.
1: Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, αλλά πιστεύω.
0: Άρα ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο Σαμαράς. Ασχέτως το κινήτρο του Σαμαρά, τον επιβεβαιώνει.
1: Ο Σαμαράς είναι ακραίος και είναι απαράδεκτος για μας.
0: Ναι, αλλά τον επιβεβαιώνει, σου λέω, με αυτά που λέει ο Καραμαλής, για τα ίδια λέει και ο Σαμαράς, με πολύ πιο έντονο έτσι, τρόπο.
1: Κοίταξε, στην εξωτερική πολιτική πιστεύω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα έχει πάει καλύτερα από όλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: από όλους τους.
0: Θα μείνουμε σε αυτά. Θα έχουμε την δυνατότητα κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε, να μας πεις και τις προσωπικές σου απόψεις. Εδώ κάναμε τώρα μία πρώτη προσέγγιση, αυτό που έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τα οποία είναι ρευστά.
0: Ναι, βεβαίως, Δημήτρη. Είναι κατανοητό.
1: Γιατί μπορεί
0: αυτό.
1: Μην εκπλαγείς, δηλαδή, να ναι. δει τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει και 5 έδρα στα 12.
0: Καλά τώρα. Εντάξει. Αν δω τέτοιο πράγμα, θα σημαίνει ότι βρείτε βουνό να πέσουμε, δηλαδή.
1: Και πού το ξέρεις ότι δεν θα μείνει ο Ορμπάν?
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου.
1: Το πιο απλό. Ναι. Το έχεις καταλάβει και το ξέρεις.
0: 5 έδρες. Τέτοια ανάλυση εσύ.
1: Αν τα 3 κόμματα τα ισχυρά αυτή τη στιγμή είναι ισχυρότερα σε άλλες εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδος, η έδρα στα 12 θα μείνει ορφανή.
0: Καλά, εδώ και τώρα γίνεται. Τώρα εδώ γίνεται ένας χαμός για τις 2 έδρες και εσύ μου λες 5 έδρες τώρα. Ελάτε τώρα με 53%. Με ποιο ΦΠΑ θα τα δώσουμε εδώ αυτά? Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κινούμενοι όμως το πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι, και ναι, ξέρετε, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο καμιά φορά σε σχέση με τις έδρες. Δηλαδή, γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πριν ακούμε διάφορες απόψεις και σκέψεις, ας δούμε λίγο το εκλογικό σύστημα της χώρας για να καταλάβουμε γιατί όλα αυτά έχουν μια συνεχόμενη αλλαγή με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχει, αν θέλετε, ενδιαφέρον, αναταραχή. Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, να δούμε τελικά και τα μέλη του κόμματος. Αν και χθες είδαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι δύο κυρίες αναλαμβάνουν νέα πρόσωπα, έτσι, αναλαμβάνουν εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Χρύσα Καραγιάννη που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον παρόν, το λέω έτσι και χαριτολογώντας, αλλά και ως κίνητρο μια συζήτηση, γιατί η κυρία Καραγιάννη είχε εκλεγεί βουλευτής, ή να το πω όπως το λένε και αριστερά, βουλεύτρια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2023 με τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κυρία Καραγιάννη.
7: Καλημέρα, κύριε Χατζηιωάννου.
6: Είστε καλά?
7: Ακροατές, ακροάτριες. Είμαι μια χαρά. Με βάλατε να ακούσω αυτή την ωραία διαφήμιση για να πάει αλλού η κουβέντα μας.
6: Ναι.
7: Γιατί άκουγα όλα αυτά για... που όχι το λόγος...
6: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, είναι και οι προσωπικές απόψεις, είναι και οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν έχουν μια σταθερότητα και βεβαίως ξέρετε πολύ καλά και ένα εκλογικό σύστημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει και τα δύσκολα εκείνα τέρμινα του 23. Όπου φαίνουν τα πάνω κάτω, έτσι. Λοιπόν,
7: ναι,
6: εγώ θεωρώ βεβαίως ότι είναι μια άλλη μέρα στη χώρα, δεν είναι αυτή την οποία αντιλαμβάνονται κάποιοι, αλλά θα φανεί στις εκλογές. Λοιπόν,
7: έχουμε μπροστά μας ένα παλαιό πλαίσιο, όπως το είπατε κι εσείς. Κινούμενοι άμμο το αναφέρατε.
6: Ναι, κινούμενοι άμμο είναι.
7: Σίγουρα έχουμε να δούμε πολλά όλο αυτό το διάστημα.
6: Ναι. Ξεκινώ από το σχόλιο του Παύλου Πολάκη. Λέει στον ΣΥΡΙΖΑ δύο ημέρες όπου όλοι έχουν μιλήσει για το νέο κίνημα Τσίπρα, δεν έχει αρθρωθεί κουβέντα από κανένα.
7: Η αλήθεια δεν είναι και πολύ εύκολο. Το αντιλαμβάνονται όλοι, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, ότι εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η εύκολη μετάβαση.
6: Ναι.
7: Γιατί για μας όλους και όλες ο Αλέξης Τσίπρας είναι συνώνυμο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πατέρας. Είναι, ας το πούμε, όταν τον ακούμε, η ψυχή μας. Αυτά που ακούμε να είναι οι δεσμεύσεις του, είναι και αυτές που πραγματικά πρεσβεύει η αριστερά, άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Πάντως αυτό που λέτε είναι ειλικρινές, έτσι, ότι περιμένετε τη μετάβαση. Δηλαδή, ενώ ότι νομίζω ότι άπαντες καταλαβαίνουν ότι φυσιολογικό είναι όλο αυτό το αριστερό κίνημα να κινηθεί προς τον Αλέξη τον Τσίπρα.
7: Ναι, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία θα θέλαμε να βρούμε λύσεις για αυτά. Και ερχόμενοι προς την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββάτο, 6 του μήνα, νομίζω ότι και εγώ αυτό θα μεταφέρω ξεκάθαρα στη συνεδρίασή μας, τουλάχιστον ακούγοντας τους νησιώτες και τις νησιώτισες πώς μου μεταφέρουν τη δική τους άποψη.
6: Ναι, τι σας λένε, αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι με αρχηγό τον Αλέξη τον Τσίπρα, έστω και αν είχαν προηγηθεί αυτές οι εκλογικές αποτυχίες, το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε έδρα στα Δωδεκάνησα και ο Τσίπρας έχει σχέση με τα Δωδεκάνησα, το γνωρίζουμε όλοι, από τότε που άρχισε να αποτρέχεται στην περιοχή, εδώ και 25-26 χρόνια, 27,
7: πραγματικά.
6: Αν θυμάμαι με τον Νεκτάριο και τον Δημήτρη Γάκη.
7: Ακριβώς, γι' αυτό κιόλας κατέβηκε στη θέση του αείμνου στην Νεκτάριο Θεοδωρινού, στο ψηφοδέλτιο. Και βέβαια κράτησε την έδρα της Αθήνας, έτσι αυτό να το λέμε, γιατί κάποιοι...
6: Ναι, κάποιοι έλεγαν μήπως κρατήσει την έδρα της Χρύσας, αλλά δεν την κράτησε.
7: Όχι. Θέλουμε λοιπόν...
6: Συμβολικό ήταν τότε και...
7: Όλοι οι νησιώτες και οι νησιώτισες που μιλούν λένε βρείτε τον τρόπο. Και είναι και το δικό μας αφήγημα από την αρχή και του Προέδρου μας αυτή τη στιγμή, του Σοκράτη του Φάμελου, που από τη στιγμή που εκλέφθηκε είπε ότι νιώθουμε την ανάγκη να δουλέψουμε προς αυτή την πορεία όπου ενωμένη η αριστερά, το προοδευτικό αυτό μέτωπο, θα βρει τον τρόπο να σταθεί απέναντι στη λέλαπα της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης αυτή.
6: Να σας ρωτήσω κάτι, η ομιλία του Τσίπρα και τα 7 σημεία της διακήρυξης, τα οποία νομίζω είναι αποδεκτά από όλη την ελληνική κοινωνία.
7: Βέβαια,
6: εκτός δηλαδή από κάποιους ακροδεξιούς, όλοι οι υπόλοιποι αλίμονο συμφωνούν σε αυτά τα 7 σημεία.
7: Ακρίβεια, την αξιοπρέπεια.
6: Για όλα. Για τα προσωπικά δικαιώματα, αλίμονο. Εντάξει. Εδώ τα ψήφισαν εντός εισαγωγικών, λέω, καμιά φορά. Και δέχτηκαν και κριτική και οι δεξιοί, έτσι, και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά λέω ότι είναι τα αυτονόητα.
7: Το κράτος που εξαφανίζεται, όλα αυτά. Η ελπίδα που θέλουμε για την ειρήνη, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και η χώρα μας σε εξωτερική πολιτική κινείται, νομίζω, με πολύ μελανά χρώματα ενάντια σε αυτό που θα θέλαμε όλοι. Και σίγουρα είμαστε ταυτισμένοι με αυτά που ακούμε στις δεσμεύσεις.
6: Άρα εσάς, κυρία Καραγιάννη, οι πολίτες οι οποίοι πρόσκειται στην αριστερά σας λένε ότι είναι αυτονόητο να τελειώνουμε τώρα, να πάμε να μπούμε υπό τον Αλέξη ή με τον Αλέξη δηλαδή, έτσι, για να υπάρχει μια δυναμική το επόμενο χρονικό διάστημα και στην περιοχή μας. Αυτό ακούτε.
7: Ο στόχος μας είναι αυτός. Ποιος θα μπορέσει... όχι πια ακολουθώντας μνημονιακές πολιτικές, γιατί π.χ. μιλώντας για τον νόμο Κατρούγκαλου,
6: ναι, βεβαίως.
7: Ωραία, τότε έπρεπε να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση, γιατί υπήρχαν απαιτήσεις μνημονιακές. 7 χρόνια και 8 χρόνια μετά, γιατί δεν καταργήθηκε αυτός ο νόμος? Άρα κάποιος βολεύει. Εμείς λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας...
6: Ο οποίος το πλήρωσε τον νόμο Κατρούγκαλου. Ήταν χείριστος νόμος, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ακριβώς, αλλά ήταν μνημονιακή απέτηση μέσα σε όλα τα άλλα. Έπρεπε να κάνει και αυτό. Και ακριβώς νομίζω ότι και το όνομα το νέο του κόμματος που αναφέρεται και ακούγεται ως Ελλάς, ενώ πραγματικά είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το αριστερή που είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται μέσα σε αυτόν το νέο τίτλο, έτσι, αλλά κάποιοι θέλουν να μένουν μόνο στην επιφάνεια, που λέτε θέλει επιτέλους να δείξει ότι αυτός ο πατριωτισμός που επέδειξε όταν αναγκάστηκε να προτάξει το εθνικό συμφέρον και όχι το στενό κομματικό αριστερό κεντρικό, ας πούμε, πρόσημο, και να πει τι να κάνουμε. Εγώ για να σώσω την αριστερή μου βιτρίνα θα χαντακώσω τη χώρα. Μα την χώρα την είχαν χαντακώσει, μας είχαν χαροκοπήσει.
6: Να σας ρωτήσω, άρα εσείς θεωρείτε. Ναι, να ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι και ο Σκόπελος για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο θα φανεί τις επόμενες ημέρες, χρειάζεται βάθος χρόνου, είναι να υπερβεί τα μνημονιακά και όταν όσα έπραξε κινούμενος πραγματικά σε ένα πολύ δύσκολο τοπίο, αλήθεια είναι. Έτσι, το 2015, με αυτό έχει να αντιπαρτεθεί ο Τσίπρας.
7: Η τάξη λύγησε για να βγει η χώρα από τα μνημόνια.
6: Γονάτισε.
7: Έτσι, ένα παράδειγμα είναι ο νόμος Κατρούγκαλου και για τις, ας πούμε, να σκεφτούμε τις... Τη κυρία τη συντάξη, για παράδειγμα, τώρα λέμε. Mm-hmm. Αυτά δεν έπρεπε και η επόμενη κυβέρνηση, αφού βγήκε από τα μνημόνια μέσα στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει αυτό το πεδίο και να διορθώσει όλες τις ανισότητες και τις, ό,τι έγινε λάθος. Που ο Αλέξης Τσίπρας το παραδέχθηκε και μέσα από το βιβλίο του, ότι γίνανε τέτοια συγκεκριμένα λάθη για τα οποία δεν έφταιγε πάντα. Και έτσι λοιπόν λέμε ότι τώρα θα πρέπει να κυβερνήσει κάποιος με πρόσημο.
6: Λοιπόν, κλείνω, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Κλείνω με το πρώτο το οποίο έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν το είδατε νωρίτερα, αν είστε μπροστά σε τηλεόραση, να δείτε και τηλεοπτικά. Ότι στην πρώτη δημοσκόπηση, η οποία έγινε την επόμενη μέρα, δηλαδή ουσιαστικά ήταν της Real Polls, για την εικόνα στην χώρα, ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει έδρα στα Δωδεκάνησα. Έτσι, με βάση τα ποσοστά στη διαδικασία της κατανομής. Έτσι,
7: έχει
6: ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι, βεβαίως. Με το καλημέρα, δηλαδή από τα αποδυτήρια. Πριν αλλάξει την μπλούζα της Μπαρσελόνα του Πανιωνίου, έχει έρθει έτοιμος.
7: Γιατί ο Διαγόρας μας τι χρώματα έχει.
6: Και ο Διαγόρας, ναι, σωστά. Σωστά.
7: Όλα. Αυτό.
6: Ναι, ο Διαγόρας. Διαγορείτε, σα βλέπω και εσά τώρα. Διαγορείτε. Μάλιστα, λοιπόν.
7: Ναι.
6: Καλά κάνετε και το επισημάνατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραγιάννη.
7: Μένουμε την Κεντρική Επιτροπή μετά, αν θέλετε, θα συζητήσουμε.
6: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
7: Για το χρόνο που μου δώσατε.
6: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Καραγιάννη. Έχει ενδιαφέρον. Ωραία αυτή η επισήμανση. Και ο Διαγόρας έχει, βεβαίως, ναι. Και ο Διαγόρας έχει κοκκινομπλέ. Και ο Πανιώνιος κοκκινομπλέ, δηλαδή, η Ιωνία, δηλαδή, Διαγόρας, ιστορικό σωματείο. Το πρώτο σωματείο το οποίο έκανε αντίσταση κατά των Ιταλών. Θυμίζω ότι η φιλαρμονική της Ρόδου ήταν η φιλαρμονική του Διαγόρα. Και βεβαίως είχε ξεκινήσει ένα απίφερο εκείνη την εποχή, κρυφό σχολείο, γιατί μην βλέπετε. Οι Ιταλοί ήρθαν βεβαίως για να μας αγκαλιάσουν στην αρχή, ελευθερωτές. Μετά καταλάβανε ότι εδώ έχει ψωμί ο τόπος, είναι μοναδικός. Έγινε η Τούμπα, άλλαξε η πολιτική, ήρθε το 23 η συνθήκη της Λοζάνης, άρχισε η λεγόμενη πολιτική του Λίθου, δηλαδή, που κατασκεύαζαν όλα αυτά τα μοναδικά τα οποία έμειναν, με ροδίτικο αίμα, έτσι, ροδίτικη γη δηλαδή, όλα τα σχετικά. Αλλά οφείλουμε να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, κλείνω με κάποια σε τίτλους. Ελεύθερος αφέθηκε από την δικαιοσύνη, με περιοριστικός όρος δηλαδή, αυτά το 1-15. Ο Ρωμά, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν ο τύπος ο οποίος ξύλωσε τα 7 προσκυνητάρια, δηλαδή εννοώ στον δρόμο του Γολγοθά, στον Φιλέρμο, το δρόμο του Μαρτυρίου δηλαδή, έτσι προς το Γολγοθά, τα 7 προσκυνητάρια του Αντώνιο Μαριάννη, δηλαδή αυτά τα οριχάλκινα, για τα οποία, επειδή με ρωτάτε, το έχω ξαναπεί, αλλά θα εγκατασταθούν, μάλλον γίνονται αντίγραφα, έτσι. Χρήματα τα πληρώνει η περιφέρεια του Αιγαίου στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει ήδη αντεθεί εργολαβία και εκτιμάται ότι μέσα στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα γίνει εγκατάσταση των αντιγράφων, δηλαδή, έτσι, στο χώρο του δρόμου του Μαρτυρίου. Και τα αυθεντικά, αυτό κάνουν παντού, έτσι, μεταφέρονται, φαντάζομαι, στο μουσείο, αν και εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε μπροστά τη μεγάλη ιστορία για νέο μουσείο στον τόπο, αλλά είναι μια άλλου είδους συζήτηση. Ελεύθερος όμως ο τύπος. Διαβάζω και διάφορα τα οποία έχουν υποθεί αυτές τις μέρες. Μα 2 χρόνια τα λέμε, ρε παιδιά. Άκουσα δηλώσεις του Κώστα του Χαλκιά για τα Πατίνια. 2 χρόνια δεν ακούτε εσείς. Δηλαδή, εντάξει, 2 χρόνια και τα λέμε και σκρίπτα μάνε και τα γράφουμε, που λένε. 2 χρόνια δεν έχετε καταλάβει ότι γίνεται αχούρη πόλη, όπου χωρίς αρχές, χωρίς νόμους, ο καθένας βάζει 5 ποδήλατα, 10 πατίνια σε κάθε σημείο. Εγώ λέω ότι χρειάζονται, με όρους, αλλά βάλτε τάξη. Κάποιοι θησαυρίζουν από τα πεζοδρόμια και από παντού. Κάποιοι άλλοι μπαίνουν με τα αυτοκίνητα μέσα σε πάρκα. Έτσι. Και ψάχνουμε, λέει, με ντρόν να ανακαλύψουμε αυτά τα ζητήματα. Πεζή περιπολία. Έτσι, αστυνομία χωρίς καμία προγραμματική σύμβαση, κύριε Γερονικόλα. Δεν χρειάζεται προγραμματική σύμβαση. Ένα τηλέφωνο, όπως κάναν όλοι οι προηγούμενοι. Θυμάμαι τον Γιώργο τον Κακούλη, ένα τηλέφωνο, μαζευόντουσαν όλοι, σήκωναν τα πάντα 2-3 μέρες, εκτός από τους 4 που πρέπει να τους πιάσει με βάση την νομοθεσία. Δείτε την νομοθεσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τα καμία δουλειά κάνετε πολισμάνοι εσείς. Δεν είστε πολισμάνοι δηλαδή. Ούτε ο Βαγιανός είναι πολισμάνος. Ας αφήσει ο Βαγιανός τα πολλά-πολλά και να δει και την άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τα 4,5 εκατομμύρια στη Μεσονική Πόλη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά τα ποσά, ρε παιδιά. Τι είναι τα ποσά. Και να πω και το τελευταίο. Προσφυγή ξενοδοχειακής μονάδας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Δήμου της Ρόδου, είναι ένα δημοσίευμα, είμαστε δημοκρατικοί, για αυτά τα οποία έχουν συμβεί με την αύξηση των τελών καθαριότητας κατά 600%. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Στον αέρα είναι όλα. Και ένα τελευταίο να πω. Κοιτάξτε τώρα. Επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει ο καθένας. Με αφήνει παντελώς αδιάφορο. Δεν με ενδιαφέρει ούτε εξυμνώ ούτε την Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε τον Γκολιάδ, τον Χατζημάρκο, τίποτα. Δεν θέλω να κάνω το παπαγαλάκι κανενός. Και αυτό έχει και ένα τίμημα. Την άποψή μου λέω ευθαρσώς και βεβαίως όποτε κρίνομαι, κρίνομαι από την κοινωνία. Ή αυτά που λέω ή αυτά τα οποία πράττω. Έτσι, ο καθένας έχει και μία πορεία. Αλλά όταν έχεις και ένα παρελθόν το οποίο έχει αφήσει ψήγματα μιας έντασης, δεν μπορεί να κάνεις και μαθήματα τώρα. Το λέω γενικά τώρα αυτό. Όταν έχεις πει απίστευτα πράγματα, δεν μπορεί να κάνεις μαθήματα τώρα. Μαθήματα τώρα πολιτικής συμπεριφοράς. Χρειάζεται ηρεμία, αυτό που έλεγα πάντα. Και δεν θέλω να δικήσω κανέναν και τίποτα. Χρειάζεται ηρεμία όταν ασκείς διοίκηση και κυρίως ξεκαβαλίστε το καλάμι. Ξεκαβαλίστε το καλάμι. Και είναι τελευταία φορά που το λέω. Έχω παρακαλέσει πολύ ευγενικά, έχω στείλει 3-4 προσκλήσεις στο νέο εντεταλμένο για τα ζώα, το φίλο μου τον Νίκο το Χατζικαλημέρη, να βγει να πει δύο λόγια. Όχι να τον κρεμάσω, να πει δύο λόγια για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν βλέπω καμία ανταπόκριση. Δεν βλέπω καμία ανταπόκριση. Δεν καταλαβαίνετε ότι όταν ασκείς δημόσια διοίκηση είσαι υποχρεωμένος να απολογείσαι. Μα δεν λέω να απολογήσει γιατί θα σε κρεμάσουμε, να λες αυτό το οποίο προσπαθείς να κάνεις δηλαδή. Γιατί φαντάζομαι όλοι έχουν την ίδια συνειδητή επιλογή να πάει καλύτερα ο τόπος. Αλλά αυτά δεν σου απαντάω, δεν απαντάνε τώρα αντιδημαρχάκια. Όταν σε αυτόν τον τόπο έχουν υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση μεγαθύρια πνευματικά. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι ο Κώστας Καναλίδης που ήταν αντιδήμαρχος, ένας από τους πιο σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους του τόπου, απαντούσε στο ερώτημα ακόμη και τα προηγούμενα χρόνια νέων δημοσιογράφων και ξαφνικά οι φίρμες που κατέβηκαν, γιατί και εγώ από χωριό που λένε η καταγωγή μου, την έχουν δει εξουσία. Στέλνεις ερώτημα και σου απαντάει υπουργός. Δεν μπορώ την άλλη μέρα. Δεν απαντάνε. Τι έχετε πάθει, ρε. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εντάξει, έχει κι άλλα, αλλά αυτά σε άλλες χώρες. Μην τα πιάσουμε τώρα. Λοιπόν, ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ.

0: Ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικά. Εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Κλέανθης Λοΐζος και σας καλωσορίζω στην πρωινή μας συντροφιά εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Όλα βαίνουν καλώς, Βασίλη Χατζιωάννου, πλην τον κακός βαίνονταν.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Λεβέντη μου. Όλα καλά, εντάξει?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Πόσα κόμματα βλέπεις να μπαίνουν στη Βουλή σε επόμενες εκλογές?
1: 6.
0: Τι 6, βρε? Εδώ μιλάμε για διψήφιο αριθμό, ρε. Τι 6? 6 μπορεί να πούνε όταν θα έχουμε επαναληπτικές. Εκεί.
1: Εγώ πήγα κατευθείαν στο τέλος.
0: Όχι, βρε παιδί μου. Μιλάμε τώρα κανονικά με τις πρώτες εκλογές. Εδώ μιλάμε τώρα, θα γίνει το ένα να δεις.
1: Είναι αρκετά.
0: Πάρα πολλά. Τώρα βέβαια, οι συσχετισμοί αλλάζουν, έτσι. Και αλλάζουν σοβαρά. Βλέπουμε ότι το κόμμα Καριστιανού δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα, φοβερές πιέσεις στο κόμμα της Κωνσταντοπούλου και στο κόμμα του Βελόπουλου. Όχι ότι κινδυνεύουν να πάθουν κάτι, δηλαδή να μείνουν εκτός, σε καμία
1: αλλιεύει,
0: περίπτωση.
1: Απλώς,
0: ναι,
1: ναι, ναι,
0: τα συμπιέζει αυτά τα δύο κόμματα προς τα κάτω. Υπάρχει και βλέπουμε τώρα το. Ξέρεις ότι στο κόμμα του Βελόπουλου, η του Βελόπουλου, ξέρεις πως τη λένε την Καριστιανού? Αχαριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Και σε λίγο θα δούμε τώρα και επιθέσεις από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό όταν δούμε και αυτό. Τελείωσε. Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στην κυρία Καριστιανού. Κοίτα, Βελόπουλος, αυτός είναι ο οποίος την εξέθρεψε περισσότερο, την κυρία Καριστιανού, με τα ξυλόλια και με όλες αυτές τις ανοησίες και όλες αυτές τις βλακίες, που τελικά τα πίστεψε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης, με αποτέλεσμα να είναι το έδαφος έφορο και να μπορούν, ξέρω εγώ, έτσι να φυτρώνουν και να μεγαλώνουν τέτοια λουλούδια. Τώρα, τι να πω τώρα, τι να πω. Ο σοφός ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα καταλάβει τελικά και θα αποφασίσει
1: τι θα βγάλει η κάλπη στο τέλος.
0: Πάντως να το ξέρουμε ότι ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου. Ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου. Να το καταλάβουμε αυτό. Η αυτοδυναμία φαίνεται τώρα ότι αποδυναμώνεται. Γιατί εάν θα έρθει τώρα το κόμμα του Τσίπρα και εφόσον έρθει και το κόμμα του Σαμαρά, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα πλέον αρχίζουν να δυσκολεύουν πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία θα κρατάει σταθερά βεβαίως την πρώτη θέση, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Η δεύτερη θέση θα ταλαιπωρείται, θα τσαλακώνεται. Τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς, μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Εκεί θα σκοτώνονται αυτοί, ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Η Καριστιανού φαίνεται ότι έχει μια βάση, επί του παρόντος βεβαίως, φαίνεται ότι έχει μια βάση η οποία είναι ισχυρή και φαίνεται ότι θα κρατήσει τις δυνάμεις της. Τώρα λένε κάποιοι ότι θα είναι φθήνουσα η πορεία της. Αυτό έχει μια λογική, αλλά δεν μπορείς όμως και να πάρεις όρκο για αυτό εδώ τι μπορεί να συμβεί. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα γλυκύτατο πρόσωπο, εμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία έτσι με μια σεμνότητα, και δεν ξέρω αν όντως στην πραγματικότητα είναι σεμνή. Όπως και να έχει όμως, αυτό δείχνει προς τα έξω. Και τελικά, να δούμε τελικά πώς θα πάει το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο οποίος θα την πληρώσει, θα πληρώσει το μάρμαρο τελικά, θα είναι η πατρίδα μας, η Ελλαδίτσα μας. Διότι, όπως είπαμε, ανοίγει, αγαπητοί μου φίλοι, ανοίγει για τα καλά η πόρτα του φρενοκομείου. Θα έχουμε πάνω από 10 κόμματα στη Βουλή. Προσέξτε τώρα. Καριστιανού, Τσίπρας, Σαμαράς, αμέσως είναι οι τρεις νέοι παίχτες που μπαίνουν στο παιχνίδι. Είναι βέβαιο ότι θα μπει ο Αντώνης Σαμαράς. Λέγεται ότι ναι, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Οπότε αν συμβεί αυτό, έχουμε λοιπόν τα τρία αυτά κόμματα δεδομένα και πάμε τώρα στα υπόλοιπα και ελάτε τώρα, πάρτε χαρτί και μολύβι και αρχίστε να κάνετε λογαριασμούς. Παιδιά μου, δεν είναι για πλάκα η ιστορία. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση κάτω από τέτοιες συνθήκες. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει υπερδιπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό όμως δεν λέει και πολλά, διότι το θέμα είναι ότι χάνει την κυβερνησιμότητα. Θα πρέπει να γίνονται συνέχεια επαναληπτικές εκλογές, εκτός και αν υπάρξει συνεργασία. Συνεργασία κομμάτων, συγκυβέρνηση με άλλα λόγια. Και ελάτε πείτε μου, η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα που θα έχει και τον, και τον όγκο, ξέρετε, τον μεγάλο όγκο, ας πούμε, των εδρών μέσα στο κοινοβούλιο, με ποιον μπορεί να συνεργαστεί. Από ό,τι φαίνεται σήμερα, με κανέναν από όλους αυτούς. Άντε να μπορέσει να συνεργαστεί, λέω τώρα εγώ, με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου ή κάτω από άλλες συνθήκες, δηλαδή. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο σε κάποιους κύκλους νεοδημοκρατικούς οι οποίοι ρέπουν προς Λατινοπούλου και προς Αντώνη Σαμαρά. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να πέσει ο Μητσοτάκης, να έρθει στην ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κάποιος άλλος, αλήθεια ποιος, πέραν του Δέντια. Αυτός είναι μέχρι στιγμής που διαφαίνεται και αυτός έχει και την μεγαλύτερη, την υψηλότερη δημοφιλία σύμφωνα με τις μετρήσεις οι οποίες γίνονται. Και πάλι δεν είμαστε σίγουροι αν. Και θα είναι, αν θα δεχθούν να συνεργαστούν με μια νέα δημοκρατία υπό την ηγεσία του κυρίου Δένδια. Εγώ να σας θυμίσω, για όσους παρακολουθείτε από κοντά τα πράγματα, σίγουρα θα το γνωρίζετε αυτό. Κάποιοι όμως που δεν είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθείτε τα πολιτικά πράγματα από πολύ κοντά, ενδεχομένως να μην σας προκύπτει. Ο Νίκος Δένδιας αναδείχθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Δένδιας παλιά ήταν ένας κερκυραίος πολιτικός που πολιτευόταν στην Κέρκυρα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς τον έκανε υπουργό. Ο Αντώνης ο Σαμαράς τον ανέδειξε, τον γιγάντωσε πολιτικά. Και φάνηκε τελικά να είναι αχάριστος ο Νίκος Δένδιας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Και είχαν, από ό,τι φτάνανε πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία, ενοχλημένος ο πρώην πρωθυπουργός, γιατί φαίνεται ότι δεν τα πάει και τόσο καλά με τους αχάριστους. Τώρα βεβαίως, προ του κινδύνου και προ του γεγονότος ότι θα πρέπει να πληγεί ο Μητσοτάκης, ίσως αυτά να λησμονούνται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι σχέσεις οι πολιτικές μεταξύ των προσώπων έρχονται και παρέρχονται. Γιατί ήταν ποτέ καλές οι σχέσεις του Κώστα Καραμαλή με τον Αντώνη Σαμαρά? Εγώ δεν θέλω να καταθέσω προσωπικές μαρτυρίες. Όταν ρώτησα τον πρόεδρο, τον αρχηγό, δεν τον, έτσι του άρεσε να τον λένε, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι στον Κώστα Καραμαλή. 7 ώρες ήμασταν εδώ στο Ρόδος Παλάς, ας πούμε, και τα λέγαμε. Φάγαμε ή πιάμε μια ολόκληρη μέρα. Και όταν του λέω, τι γίνεται, θα πας τώρα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης που είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Μόνο εγώ ξέρω τι μου είπε. Ήταν τότε πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Αναφέρομαι στην περίοδο εκείνη. Ήταν και η τελευταία του επίσκεψη που είχα δει τον Κώστα Καραμαλή. Θέλω να πω δηλαδή. Αυτά είναι ανθρώπινα, συμβαίνουν και δεν είναι κακό. Αυτά είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, θα υπάρχει κυβερνησιμότητα στην χώρα? Άντε τώρα να γίνει μία κυβέρνηση του ρουλού του ρουλού, ό,τι να είναι. Και να πιάσουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτω από το διαφαινόμενο περιβάλλον το οποίο θα δημιουργηθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο Σονούπο με τα σημερινά δεδομένα. Επαναλαμβάνω, με κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καριστιανού, κόμμα Αντώνη Σαμαρά και όλοι οι υπόλοιποι που θα καταφέρουν να βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Και πήγαινε τώρα, φτιάξει κυβέρνηση με Ανδρουλάκη, Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Καριστιανού. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Να γιατί σας λέω ότι ανοίγει πραγματικά η πόρτα του φρενοκομείου. Με ποιον θα τα συζητήσω τώρα όλα αυτά? Για πείτε μου, υπάρχει πιο κατάλληλος από τον φίλο μας, τον αγαπημένο μας, τον Φαΐλο Κρανιδιώτη? Καλή σου μέρα, Φαΐλο μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σοβαρός ακούω εγώ, χαμογελώ. Τι να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω τώρα αυτό το θέμα, αυτό το προβληματισμό στον
2: οποίο... Κοίτα, κανένας πάντως στην Ελλάδα δεν βαριόμαστε ποτέ, έτσι.
0: Αυτό. Δεν βαριόμαστε, αλλά τι θα γίνει αυτή η Ελλάδα, είναι το ζητούμενο.
2: Και βέβαια, κοιτάξτε, οι κυπριακές εκλογές που έγιναν χθες, οι βουλευτικές, αποδεικνύουν ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει, έτσι. Mm. Δηλαδή, αυτό το έκτρωμα του ανόητου, αυτού του φιδεία, πάτωσε, μπήκε οριακά. Ένα άλλο κόμμα το οποίο είχε φιλοδοξήσει να εκφράσει τους μηδενιστές και ενδοντικούς κατεξοχήν, τον Βόλτα πέτυχε με σύστηση σημαία στην Άγκυρα. Η ΕΔΕΚ βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην ιστορία της, βρέθηκε εκτός Βουλής.
0: Τι λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ?
2: Λοιπόν, οπότε αυτό πήγα να πω, ότι χτυπάει το καμπανάκι για τον εθνικό παρακολουθούμενο, τον Ανδρουλάκη.
0: Α, έτσι λέγεται τώρα, εθνικά παρακολουθούμενο.
2: Ναι, εγώ έτσι τον λέω τουλάχιστον.
0: Α, έτσι τον λέω.
2: Ο άνθρωπος έχει κάνει καριέρα, προσπαθεί να κάνει καριέρα με αυτό.
0: Πάνω σε αυτό.
2: Έτσι, ως παρακολουθητής.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε βλέπεις αυτό δεν σημαίνει δεν είναι αντίστοιχες οι συνθήκες και ενώ λέγανε θα καταποντιστεί ο αθηνικός συναγερμός, απόλυσε μόλις, αν θυμάμαι καλά, 1,4% της δύναμής του.
0: Τώρα θεωρούν, οι Κύπροι θεωρούνται εξυπνότεροι από εμάς, από τους Έλληνες, αν και εγώ, εγώ έλκω την καταγωγή μου από την Κύπρο.
2: Ο ελληνισμός των άκρων,
0: ναι.
2: Ο ελληνισμός ο οποίος έχει επιβιώσει εκτός εθνικού κορμού μέσα από τεράστιες δυσκολίες, αλλεπάλληλες διαδοχικές κατοχές, ενίοτε και από βάρβαρους, επιδεικνύει ένα επιβιωτικό ένστικτο. Και αυτό φάνηκε περίτρανα όταν ο φίλος μου, ο αείμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος, κάλεσε τον κυπριακό λαό, τον ελληνικό κυπριακό λαό, τον ελληνισμό της Κύπρου, να καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν, το οποίο ήταν ένα σχέδιο στο οποίο, όπως το είχε πει ο ίδιος, η μειοψηφία θα κυβερνά και η πλειοψηφία θα πληρώνει και όπου θα κάνανε κουμάντο στο τέλος οποιαδήποτε διαφωνία, ξένοι. Θα καταστρεφόταν η κυπριακή δημοκρατία, θα διαλυόταν η εθνική φρουρά, ό,τι έχτισαν με τόσο κόπο το κράτος αυτό που έχτισαν και επιβίωσαν με ένα ξεφάβανστο τρόπο τα αδέρφια μας εκεί που θα καταστρεφόταν και το είπε και επίσης ακόμα πιο ωραία, λέει εμείς θα τα δίναμε όλα τις μετρητές και οι Τούρκοι θα τα δίναν υποτίθεται επιπιστώσεις. Δηλαδή τίποτα και δεν τα δίνανε ποτέ αυτά που είχαν προσχεθεί. Λοιπόν και πήγε τότε ο κόσμος μαζικά και τους ξεφτύλισε κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πω. Τους εξεφτέλισε όλους. Όλους τους οπαδούς του ενδοτισμού, όλους τους οπαδούς του σχεδίου Ανάν. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν επιβεβαιώθηκαν οι Κασάνδρες που λέγανε ότι θα καταποντιστεί ο εθνικός συναγερμός. Το ακελάφισε κατά τη δύναμή του, το οποίο έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς για αριστερό κόμμα. Δηλαδή είναι ένα κόμμα εργοδότης για παράδειγμα. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Από καθοκοπτία μέχρι ξενοδοχεία. Έτσι, ο ξενοδοχεία. Πληθυντικός. Λοιπόν, το οποίο έστελνε μαζικά μέλη του για σπουδές παλιά στη Μόσχα, ξέρω εγώ, και σε άλλα σοβιετικά πανεπιστήμια.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω και εδώ λοιπόν, αυτοί λένε κάποιοι ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Εγώ τι πιστεύω ότι θα γίνει. Μπορεί κάποιοι να διαμαρτυρηθούν στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες θα μαζέψουν τα μυαλά τους και θα προσπαθήσουν να
0: ασφαλίσουν
2: στη χώρα. Ναι, μπορεί.
0: Μαζεύονται τα μυαλά στη χώρα μας εύκολα.
2: Μαζεύονται.
0: Λες.
2: Όταν αισθανθούν τον κίνδυνο, δηλαδή αυτή τη στιγμή με τον τουρκικό επεκτατισμό να αποχαλινώνεται, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή. Θέλουν να
0: πριν πάμε στους Τούρκους, πάμε να ανακαλύψουμε πλήρως τώρα το πολιτικό τοπίο εδώ τώρα στη χώρα μας και μετά το έχω για το τέλος, γιατί εκεί θέλω να σταθούμε πολύ σοβαρά.
2: Γιατί εκεί είναι και τα σημαντικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα τι γίνεται, έρχονται, μπαίνουν τα μυαλά των Ελλήνων στη θέση τους εύκολα, γιατί εγώ φοβάμαι ότι δεν μπαίνουν. Ε.
2: Της πλειοψηφίας, ναι.
0: Άρα ρωτήσουμε δηλαδή 10 Έλληνες πολίτες. Τι έγινε με την μικρασιατική καταστροφή, είσαι σίγουρος ότι θα απαντήσουν σωστά?
2: Όχι, αλλά αυτό εντάξει έχει να κάνει και με την παιδεία. Το θέμα είναι όμως το σήμερα,
0: ναι.
2: Επειδή λίγο πολύ όλοι οι social media έχουν, βλέπουν λίγο τηλεόραση, καταλαβαίνουν κάποια
0: ναι,
2: πράγματα.
0: Ναι, κρατάει όμως ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ κρατάνε τώρα fake video της τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα βρίσκονται, άκουγα προηγουμένως την κυρία Αποστολάκη που μιλούσε στο σταθμό, τα επιχειρήματα τα οποία επικαλείται ήταν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα με έναν τύπο που κυκλοφορεί αυτή την ώρα στο διαδίκτυο, έκανα και μια σχετική ανάρτηση εγώ με αυτόν εδώ τον τύπο, της τεχνητής νοημοσύνης που λέει Μητσοτάκη πάρε το ελικόπτερο και φύγε. Δεν το είπε αυτό η κυρία Αποστολάκη, αλλά όλα τα υπόλοιπα και επικαλούμενοι βεβαίως και την μέτρηση της μέτρων ανάλυσης από τον κύκλο ιδεών και είναι ακριβώς το ίδιο κείμενο, αυτά που άκουγα από την κυρία Αποστολάκη, με αυτά τα οποία λέει αυτός ο άνθρωπος της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός, η μηχανή δηλαδή.
2: Εντάξει, αλλά κοίταξε, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας μικρόκοσμος ο οποίος δεν απεικονίζει την πραγματική κοινωνία. Κάπως έτσι την πατήσανε και μερικοί και νομίζανε ότι επειδή ξέρω, είναι, κοίταξε, το να είσαι ας πούμε δημοφιλής ή επιδραστικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν να είσαι πλούσιος του Μονόπολη.
0: Ναι, έλα μου ντε, ξαναπέστω.
2: Δηλαδή,
0: τον όρο μου πήρες τώρα, τη Μονόπολη, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Δεν είναι... δεν αγοράζει ούτε τη ρόβιτα όπως ξέρεις.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει να συμβαδίζει και με άλλα πράγματα.
0: Έτσι.
2: Μπορεί να είσαι επιδραστικός και δημοφιλής στα κοινωνικά δίκτυα και να είσαι και επιδραστικός στην κοινωνία εφόσον πληρείς κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Αλλά αν νομίζεις και μόνο τώρα επειδή ανεβάζεις βιντεάκια ή TikTok ή δεν ξέρω εγώ τι, ή είσαι ατακαδόρος και βρίζεις και κάνεις και φτιάχνεις με AI βιντεάκια για να.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή, άμα διαβάζει κανείς αυτούς και την αριστερή, την ελληνόφωνη αριστερή, νομίζει κανείς ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να πέσει. Ότι θα μπουκάρουν σε χειμερινά ανάκτορα, θα διαρρήξουν τη συμμαχία με το Ισραήλ, θα ανοίξουν, θα τρέχουμε στα λιβάδια με ξέμπλα και σκοτσίδες αγκαλιασμένοι με τους Τούρκους. Τέτοια νομίζω. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, δεν έχει καμία σχέση. Έχουν γίνει και μετρήσεις. Ο κόσμος είναι υπέρ της συμμαχίας στρεπτικά στην Ελλάδα. Το ότι πάνε κάποιοι αλήτες μέσα στο κέντρο και λερώνουν τους τοίχους. Είδατε, προχθές πήγαν να κάψουν ένα ξενοδοχείο Ισραηλινών συμφερόντων στα Εξάρχεια. Εντάξει, και αυτοί οι έρημοι πήγαν τώρα στα Εξάρχεια και να αγοράσουν ξενοδοχείο.
0: Έλα μου, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, αυτό εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, προφανώς δεν είχαν απόλυτη γνώση του περιβάλλοντος. Λοιπόν, δεν ισχύει λοιπόν αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό που είναι θεραπεύτες του ψυχιατρίου, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ένας τρόπος να αξιολογήσεις το ποιος πρέπει να ψηφίζει και ποιος δεν πρέπει. Λοιπόν, όλοι οι σύμβουλοι είναι όλες ισοδυνάμες.
0: Και λες λοιπόν ότι μπορεί να προχωρήσει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
2: Θεωρώ πολύ πιθανό όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι.
2: Και εφόσον προχωρήσουν κάποια πράγματα και συνεχίζουν να προχωράνε αδιατάραχτα, διαφορώντας για τα σκυλιά που γαυγίζουν και γίνουν και μερικές διορθωτικές κινήσεις. Έτσι. Πιστεύω ότι.
0: Για στάσου όμως, Φαΐλο μου.
2: Στη δεύτερη πάντα το θεωρώ.
0: Όταν υπάρχει τώρα τόση τοξικότητα, σήμερα που μιλάμε, σκέψου όταν θα πάμε σε εκλογές, όταν θα υπάρχει αυτή η πανσπερμία των κομμάτων, όταν θα χάνει μόνο.
2: Αν θα υπάρχει. Υπάρχει μια βασική προϋπόθεση να μπουν, έτσι. Να μπουν όλοι αυτοί.
0: Συγγνώμη, δεν θα μπει Καριστιανού.
2: Κάποιοι θα βρεθούν εκτός.
0: Δεν θα μπει Καριστιανού, δεν θα μπει ο Τσίπρας, δεν θα μπει ο Σαμαράς. Δεν θα μπει το Πασόκ.
2: Εγώ ξέρω, δεν έχω ποτέ γράψει μια κουβέντα. Μάλιστα είχα πει τότε στην αρχή όταν κάνανε κάποιοι οργανωμένες και μαζικές επιθέσεις εναντίον του ότι προσφέρουν κακή υπηρεσία στην Δημοκρατία. Γιατί τότε ήταν μια χαροκαμένη μάνα. Σήμερα είναι μια υποτίθεται υποψήφια πρωθυπουργός, δηλαδή όταν φτιάξει ένα κόμμα και κατεβαίνει, φιλοδοξεί και κυβερνήσει τη χώρα. Σωστά.
0: Okay, με γιάτες μεγάλες της δημοκρατία έχουμε, τι να κάνουμε.
2: Ναι, δεν θα σε κρίνουν.
0: Γιατί ο Τσίπρας γνώριζε, ήταν και αυτόν το αντικείμενο πιο γνωστικό από ότι είναι στην κυρία Καριστιανού.
2: Ό,τι πλέον δεν την κρίνουμε. Θα την κρίνουμε ως πολιτικό.
0: Ως πολιτικό. Και αυτό γίνεται τώρα.
2: Αν δεν τη αρέσει, δηλαδή δεν μπορώ να θυμάται ότι είναι χαροκαμένη μάνα. Όταν θα τη ασκεί την κριτική, θα πρέπει να απαντάει πολιτικά, να απαντάει για τα εθνικά, να απαντάει για τις διάφορες μπαλαφάρες που αμολάει η ίδια και οι διάφορες συνεργάτες της, να απολογείται για το ή να εξηγεί για το ποιον.
0: Καλά, το ότι δεν έχει πολιτική παιδεία φαίνεται, δεν χρειάζεται να το πούμε, ας πούμε. Εντάξει, είναι αντιληπτό. Βέβαια, ο κόσμος λειτουργεί με δικά
2: του. Αλλά αυτό σχετικό είναι βέβαια, γιατί θα θυμίσω ότι και εγώ κάποτε δεν πίστευα ότι θα μπει ο Βελόπουλος. Έτσι. Η απόδειξη όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου
0: και έχει και μια σχέση
2: το οποίο ταυτίζεται με λούμπεν καταστάσεις πολιτικά, εννοώ πάντα έτσι, με αντιλήψεις περίεργες, με σκανδαλοθυρία, με κραυγές, τους αρέσουν αυτά δηλαδή. Γι' αυτό
0: ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα, θα το κάνει, γνωρίζεις Φαΐλο μου εσύ?
2: Δεν γνωρίζω. Εγώ απεύχομαι ειλικρινά, είχα ξαναμπεί μια φορά που με ρωτήσατε, εγώ θα ήθελα, επειδή τον αγαπώ, να ως φίλο, ως άνθρωπο, να διαφυλάξει την ιστεροφημία του και την υγεία του ως πρόσωπο, το εννοώ με όλη μου την αγάπη. Από εκεί και πέρα, ο τελευταίος που θα πει κακή κουβέντα εναντίον του θα είμαι εγώ. Απλά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος. Είναι δικαίωμά του, όπως είναι δικαίωμα του οποιοδήποτε, είπαμε, έτσι, να το κάνει. Αλλά θεωρώ ένας άνθρωπος ο οποίος κράτησε τη χώρα όρθια στα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, όποια λάθη και να γίνανε, έτσι, μπορεί να γίνανε και λάθη, σίγουρα γίνανε. Την κράτησε όμως τη χώρα, έτσι, απέναντι σε μια επέλαση της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Λοιπόν, θέλω να διαφυλάξει την ιστοροφημία του. Είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας και πρώην αρχηγός της παράταξης. Γίνανε και λάθη σίγουρα στην αντιμετώπιση του από την ηγεσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δηλαδή, και σε άλλους μπορεί να έχουν γίνει λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι την κρίσιμη ώρα θα πρέπει να τηρηθεί μια στάση η οποία δεν θα ωφελήσει τελικά ούτε την παράταξη, ούτε τη χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εμφορείται τώρα από πείσμα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη?
2: Δεν γνωρίζω και δεν θα τον ερμηνεύω. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ευθεία, με ένα οργανωμένο γραφείο. Μπορεί ο ίδιος να απαντήσει, να δώσει απαντήσεις σε οτιδήποτε. Άλλος δεν μιλάει.
0: Τώρα έτσι, τι σχήμα μπορούσε να δει.
2: Σε αντίθεση με άλλους, έτσι, πρώην πρωθυπουργούς, ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και μιλάει στα μεγάλα θέματα. Οπότε θα το ακούσουμε από τον ίδιο.
0: Ακριβώς. Τώρα, τι σχήμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί, ας πούμε, έτσι, κυβερνητικό εννοώ, στην περίπτωση που δεν μπορέσει να κυβερνήσει το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
2: Καταρχήν, βάζει σαν προϋπόθεση όμως να γίνουν και δεύτερες εκλογές και να μην σχηματίζεται.
0: Όχι, εγώ από την πρώτη, από τις πρώτες εκλογές.
2: Από την πρώτη δεν νομίζω ότι θα σταθεί, αυτό θα προχωρήσει σε δεύτερες. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος.
0: Συγγνώμη, αλλά βλέπω τώρα διάφορα σενάρια. Ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία με ένα 30-32% καταλήξει εκεί σε 125-130 έδρες.
2: Ναι.
0: Έτσι υπολείπονται, υπάρχουν άλλες 170 έδρες. Θα μπορούσαν κάποιοι να συνεργαστούν και να καλύψουν το μαγικό αριθμό του 151. Όλα δεν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ σε αυτό που λέτε. Κάποιοι που υποτίθεται το παίζουν πατριώτες και το παίζουν ότι ανήκουν, τέλος πάντων έχουν και κάποιες εθνικές απόψεις, ότι θα πάνε να στοιχηθούν μαζί με όλη αυτή την, με την ελληνόφωνη αριστερά, η οποία δεν σταματάει ούτε στιγμή να μαχαιρώνει πισόπλατα τα εθνικά συμφέροντα. Όπου υπάρχει, όπου μπορεί να τους βρεις όλους αυτούς, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να τους βρεις που είναι αυτοί. Κοιτάς που είναι τα εθνικά συμφέροντα και μετά κοιτάς απέναντι. Όλοι αυτοί είναι εκεί απέναντι.
0: Άρα λοιπόν το θεωρείς από δύσκολο έως αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο?
2: Όχι, το θεωρώ καταρχήν πρώτα απ' όλα αυτοί είναι 10 άνθρωποι, 11 καπετανέοι.
0: Σύμφωνοι.
2: Για να συνεννοηθούν.
0: Την ίδια άποψη έχουμε.
2: Λοιπόν, και
0: σε αυτό το ενδεχόμενο.
2: Και διάφορα έστρα, αν σου έλεγε κάποιο, αγαπητέ Κλάνθη, την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και όλου τους, και τις διασπάσεις του και τα αλληλομαχαιρώματα που θα έχουν μετά την ήττα τους τότε από το Μητσοτάκη, θα το φανταζόσουν.
0: Με τον Κασελάκη και πάει λέγοντας.
2: Με τον Κασελάκη και έφυγε ο ένας, ήρθε ο άλλος, χρηστήκανε και τώρα όλοι μαζί καταλείπουν το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε και ο ίδιος ο Φάμερ θυμάσαι να κλείσει το μαγαζί για να πάνε με τον Τσίπρα να πάνε και δούνε βουλή.
0: Και τώρα πάει να κάνει κι άλλο και ο Πολάκης δικό του κόμμα. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Κάτω από αυτήν εδώ την ιστορία, ας πούμε, τη φεδρότητα που θα περάσει, ας πούμε, η πολιτική δημόσια ζωή, θα κυβερνάτε η χώρα από υπηρεσιακή κυβέρνηση, σωστά? Και η υπηρεσιακή κυβέρνηση λίγο πολύ θα είναι το συνάφι σου. Δικαστές και τα λοιπά, σωστά? Εκεί λοιπόν ο λύκος ο οποίος κρύβεται και περιμένει την κατάλληλη στιγμή, όταν κάνει ντου η Ελλάδα με τους δικαστές, δηλαδή θα αντιμετωπίσει.
2: Κοίταξε να δεις, εκεί υπάρχουν λύσεις. Έτσι, πώς το λέγει ο Παύλος Μπογκανής, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λοιπόν, βάζεις ένα σοβαρό, στιβαρό πρόσωπο ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό, βάζεις τον Κώστα Ντίνο Φλόρο υπηρεσιακό υπουργό εθνικής άμυνας και έχεις το κεφάλι σου. Για να το πεις, βάζεις ανθρώπους που γνωρίζουν, έτσι, τα πάντα σαν την παλάμη τους. Και θα έχουν τη χώρα.
0: Και θα πάρουν αποφάσεις αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να έχουν.
2: Βεβαίως και θα πάρουν. Γιατί να μην πάρουν? Καταρχήν η άμυνα της χώρας, γιατί μιλάμε, αν μιλήσω να το πούμε ευθέως, μιλάμε ότι αν οι Τούρκοι προσπαθήσουν να το θεωρήσουν και νέο εξίσου και αν προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Θέλεις ανθρώπους που να ξέρουν ποιο κουμπί πρέπει να πατήσουν για να.
0: Άρα λοιπόν μου λες ότι στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά μας ζητήματα δεν ανησυχείς.
2: Δεν ανησυχώ εφόσον γίνουν αυτές οι κινήσεις, οποίες δεν θα πρέπει να
0: πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο κομμάτι. Πάμε στο άλλο κομμάτι, το οικονομικό, της οικονομίας. Εκεί το μήνυμα το οποίο θα σταλεί στο εξωτερικό, οι αγορές θα δουν ότι μια χώρα που τη θεωρούσαν σταθερή και τη βαθμολόγησαν με πολύ καλό βαθμό, με επενδυτική βαθμίδα, με χαμηλά επιτόκια δανεισμού και πάει λέγοντας, τώρα βλέπουν ότι οδεύει. Είναι στον δρόμο της αποσταθεροποίησης. Λογικό δεν θα είναι να το σκεφτούν έτσι? Αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο μετά στην
2: οικονομία? Πιθανώς, αλλά σου λέω, επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα λειτουργήσει έτσι. Θα σου πω το εξής, εγώ, ξέρεις, οι μάχοι με δικηγόροι, έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα της κοινωνίας. Διότι μιλάς το πρωί με τον εργάτη, με τον αγρότη και το βράδυ με τον μεγάλο επιχειρηματία, έτσι. Και με κακοποιούς και με εμπόρους και με επιχειρηματίες, αστικές υποθέσεις. Έχεις μια πλήρη εικόνα της κοινωνίας. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Να είμαστε σοβαροί, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ήταν τα πράγματα πριν από 7, 8, 10 χρόνια. Έτσι. Έχουν καλυτερεύσει. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Το βλέπεις από το αν κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά, το βλέπεις στην αγορά των ακινήτων, το βλέπεις στο πώς ζει ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε δεν νομίζω ότι θα αυτοκτονήσουν οι πολίτες. Υπάρχει ένα ποσοστό, σου επαναλαμβάνω, που είναι φανατικοί, που είναι έμπλεοι μίσους. Οι οποίοι γράφουν και όλες αυτές τις ανοησίες που
0: βλέπεις. Τι ποσοστό είναι αυτό, γιατί εδώ γίνεται πολλής λόγος για...
2: Είναι, εντάξει, είναι ένα 10-12% το οποίο το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι ο κόσμος όλος ο πολύς έτσι. Υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία την κρατάει τη χώρα και το έχει αποδείξει αυτό. Ο μέσος, άκουσε, τη χώρα την κρατάνε αυτό που κοροϊδεύουν οι μηδενιστές της αριστεράς. Οι νοικοκυρέοι. Ποιος είναι ο νοικοκύρης? Είναι αυτός που φροντίζει το σπίτι του, τις ελιές του, την οικογένειά του, το μαγαζί του, τη δουλειά του, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του, φυλάει την πατρίδα με τα όπλα, πληρώνει φόρους. Οι νοικοκύριδες είναι που φυλάνε την πατρίδα. Οι νοικοκύριδες λοιπόν, ακόμα είναι πλειοψηφία, δεν είναι ολικοπρόσκυλα τα οποία πίνουν μπάφους και παριστάνουν τους αλληλέγγυους σε τζιχαντιστές φιλότουρκους. Λοιπόν,
0: εδώ ένας φίλος,
2: οι άνθρωποι θα τηρήσουν μια άλλη στάση.
0: Ένας φίλος ακροατής μας στέλνει μια εικόνα. Κύριε Γαλπακίδη, σας την έχω προωθήσει στο λογαριασμό σας. Η οποία τι λέει αυτή εδώ η εικόνα? Το 2025 οι Έλληνες ξόδεψαν πρώτα 19 δισεκατομμύρια για τζόγο, 3,5 δισεκατομμύρια για καφέδες, 500 εκατομμύρια για τα κατοικίδια τους. Ρε παιδιά, έχουν βάσει αυτά τα στοιχεία? Ναι, έχουν βάσει αυτά τα στοιχεία. Πού είναι το πρόβλημα? Πού είναι η φτώχεια και η πείνα, ρε παιδιά, και η εξαθλίωση?
2: Καλά, δεν υπάρχει
0: το 2025. Αυτό,
2: τώρα, να είμαστε σοβαροί. Προβλήματα βεβαίως και υπάρχουν. Τα ακριβά κάψιμα, ας πούμε, δυσκολεύουν τη ζωή.
0: Συμφωνώ, δεν είπα κανείς το αντίθετο.
2: Όσον δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά... ενώ που δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί πλούσιος είσαι, ξέρεις, όταν δεν σε νοιάζει τίποτα, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, μπορεί να ζήσεις όλη την υπόλοιπη ζωή σου κερασμένη. Λοιπόν, από τα κεφάλαιά σου.
0: Βασίλη, δες εδώ. 19 δισεκατομμύρια για τζόγο. 3,5 δισεκατομμύρια για καφέδες. Έλα ρε.
1: Εγώ κρατάω τον
0: πρώτο. Και ωραία, τα 500 εκατομμύρια για τα κατοικίδια. Οκ. Και εγώ ανήκω μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Ναι.
2: Το καλά κάνω. Εντάξει, αυτό υγιές είναι. Δεν είναι τα ζώα, τα κατοικίδια μια χαρά είναι. Προσφέρουν συντροφιά σε μοναχικούς ανθρώπους. Βοηθάνε τα παιδιά να μάθουν τον κύκλο της ζωής. Γέννηση, ακμή, παρακμή και θάνατος. Έτσι. Και υπάρχει και έρευνα, ξέρεις ότι υπάρχει έρευνα, το έχω γράψει εγώ στο βιβλίο μου, δεν υπάρχει ψεύτης σκύλος, που λέει ότι αν έχεις σκύλο γάτα που έχει σωματική επαφή, δηλαδή όχι να το έχεις διαβλήδαμένο, ας πούμε, έτσι, έχει σωματική επαφή, σχέση στοργής, γύρω στο 20-25% πιθανότητες λιγότερες να πάθεις σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό, διότι κατεβάζει την αρτηριακή πίεση λόγω των ορμονών που αυτή η σχέση...
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό εδώ, Άρα εγώ θα το γλιτώσω το έμφραγμα, λόγω του ότι έχω...
2: Εντάξει, θα πάει πολύ πίσω.
0: Τις γάτες μου, ας πούμε, όλη μέρα πάνω μου, έτσι.
2: Κάπως έτσι.
0: Τα πάμε καλά γενικώς με τα ζώα εμείς εδώ.
2: Λοιπόν, δεν ζούμε σε ένα παράδεισο.
0: Άρα λοιπόν λες...
2: Αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα εμφανίζουν οι προπαγανδιστές.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μας λες, Φαΐλο μου, ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές. Τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές?
2: Αυτό που σου είπα. Ο κόσμος θα μαζέψει.
0: Όταν απέχεις 6-7 ποσοστιαίες μονάδες από το να κάνεις αυτοδυναμία, δεν είναι εύκολο.
2: Και κάποιοι θα εκτονωθούν. Αλλά όταν θα δούνε τον κίνδυνο να πέσει η χώρα σε χέρια αυτών των διαφόρων παλαβών. Γιατί είχε πέσει σε χέρια παλαβών και την κλειδώσει. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω τον Βασίλα.
0: Το ξέρουμε εμείς που είμαστε κάποια ηλικία. Τα 18 χρόνια που θα πάνε να ψηφίσουν τώρα, όταν έπεσαν στα χέρια παλαβών, ήταν 7 χρονών τα παιδάκια. Τι ξέρουν τα παιδιά αυτά? 7 χρονών ήταν τότε.
2: Δεν σημαίνει. Όλα τα παιδιά δεν σημαίνει ότι.
0: Αυτά που θα ψηφίσουν σήμερα.
2: Θέλγονται από αυτό. Ξέρεις, υπάρχουν και ζητήματα στα οποία η νεολαία μπορεί να είναι και πολύ πιο.
0: Σύμφωνοι, δεν λέω το αντίθετο.
2: Δηλαδή, δεν θα άρεσε σε μπορούσα να ρωτάγανε τη γνώμη.
0: Αν πάρουμε όμως τώρα τα στάνταρ και τα δεδομένα πριν 10, 12, 15 χρόνια, σου λέω ότι τα παιδιά αυτά ήταν μωρά τότε. Δεν έχουν εικόνα. Πρέπει να διαβάσουν. Κάποιος να το μεταφέρει.
2: Σίγουρα. Αλλά ξαναλέω, δεν σημαίνει το ότι επειδή δεν έχουν εικόνα, ότι όλοι ταυτίζονται με τους μηδενιστές και με την αριστερίλα και με όλους αυτούς.
0: Να διευκολύνω λοιπόν τη συζήτηση. Πάμε λοιπόν και λες ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι εύκολο να καλυφθεί αυτό το 6-7% το οποίο θα υπολείπεται, ή πρέπει ο Μητσοτάκης να σταματήσει να δείχνει ότι είναι τόσο θεσμικός και να φτιάξει ένα εκλογικό μέτρο, ένα εκλογικό νόμο που να μπορεί να βοηθά όχι τα κόμματα, την πατρίδα, τη χώρα, να υπάρχει κυβερνησιμότητα?
2: Πρώτον είναι εφικτό. Δεύτερον, εγώ από παλιά το έλεγα, όταν ακόμα είχα την ενεργή, ήμουνα υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής, διότι η χώρα πρέπει να κυβερνάται. Απόδειξε ότι η απλή αναλογική φέρνει μόνο ακυβερνησία και δίνει τη δυνατότητα σε οργανωμένα συμφέροντα, με πολύ μικρότερο κόστος, να προσπαθούν να ελέγξουν την εξουσία. Τι εννοώ? Είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσεις το 5% από το να προσπαθήσεις να υποχρεώσεις να επηρεάσεις, δεν ξέρω εγώ τι, το 25, το 30, το 40.
0: Κατάλαβα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Οπότε είναι πιο σημαντικό για τη χώρα από το να έχεις τον κάθε τη χάρπα στο να κάνει το κομμάτι του και να παριστάνει τον. Δηλαδή, δες τώρα, ας πούμε, σκέψου ότι έχουμε κάτι.
0: Δηλαδή, οι καναλάρχες που θέλουν να ελέγξουν ή κάποιοι από τους καναλάρχες. Θα ήταν ευκολότερο, λες. Έτσι το ερμηνεύω.
2: Σκέψου ποιους και ποιες πληρώνουμε σήμερα στη Βουλή.
0: Α, καλά.
2: Έτσι, σκέψου το αυτό το. Σκέψου δηλαδή ότι τους πληρώνεις με τα κλητούς φρουρά για να τους ακούς αυτούς και αυτές να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν μέσα στη Βουλή και θες να σπάσει τηλεόραση μερικές φορές. Το οποίο τι σχέση έχει με τα εθνικά συμφέροντα και με την.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι όμως φασιστόμου τρόπο που τα λες αυτά. Αυτό σου
2: λέω. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Εγώ έχω πει μόνο μην πείτε ότι είμαστε τα μούτρα σας. Αυτό τους λέω.
0: Α, λοιπόν, δεν θέλεις,
2: η χώρα πρέπει να κυβερνάτε, χρειάζεται ασφάλεια, σταθερότητα. χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη και να την φυλάμε άγρυπνα απέναντι στον εχθρό, ο οποίος οργανώνεται και καραδοκεί.
0: Θα πρέπει τελικά ο Μητσοτάκης να προχωρήσει ένα νέο εκλογικό νόμο, ή είναι τόσο πολύ έντονη η θεσμικότητα, κυρίαρχη δύναμη μέσα του?
2: Όχι, εγώ ώστε δεν το επιτρέπει να κάνει κάτι. Η αύξηση του μέτρου θα είναι θετική για την πατρίδα και την κοινωνία. Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιτρέπει σε διάφορους παλαβούς και παλαβές να κάνουν το κομμάτι τους με έξοδα του λαού.
0: Άρα λοιπόν μας λες ότι να ανεβάσουμε και το πλαφόν εισόδου των μικρών κομμάτων, έτσι?
2: Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Εγώ θα το υποστήριζα κάτι τέτοιο.
0: Θα το υποστήριζε ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης.
2: Γιατί η χώρα, αυτό που είπα, θέλει σταθερότητα. Τελεία και παύλα.
0: Ναι. Μα εδώ άκουγα τώρα τον Βενιζέλο τις προάλλες να λέει, να μιλάει, να αναφέρεται στο έλλειμμα κυβερνησιμότητας το οποίο έχει η χώρα.
2: Καλά, εντάξει. Ο Βενιζέλος, επειδή δεν τον κάνανε πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή δεν τον δεχτήκαν στο Πασόκ να τον κάνουν, δεν ξέρω εγώ αντιπρόεδρο ή ό,τι για να τον κάνουν, ό,τι θέλεις μπορεί να πει. Ο Βενιζέλος έχει βλάψει σε τεράστιο βαθμό τους αστικούς θεσμούς και την Δημοκρατία με την εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα ήταν αυτός ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να ενσωματωθεί το χαράτσι, ο φόρος για τα κίνητα, στους λογαριασμούς ΔΕΗ. Το οποίο απονομιμοποίησε τις πολιτικές τότε της κυβέρνησης.
0: Και είπε για ένα διάστημα και τελικά.
2: Ναι, ναι, ήταν φοβερό. Ήταν μια διαστραμμένη πολιτικά σκέψη αυτή. Δεύτερον, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι είχε το θράσος, να αποκαλέσει αυτιστικούς στρατιωτικούς μέσα στα αμφιθέατρα του Πεντάγωνου. Και μόνο ο ναύαρχος, ξεχνάω το όνομά του, να με συγχωρέσει ο άνθρωπος, ενώ γνωρίζει και είναι πολύ σοβαρός, μου είχε αυτή τη στιγμή, είχε το θάρρος και σηκώθηκε και παραιτήθηκε. Που μήπως τι θα έπρεπε να κάνουν εξωματική κίνηση να σκόθουν πάνω και να κάνουν. Έτσι, όταν είχε το θράσος αυτό.
0: Έκανε και κάτι σημαντικό όμως για την πατρίδα. Προσπαθούσε να βοηθήσει να σώσει τον Τσοχαντζόπουλο, λέγοντας πως τα ποσά τα κλοπημαία ήταν τελικώς τηλεφωνική
2: έρευνα. Γιατί ήμουν σε εκπομπή και το άκουγα αυτό. Έτσι. Έλεγε, είχε πει. Για έναν αριθμό λογαριασμού, λέει μήπως είναι τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
2: Το πήρατε, το θυμάστε αυτό όλοι.
0: Βεβαίως.
2: Και μετά κυκλοφορεί και μας κοιτάει χωρίς να προκινήσει και έχει άποψη και κάνει και κριτική. Ο Βενιζέλος μπορεί να σου μιλάει 15 ώρες για την αξία της σιωπής. Είναι ό,τι πιο υπερτιμημένο υπάρχει στην πολιτική και καλό θα ήταν να πάει στο σπιτάκι του, λοιπόν, να ζήσει τον υπόλοιπο βίο του, να διαβάζει, να κάνει τα χόμπι του, δεν ξέρω εγώ τι είναι, και να αφήσει ίσχυ και την πολιτική.
0: Και όμως πήρε καλό στασίδι στην πνευματική ηγεσία του τόπου.
2: Τώρα τι να πω.
0: Δεν τα πας καλά μαζί του, δεν το συμπαθείς, βλέπω.
2: Όχι, δεν είναι ότι δεν το συμπαθώ γιατί έχω κάνει.
0: Ήταν όμως κύριος με τον Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση.
2: Απλά έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία του και τη στάση την οποία έχει κράτηση και θα έπρεπε να ζει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Επίσης να μας πει τι είχε διαμειωθεί μεταξύ τους όταν είχε πάει κάτω τότε πριν το σχέδιο Ανάν. Έτσι, θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Να υπήρχε μια μαρτυρία γι' αυτό. Έτσι.
0: Τότε λοιπόν, η θέση του Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Σας θυμίζω ότι η θέση του Καραμαλή του Κώστα ήταν να αφήσουμε ελεύθερους τους Κύπριους να αποφασίσουν. Έτσι, μια ουδέτερη θέση, στάση. Ενώ του Πασόκ καθαρά υπέρ του σχεδίου Ανάν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Βέβαια. Άταν σήμερα η Κύπρος μια Σιγκαπούρη υπό τουρκική επικυριαρχία.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ο Βενιζέλος τότε με τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν στα χαρακόμματα.
2: Εντάξει, και εκεί ακόμα και στη διαχείριση του εαυτού του μπορεί να δει κανείς πόσα λάθη.
0: Με τον καφέ που έριξε στον άνθρωπο εκεί και έχασε την αφηγία.
2: Όχι μόνο. Μάλλον ο άλλος του έριξε τον καφέ.
0: Ο άλλος του έριξε τον καφέ.
2: Και εκείνος η αντίδρασή του πώς ήμουν.
0: Πώς
2: ήταν. Και που έξωψε να πάει να κάνει τη συνέντευξη. Λοιπόν,
0: έλλειμμα ηγέτη, έτσι.
2: Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι. Είναι εντάξει, ωραία η παραλαμπή, ωραία η μπουρδολογία, έτσι. Το να μιλάς αυτό μου 15 ώρες για να πεις κάτι που να το πεις ένα λεπτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει.
0: Και δεν σχηματίζεται κυβέρνηση και στις δεύτερες εκλογές. Τι γίνεται?
2: Εντάξει, μπορούμε να πάμε σε τρίτες.
0: Θα μπορούσε να πει κάποιος, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Και εγώ είμαι υπέρ της.
2: Όχι,
0: υπέρ του να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί να μην την κάνουμε?
2: Επειδή πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό θα σκεφτεί.
0: Κουράγιο να έχουμε. Όπως οι άνθρωποι τους αρέσει να κάνουν σεξ, θα κάνουν και εκλογές αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική.
2: Επειδή δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν,
0: πώς δεν είναι το ίδιο?
2: Ότι ο κόσμος,
0: έχει κοινά χαρακτηριστικά και ο οργασμός και όλα αυτά. Πάνε, ταιριάζουν.
2: Άλλο να κάνουν σεξ κάποιοι μεταξύ τους και άλλο να πηδάνε την πατρίδα.
0: Εννοείται ότι.
2: Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος.
0: Τώρα η πατρίδα τι ήθελε να είναι γένους θηλυκού, ναι. Κύριε Κρανιδιώτη μου.
2: Κοίταξε όμως. Επειδή η πατρίδα μας.
0: Τι το ήθελε.
2: Την αγαπάει η πλειοψηφία του κόσμου. πιστεύω ότι όταν θα φτάσουμε στις δεύτερες
0: θα την προστατεύσει.
2: Θα το σκεφτεί ο κόσμος αυτός και θα το κάνει με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται να πάμε.
0: Μακάρι. Αυτό τώρα το λες εσύ ο Ευπατρίδης. Δεν ξέρω αν το έλεγε η ελληνόφωνη αριστερά θα το έλεγε το ίδιο αυτό που λέει ο Φαΐλος.
2: Ευτυχώς είναι μια ψηφία. Ευτυχώς είναι μια ψηφία. Οι υπόλοιποι αρκεί να συνέλθουν και θα το κάνουν.
0: Τώρα μου λένε εδώ πότε θα γυρίσει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης στη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Γεωργία, μην βιάζεστε σιγά σιγά όλα στην ώρα τους. Α, στον ακούσουμε τον
2: ίδιο. Εγώ υποστηρίζω τις πολιτικές που συμφωνώ. Θα το κάνω πάντα, είτε έχω γυρίσει είτε δεν έχω γυρίσει. Δεν εξαρτώ τη στάση μου από οποιαδήποτε συναλλαγή.
0: Σε αγαπάει ο κόσμος, Φαΐλο. Φαΐλο, σε αγαπάει ο κόσμος.
2: Το ξέρω, το βλέπω και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για μένα. Αλλά εγώ εδώ και χρόνια τώρα με την αρθρογραφία μου και με τις παρεμβάσεις μου στηρίζω πατριωτικές πολιτικές, τις οποίες έχει υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, επάγγελμα έχω, έτσι. Δεν περιμένω να αποκτήσω οντότητα από την πολιτική. Ό,τι φέρει ο καλός Θεός. Έτσι. Αλλά εγώ θα συνεχίσω αυτή τη στάση. Ό,τι ωφελεί την πατρίδα, το υποστηρίζω.
0: Σκανάρισα κάποια στιγμή κάποια μηνύματα από το δικό μου λογαριασμό και από τις δικές μου αναρτήσεις που από κοινού, εμένα και σένα, και να. Είδα κάποια μηνύματα. Και είδα τελικώς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σου λένε Φαΐλο, έλα στο σπίτι σου, είδα, ανακάλυψα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς ότι είναι οργανωμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Του τέστην. Η Νέα Δημοκρατία, η βάση σε θέλει. Η ηγεσία. Εσύ σε θέλει.
2: Κοίταξε, Κλάνθη μου, οι φιλίες δεν αλλάζουν. Εγώ για κάποια χρόνια δούλεψα πολύ για θέματα εθνικά, υποστηρίζοντας πολιτικές που ωφελούν την πατρίδα τις οποίες υλοποιούσα η παράταξη.
0: Αυτό είναι.
2: Λοιπόν, οπότε αυτό για μένα έχει σημασία.
0: Τώρα μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης τώρα στην Τουρκία ή είναι persona non grata?
2: Όχι, δεν νομίζω. Αυτό μου το είχε πει και πολύ ψηλά ειστάμενος φίλος, ο οποίος μου είχε πει ότι ναι, δεν θα ήταν και πολύ.
0: Απέφυγε, σου είπε να αποφύγεις.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, αυτοί δεν ξεχνάνε. Υπάρχει μια. Σου έχω ξαναπεί εγώ για ένα πράγμα είμαι πολύ περήφανος. Όταν το 12 ήμουν υποψήφιος με την Δημοκρατία σε Β' Πειραιά και ήμουν πρόεδρος επιλαχών, είχε βγει η Χουριέτη, η Τζουμουριέτη, δεν το θυμάμαι. Είχε πάρει Σάββας Καλεντερίδης και μου το είπε, που το διάβασε το πρωτότυπο και έλεγε εχθρός του τουρκισμού, την είδηση έτσι. Εχθρός του τουρκισμού υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στον Πειραιά. Είχε από κάτω όλο το βιογραφικό μου. Που είχα πετάξει στο Στεφάνι του Νταλάν, που ήμουν μαζί από το μαζί με τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη.
0: Άρα έχεις πει στο μικροσκόπιο, έτσι.
2: Ναι, την αναγνώριση γενοκτονίας Αρμενίων που ήταν πρωτοβουλία μου και εγώ έφτιαξα την ισχυτική έκθεση για τον νόμο. Λοιπόν, και το πρότεινα στον Αντώνη Σαμαρά και το δέχτηκε φυσικά και έγινε και με τη βοήθεια του Νικήτα του Κακλαμάνη. Έτσι, όπως ήταν τότε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν ένα μεγάλο παράσημο για μένα. Φαντάζεσαι να έγραφε η Χουριέτ, η Τζουμουριέτ, ότι φίλος του τουρκισμού υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στην Πειραιά.
0: Δεν
2: θα ξέρω πού να κρυφτώ. Λοιπόν, οπότε επίσης είχαν βγάλει μια έκδοση δηλαδή των υπηρεσιών που τη μοιράζανε με τους εχθρούς της Τουρκίας και υποστηριχτές της τρομοκρατίας, όπως ονομάζονται το κουρδικό κίνημα, το οποίο βιβλίο το μοιράζανε σε αντιπροσωπείες ξένες, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ κτλ. Όπου η αφέντο Μουσουνάρα μου έχει την τιμητική της και εκεί με περιλαμβάνουν και εμένα.
0: Κατάλαβα.
2: Έχω μια συνεπή διαρκή δράση από τα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια, η οποία μου έχει χαρίσει αυτή την εχθρότητα από τον εχθρό του λαού μας, γιατί εγώ είμαι πολύ περήφανος.
0: Τώρα τι βλέπεις να γίνεται τώρα με αυτήν εδώ την νομοθεσία που πάνε να φτιάξουν εσωτερικά? Κοίταξε, βέβαια. Τι θα γίνει τώρα?
2: Θα σου πω ότι πιστεύω, το έγραψα και στην αυτογραφία μου, το ανέλησα. Οι Τούρκοι θέλουν να προσπαθήσουν να δοκιμάσουν την συμμαχία μαζί με το Ισραήλ, πόσο δεσμευτική είναι μια αμοιβαία συνδρομή. Θέλουν να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά μας, το είχαν κάνει και στον Εύρωτο, το θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι κάτι πιο σοβαρό βέβαια. Και θα μπορούσαν να αποπειραθούν κάτι στο πεδίο, παρότι η οικονομία τους είναι χάλια. Έτσι βλέπεις, εσωτερικά σκοτώνονται. Αυτό που έγινε τώρα για να το καταλάβουν ο κόσμος στην Τουρκία είναι ότι κηρύξαν έκτοτε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και η στρατοφυλακή και η αστυνομία κατέλαβε τα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι και μαλλική, έτσι, σύμφωνα με ότι είναι τίποτε καλά παιδιά. Είναι μαύρα σκυλιά, έχουμε τα κόκκινα σκυλιά και έχουμε και μαύρα σκυλιά εδώ. Με όλο το σεβασμό προς τα αγαπημένα μου σκυλιά, έτσι. Ενώ γενοκτόνους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι και οι οποίοι θα θέλουν να δοκιμάσουν, λοιπόν, την αδοχή μας. Θα θέλανε και όλα να το κάνουν αυτό πριν υλοποιηθούν όλα τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, πριν παραλάβουμε τα F-35, τις υπόλοιπες φρεγάτες, έτσι έχει να νο. Και να δουν και ποια θα είναι αντίδραση του Ισραήλ. Έτσι. Γι' αυτό είναι μια πιθανότητα, έτσι. Αυτή, το να ψηφίσουν ένα νόμο, Αυτό, αν εμείς δεν συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι είναι μια πράξη προκλητική, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει αποτελέσματα για μας. Είναι, να το πω αλλιώς, για να το καταλάβει ο κόσμος, το έγραψα και αυτό, σαν να ψηφίσουμε ένα νόμο εμείς, να λέμε ότι η Σμύρνη, η Ιωνία, η Ύμβρος, η Τένεδος, η Πυρκυπόνησος, αυτό και όλα αυτά.
0: Το διάβασα στο άρθρο
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, και μπορούμε να προσδιορίσουμε δράσεις, να τα κάνουμε, να κηρύξουμε ΑΟΣ, να κάνουμε έρευνες, να στείλουμε στρατό, οτιδήποτε. Το θέμα είναι όταν θα προσπαθήσουν να κάνουν οτιδήποτε στο πεδίο. Εκεί θα μετρήσουν την αντίδρασή μας και εδώ δεν υπάρχει συζήτηση από την κλάνηση. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε ότι ναι, να είμαστε πιο ενδοτικοί, να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσεις.
0: Αυτό δεν θα ήταν βούτυρο, αυτό δεν θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Νετανιάχου.
2: Πιθανώς, γιατί θα του δώσει την ευκαιρία.
0: Ψάχνει την ευκαιρία.
2: Τηρήσει τη στάση, δεν ξέρω. Εκεί τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί, έτσι, αν τα έχετε παρακολουθήσει. Τους λένε νέο Ιράν, τους λένε ότι θα τους πατήσουν κάτω τους Τούρκους, οι Τούρκοι τους βρίζουν και τους απειλούν. Λοιπόν, και λένε κάποιοι δεν έχουν σύνορα. Μια χαρά έχουν. Πήρανε στην Παλμύρα, έχουν αεροπορική βάση που προσπαθούν να φτιάξουν οι Τούρκοι. Την βλέπουν να γίνεται ίσωμα, το έχουν ξανακάνει. Έχουν βομβαρδίσει οι Ισραηλινοί οπλικά συστήματα τα οποία έχουν φέρει στη Συρία. Προσπαθούν να εγκατασταθούν στη Συρία, δεν το επιτρέψουν ποτέ αυτό. Όπως επίσης, το Ισραήλ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτρέψει να χάσει το στρατηγικό βάθος που του δίνει εκεί προς τη Ελλάδα. Εμείς είμαστε πολύτιμοι στους Ισραηλινούς.
0: Τώρα που σκοντάφτει στο ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ εάν υπάρχει.
2: Όχι, δεν σκοντάφτει καθόλου, γιατί το ΝΑΤΟ δεν προστατεύει. Το ΝΑΤΟ δεν σε προστατεύει από αν πας και κάνεις μονομερείς επιθετικές ενέργειες σε άλλες χώρες. Και θυμίζω ότι το Ισραήλ έχει ειδική σχέση και με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μα το ξέρω ακριβώς, ναι. Πόσο δε μάλλον όταν υπάρξει μία ρήξη από πλευράς Τουρκίας προς άλλη μία χώρα του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, εκεί βλέπω ανοίγει ο δρόμος και η δυνατότητα, απελευθερώνει το Ισραήλ να μπορέσει πλέον και δεν θα υπάρξει διεθνή.
2: Να σε το πω πολύ απλά. Πάνε να κάνουν οι Τούρκοι μαγκές, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, σε όλη την περιοχή όπου θεωρεί ζωτική για τα συμφέροντά του το Ισραήλ, και πάνε οι Ισραηλοί και τους κατεβάζουν να κάτω, τους σκοτώνουν 20 πιλότους, κατεβάζουν 20 αεροπλάνα και τους βουλιάζουν και δύο πλοία. Τι θα επιτεθεί τον άνθρωπο στο Ισραήλ?
0: Εδώ σε θέλω.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ταπείνωσή τους θα είναι τα ίδια και ξύνονται πραγματικά στην κλίτσα τους. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά ρισκάρουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι εκ του ασφαλούς πάντα κινούνται, κύριε Κρανιδιώτη μας.
2: Είναι σιγουραντίδες, γι' αυτό λέω. Αν ξέρουν λοιπόν και καταλάβουν ότι αν αποπειραθούν να κάνουν κάτι στο πεδίο, ότι εμείς θα απαντήσουμε πολύ σκληρά, είτε με τη βοήθεια των Ισραηλινών είτε όχι, γιατί έχουμε αρκετή.
0: Φαινόμαστε αποφασισμένοι.
2: Αυτό, οι πιλότοι μας είναι καλύτεροι στο ΝΑΤΟ.
0: Η πολιτική μας.
2: Πολύ καλύτερα, οφείλουνε.
0: Το ΚΙΣΕΑ τι λέει?
2: Οφείλουνε να είναι. Οφείλουνε να είναι.
0: Μέχρι τώρα πάντως υπάρχει, έδειξε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς.
2: Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κυβέρνηση εκλεγμένη η οποία να κάνει τέτοια υποχώρηση απέναντι στους Τούρκους. Κοιτάξτε, να σου το πω απλά. Οι Τούρκοι έχουν δύο τρόπους. Θέλουν στην ουσία να αναθεωρήσουν τη Λοζάνη. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι με ένα διαρκές bullying από αυτό που κάνουν δεκαετίες. Να βρεθεί κάποια στιγμή μια κυβέρνηση ανοήτων και πουρκουάδων αποστόλων του μαρασμού που να κάνει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο κανένας από αυτούς μετά. Θα γίνει νόμιμο συνταγματικά θύραμα του οποιοδήποτε πολίτη. Και ο άλλος ο τρόπος είναι μετά από έναν πόλεμο, έστω και περιορισμένες έκθεσεις, στον οποίο θα νικήσουν και θα μας επιβάλλουν να κάτσουν στο τραπέζι. Οπότε να έχουμε μια νέα συνθήκη. Αυτές οι συνθήκες όλες των Σεβρών, της Λουαζάνης, πώς προκύψανε? Μετά από πόλεμο. Και ο νικητής έκατσε στο τραπέζι με τον ηττημένο και επέβαλε όρους. Λοιπόν, αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. Όμως το ραβδί έχει δύο όψεις, δύο άκρες. Έτσι. Και ότι αν χάσουν, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα επιβάλλουμε όρους.
0: Μα εδώ είναι το θέμα. Εμείς θα μιλάμε από πλευράς ισχύως,
2: λοιπόν,
0: από θέσεως ισχύως.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ακριβώς επειδή εμείς σε πολλά πράγματα είμαστε από πάνω, έχουμε θέματα να καλύψουμε. Τα θέματα των drone, στον
0: χώρια τη ισχύω, έτσι. Χώρια τη ισχύω, ναι, τη στρατιωτική και όταν παραλάβουμε και τα επόμενα οπλικά συστήματα.
2: Και δεν είμαστε μόνοι. Θα θυμίσω ότι οι Τούρκοι πότε το κάνουν. Το κάνουν αυτό όταν είμαστε απομονωμένοι. Εμείς δεν είμαστε απομονωμένοι. Και έχουμε συμμαχίες που είναι πολλαπλασιαστές ισχύω. Η συμμαχία με το Ισραήλ έχει τεράστια σημασία.
0: Και στη μοναχικότητα όμως των Ελλήνων, εγώ θυμάμαι τον Μητσοτάκη με την προηγούμενη διακυβέρνηση του Τραμπ, στην πρώτη του θητεία, που του έλεγε ότι θα χτυπηθούμε με τους Τούρκους. Και μάλιστα τον Τραμπ να του λέει, και αν χάσετε, λέει δεν θα χάσουμε.
2: Θέλω
0: να
2: πω δηλαδή.
0: Α, το θυμάσαι. Χαίρομαι που το θυμάσαι.
2: Και του λέει, και αν νικήσουν, του λέει δεν θα νικήσουν.
0: Ακριβώς. Και λέει ο Μητσοτάκης δεν θα νικήσουν. Και μιλάμε τώρα στη μοναχικότητά μας, όχι τώρα που τώρα τα τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον.
2: Και θα σου πω ότι ήταν αυτό, αυτό μαζί με τη στάση των Εύρων, ήταν τα δύο πράγματα που
0: πρέπει
2: να με κερδίσουν.
0: Άρα θυμάμαστε καλά και οι δύο. Χαίρομαι γι' αυτό. Κατά συνέπεια λοιπόν, είναι δύο. Δηλαδή σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες από ό,τι εκείνες. Αυτό τώρα ενοχλεί την ελληνόφωνη λες.
2: Βεβαίως. Μα γι' αυτό, μα όλοι αυτοί έχουν. Πού πήγανε.
0: Εναποθέτουν τις ελπίδες τους δηλαδή για το δέσμα στην ελληνόφωνη.
2: Οι άπλητοι της φλωτήλας, πού πήγανε όταν φύγανε από το Ισραήλ, στην Άγκυρα.
0: Άστε.
2: Και όλα αυτά τα μπότ, όλα αυτά τα αγορασμένοι, αυτοί οι λογαριασμοί και όλοι αυτοί που χτυπιούνται, όλοι είναι φιλότουρκοι έτσι, και κυκλοφορούν κοινή στάση.
0: Δεν είναι και από το Ξανθογένος.
2: Αυτό δείχνει κάτι.
0: Δεν έρχονται και από το Ξανθογένος, από βόρεια πάνω.
2: Βέβαια, και είναι πέμπτη φάλαγγα.
0: Πέμπτη
2: είναι από τους Τούρκους, τους Ρώσους, αλλά παίζουν τεράστιο ρόλο οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι πίσω από όλο αυτό το κίνημα.
0: Τώρα δεν μου λες, είναι δυνατόν ένας Αντώνης Σαμαράς, ένας ευπατρίδης, ένας πατριώτης πραγματικά, να βλέπει το τι γίνεται στην πατρίδα και να εμφορείται από, τι να πω τώρα, από εμπάθεια στο πρόσωπο του Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν, δηλαδή αρχίζω τώρα και εγώ μέχρι τώρα δεν παίρνω θέση, αλλά είναι δυνατόν, την εστεροφημία του πρέπει να κοιτάξει αυτός
2: αυτό
0: ο άνθρωπος.
2: Αυτό που σου είπα προηγουμένως, ακόμη και αν αδικήθηκε,
0: ακόμα, βεβαίως, ήταν λάθος η διαγραφή του, δεν έπρεπε να το διαγράψει. Όμως,
2: να φυλάξει την εστεροφημία του και να σταθεί ψηλά.
0: Υπεράνουν οι πατρίς όμως τώρα, ακριβώς. Έλεος δηλαδή, δεν είναι ο ρόλος μου, μόνο στα social media εκφράζομαι ας πούμε ελεύθερα, αλλά εδώ, ξέρω εγώ μέχρι ένα σημείο ρε παιδιά, είναι η πατρίδα να πάρει ευχή να πάρει.
2: Συμφωνώ.
0: Ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου, το καταλάβαμε.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, Φαΐλο μου. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Νίκο Σέργης, Θανάσης Καμιλάρης. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Θανάση μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι κάνει η ομάδα σταθερότητας τώρα. Πετάει, τι κάνει τώρα. Εδώ
3: τώρα η ομάδα σταθερότητας περιμένει την αντίπαλη ομάδα, σημαδιακή μέρα σήμερα, από Νταουλτζής Μπαλαδόρος.
0: Όπα.
3: Όλοι στο θυσίο,
0: ναι.
3: Καινούργια ομάδα κατεβαίνει και θα αντιμετωπίσει τη δικιά μας ομάδα.
0: Τώρα ήταν Kings Boxing αυτό το χθεσινό, το προχθεσινό, ή ήταν box καθαρό αιμο τώρα. Τη βοήθειά σας θέλω. Γιατί είδα τελικά ότι ο Δημητριάδης και υπτάμενος ήταν, αλλά στόχευσε κατευθείαν στον οφθαλμό του.
3: Επειδή το άθλημα δεν ήταν το σούμο, ήταν ελεύθερο kickboxing οτιδήποτε. Ο Δημητριάδης υπερτερούσε σε ταχύτητα, οπότε πρόλαβε να τα αποδώσει και να του σκίσει και το μπλουζάκι.
0: Κατάλα. Ενώ το σούμο, ο βαρέων βαρών θα κάθιζε πάνω του, θα τον έλειωνε τον Δημητριάδη.
3: Ναι, ακριβώς. Είχε το πλεονέκτημα ο Δημητριάδης, ταχύτητα, ευελιξία, ο άλλος δεν το είχε.
0: Ο άλλος, ναι, είναι, ναι.
3: Και κακώς ρίσκαρε.
0: Και τελικά την πάτησε. Θανάση, ποια είναι η εικόνα που σχηματίστηκε τώρα, που δημιουργήθηκε τώρα. Του λέει, έλα να σου πω κάτι, του μιλάει στα αυτή και ξαφνικά, χραπ, του τραβάει τη σφαλιάρα. Και ο άλλος βεβαίως έχοντας αντανακλαστικά ρεφλέξ, του την τραβάει, του να μολάει στο μάτι και από εκεί και πίσω. Είναι γνωστά τα πάντα όλα.
3: Πάντως η κίνηση του Δημητριάδη αυτή δείχνει ότι από κάπου κρατάει πολύ γερά τον Μαρινάκη.
0: Πρέπει να το κρατάει,
3: Δεν συγχωνεί χέρι εύκολα στον Μαρινάκη.
0: Τον απομυθοποίησε όμως τον Μαρινάκη, έτσι. Εγώ θα έλεγα.
3: Τον απομυθοποίησα ακριβώς και η αντίδραση του Μαρινάκη ήταν τέτοια που δείχνει ότι κάτι έγινε.
0: Και το έβαλε στα πόδια μετά, έτσι.
3: Ο Μαρινάκης και το Δημητριάδη και το κρατάει. Δηλαδή. Δεν ήταν, εντάξει, εκτός από αυτά τα ωραία που λέμε και την ωραία αθλητική ανάλυση που έκανε ο Νίκος, ας πούμε.
0: Καλά, ο Νίκος πάντα σύγχρο. Χτυπάει.
3: Καλά, δεν παίζει, τον Νίκο δεν παίζει.
2: Αθλητικογράφος είμαι, αθλητικογράφος.
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες μου εμένα, ξέρετε τι λένε, ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα σε αυτά τα οποία είχε ξεκινήσει. Θυμόσαστε τον Αλέξη Τσίπρα μες στη Βουλή που μιλούσε για τον Ουρουάν, όταν μιλούσε για πρεζέμπορους και τέτοια. Στο Βουλή τα έλεγε. Αυτά τα βίντεο υπάρχουν στο YouTube. Αυτές εδώ δεν έχουν κλείσει όλες οι υποθέσεις. Ως φαίνεται υπάρχει μία ακόμα που είναι σε εκκρεμότητα. Αν εννοείς αυτό, Θανάση μου, ότι από κάπου τον κρατάει. Λέω αν. Εγώ υποθέσεις κάνω.
3: Κάπως σχετικά με αυτό και σχετικά με τον Ισοβίτη και όλα αυτά τα πράγματα εκεί πέρα.
0: Με τον Λιγκερίδη τώρα θα μου πεις.
3: Τώρα είναι υπόθεση του Λιγκερίδη, ας πούμε. που εκεί ας πούμε στη Λίγη κάτι πρέπει να συμβαίνει.
0: Πώς γίνεται όμως, ρε Νίκο μου, εμείς που πιστεύαμε ότι ο πρόεδρος της ομαδάρας μας, εγώ είμαι Ολυμπιακός γαύρος μέχρι του θάνατά. Εσείς τι ομάδα είστε, εσύ Νίκο τι ομάδα
3: είστε? Εγώ είμαι πάω καλά, έχω να πατήσω στο γήπεδο πάνω από 10 χρόνια, δεν αντέχω να
0: πατάω. Α, δεν χάνεις. Εγώ να φανταστείς και... ήμουνα στη θύρα 7 με τον Ατήλιο ας πούμε, εντάξει.
3: Ναι, αλλά πλέον Ατήλιο, το έχω κόψει, ναι. Δεν βλέπω καθόλου, ναι, τη τηλεόραση, τίποτα, δεν ασχολούμαι.
0: Εσύ, Θανάση, τι ομάδαρα είσαι, Ολυμπιακάρα, έτσι?
4: Εγώ είμαι άλλος δικέφαλος, άλλος, άλλο, είμαι.
0: Άλλος. Εσύ, ρε Βασίλη.
4: Και εγώ το ίδιο, έχω αποστοσοποιηθεί από το...
0: Εδώ, ρε Βασίλη, έλα να κάνουμε πλειοψηφία.
1: Ολυμπιακός.
0: Ρε Καλπακίδη, εσύ τι ομάδα είσαι, ρε Καλπακίδη? Ο Παπαχριστοδούλο Τσαμπίκος, τι ομάδα είναι, ρε? Τα κορίτσια μας τι? Προσπαθώ να δω τώρα η ομάδα, η πρωινή, η ζώνη ενημέρωση. Εσύ τι ομάδα είσαι, ρε Έφη, απ' έξω? Ολυμπιακός. Μπράβο. Ο Γιώργος τι ομάδα είναι? Και αυτός Ολυμπιακός. Μπράβο, κορίτσι μου. Την ευχή μου, την ευλογία μου.
3: Είστε κυβέρνηση πλέον.
0: Ναι. Πάμε για αυτοδυναμία. Τελείωσε. Δεν το συζητάμε. Αλλά, ρε πρόεδρε, μας ξεφτύλησες, ρε πρόεδρε. Εγώ σε ήθελα πιο αρσενικό και πιο λεβέντη. Όχι να το βάλεις στα πόδια, να πούμε. Και ξέρεις, ο κακόμερος ο Δημητριάδης, τον έχω δει 2 φορές. Έχουμε μιλήσει στο γραφείο του κτλ. Αδυναμάκι είναι, ρε. Κατηγορία πτερού είναι, ρε παιδιά, ο άνθρωπος.
3: Ναι, αλλά είπαμε, έχει το πλεονέκτημα να είναι πολύ πιο ευέλικτος λόγω αυτού του.
0: Ναι, αυτό τελικά. Ή αυτός είναι πιο αδύνατος από μένα, ρε Βασίλη.
3: Και επίσης μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, άμα τον κυνηγούσε ο Μαρινάκης σε ανοιχτό πεδίο, δεν είχε πιθανότητα να τον πιάσει.
0: Ο άλλος ποιος είναι, ο αντιπρόεδρος? Είναι αυτός ο Κακάσης, πώς το λένε, αυτός εκεί. Αυτός λέει το προκάλεσε. Αυτός προκάλεσε την ένταση.
3: Καραπαπάς.
0: Καραπαπάς. Πού είναι ο παπάς, πού είναι ο καραπαπάς, μάλιστα.
3: Αυτός είναι εντυπωσιακό ότι περιμένουν.
0: Και τώρα εδώ δεν πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα κανονικά? Κανονικά πρέπει να δούμε τελικά η ελληνική κοινή γνώμη τι λέει πάνω σε αυτό το θέμα. Με ποιον είναι τελικά?
3: Με αυτόν που θα τον σώσει από τον κούλι. Εδώ και 3-4 χρόνια αυτοί που γράφανε, η εφημερίδα συντακτών, όλοι οι αρρωστεροί που γράφανε για τον Μαρινάκη ότι είναι πρεζέμπορας και διάφορα τέτοια.
0: Τώρα?
3: Από τότε που πήρε και το Μέγκα, μάλιστα, έγινε ο εθνικός τους, ο λαϊκός τους ήρωας.
0: Σε αυτόν βασίζονται και στην Κοβέση. Από το Μαρινάκη περιμένουν και την Κοβέση.
3: Κασελάκης, Μαρινάκης, Κοβέση.
0: Κασελάκης τώρα, Η δημοσκόπηση πόσο δείχνει την Καριστιανού? Πάμε ξανά τώρα στη δημοσκόπηση. Σήμερα, Βασίλη, θα τα κάνουμε έτσι τριολέ, να πούμε. Λοιπόν, πάμε full πλάνο, Παναγιώτη μου, να βλέπω και τα νούμερα, γιατί μην νομίζεις δεν βοηθάει η όραση. Την Καριστιανού που τι δίνει, ρε παιδιά? Στο 8,5%, δίνει τον Τσίπρα στο 14,4, το Πασόκ στο 13,5, την Καριστιανού στο 8,5%. Ρε παιδιά, η ελληνική λύση έπεσε στο 7. Το Κουκουέ στο 5,1, η Φωνή Λογικής στο 4,5. Α, εδώ έχει σαμαρικούς μέσα. Οπα, ρε εσείς, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,6.
3: Και πολύ είναι.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατό? Πολύ είναι.
3: Πολύ είναι. Αυτοί δεν τη βλέπουν να μπαίνει προς πάει.
0: Πλάκα μου κάνεις. Δεν την κατα...
3: Το σοου που έκανε, έχασε και την Καριστιανού.
0: Νίκο, την κατασπάραξε η Καριστιανού, δηλαδή.
3: Ναι, όταν κατάλαβε η Καριστιανού, επειδή έχει και το δικό της θέμα, όταν κατάλαβε πλέον ότι μπορεί να κάνει όλο καριέρα και δεν έχει καμία ανάγκη,
0: ναι,
3: τον Αρβανίτη, το ΣΥΡΙΖΑ τότε που την πήρε, την πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι.
3: Μετά την πήρε η Ζωίκα, η Ζωζόκα και ξέρω εγώ, κατάλαβε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνει όλο καριέρα και κατεβαίνει μόνη της, τέλος.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε η ζωή έμεινε με τον απεργό.
0: Κατάλαβα. Και τώρα τι γίνεται, Θανάση? Το 62% μου είπε προχθές ο Τζίμερος είναι ψεκ. Εσύ το ενστερνίζεσαι αυτό το 62%? Ότι είναι
4: εγώ
0: ψεκ.
4: Εγώ το έχω ενστερνιστεί από την εποχή του δημοψηφίσματος και λέω είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Το 62%. Απλώς είναι διασπασμένο.
0: Έχει τόσο, είναι τόσο πολύ ψηλό το ποσοστό, Νίκο?
3: Ανετότατα.
0: Έτσι
3: δεν
0: λες.
3: Δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο έξω να συζητήσεις. Το βλέπεις, σχολιάζουν,
0: ναι,
3: και μέσα και έξω στην πραγματική ζωή,
0: ναι,
3: και δεν πιστεύεις αυτά που ακούς. Ναι. Τέτοια σενάρια,
0: ναι,
3: ποιος Σπίλμπεργκ, τι λέμε τώρα, ποια επιστημονική φαντασία, ποιος Ιούλιος Βέρν, εδώ ο κάθε ένας από αυτούς που είναι 60% και κάτι μπορεί να σου κάνει την πιο απίθανη ιστορία. Διαστημικούς καουμπόιδες, Ινδιάνους, φάλαινες, υπτάμενες, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Παιδιά, αν σας διαβάσω σχόλια, επειδή το έκανα ανάρτηση αυτό τώρα του τζίμερου,

0: Αυτό είναι.
1: Οπότε τους κρατάω εκεί πέρα. Γράψτε ό,τι θέλετε, ελεύθερα.
0: Εσύ, Θανάση, τι λες, πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα?
2: Και εγώ λέω και εκείνο το πράγμα που είναι ανησυχητικό είναι ότι βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, καθώς πρέπει που τους έλεγες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο οτιδήποτε, και ανοίγεις μια πολιτική συζήτηση και βλέπεις, ας πούμε, κάτι ενδιασμούς και λες, μα δεν μπορεί κάπου θα έχουν δίκιο.
0: Κάτι δηλαδή, συμβαίνει, ρε παιδί μου, κάτι
2: ναι,
0: γίνεται.
2: Ναι. Δηλαδή, αυτό το βλέπεις και... Και λες, ας πούμε, ότι βασικά και γι' αυτό ακριβώς η πολιτική του Μητσοτάκη είναι αυτή, απευθύνεται καθαρά και ξεκάθαρα σε αυτό το 40%,
0: ναι,
2: μήπως μπορέσει να συσπυρώσει ένα 38-39% να πάρει και τίποτα ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι κοιτάνε πλέον καθαρά και μόνο την οικογένειά τους και το μέλλον των παιδιών τους, ας πούμε, και ξεχνάνε τα υπόλοιπα που λένε στα καφενεία. Λοιπόν, και να πάρει ένα τέτοιο ποσοστό να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση.
0: Τώρα εγώ ανησυχώ.
2: Πάντως εγώ από τη δημοσκόπηση από Λατινοπούλου και κάτω δεν τα βλέπω και τα τέσσερα να μπαίνουν μέσα.
0: Έτσι λες.
2: Δηλαδή από Λατινοπούλου πλέψη ελευθερία μέρα 25 και το άλλο ποιο είναι το τελευταίο με το 2,9,
0: ναι,
2: δεν τα βλέπω να μπαίνουν και τα τέσσερα αυτά μέσα.
0: Τώρα αυτά βέβαια θα είναι για την πρώτη, ας πούμε, κάλπη, έτσι. Στις επαναληπτικές είναι τώρα η ουσία. Να δούμε τώρα και τις άλλες μετρήσεις.
2: Βασίλη,
0: αύριο να βγάλουμε το φίλο μας, τον Ζαχαρία τον Ζούπη. Αύριο να βγάλουμε το... Έτσι λες, δηλαδή.
2: Ναι, γιατί αν έχει αποχή,
0: ναι,
2: κόμματα τα οποία δεν συμπλήρωσαν το 3% λόγω της ποσόστοσης,
0: ναι,
2: εάν δημιουργηθεί αποχή, ας πούμε, με το σκεπτικό βγαίνει ο Μητσοτάκης, αυτά μπορούν να μπουν πάλι στη Βουλή. Θυμάστε τι έγινε το 23. Το Μάιο είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή και σε επαναληπτικές λόγω της αποχής με λιγότερους ψήφους μπήκανε μέσα 8.
0: Τώρα δεν θα μετρήσει ποιος θα είναι δεύτερος, το αντίπαλο δέος δηλαδή του Μητσοτάκη, αν θα είναι ο Ανδρουλάκης ή αν θα είναι ο Τσίπρας.
2: Έχω λίγο ενδιαφέρει.
0: Ποιον εξυπηρετεί τον...
2: Φαντάζομαι ότι λίγο ενδιαφέρει. Λίγο
1: ναι,
2: ενδιαφέρει.
1: Αυτό πλέον δεν έχει σημασία.
2: Λίγο
1: δηλαδή...
2: ενδιαφέρει, γιατί όταν θα αρχίσουν και τα πολιτικά που θα
1: δεν έχει νόημα κανένα. Ποιο θα είναι δεύτερο, έχει.
0: Δεν έχει νόημα, λέτε. Μια στιγμή, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, μια στιγμή. Αν είναι ο Τσίπρας, δεν θα το συγκρίνεις με το έργο του. Ενώ τον Ανδρουλάκη δεν μπορούσε να το συγκρίνεις, γιατί δεν διετέλεσε πρωθυπουργός. Στο Τσίπρα όμως έχεις να πεις πολλά, ας πούμε. Τις 17 ώρες διαπραγμάτευση, τα capital controls, το κλείσιμο των τραπεζών.
2: Έχεις
0: τον νόμο Κατρούγκαλου. Έχεις 1000 πράγματα να πεις, ας πούμε. Τον υποκατώτατο μισθό των 480. Τι να πρωτοθυμηθεί. Τα φαν στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς τώρα, έτσι.
2: Κλεάνθη μου, το χθεσινό δεν ξέρω πόσο θα παίξει. Αυτή η δήλωση του Γιούνκερ ήταν δυναμίτης.
0: Αυτή είναι για τους λίγους, δεν είναι για τον κόσμο, δεν είναι για την ευρεία.
2: Ο Γιούνκερ λέει στην εποχή εκείνη πρότεινε για 380 εκατομμύρια τη φορολογία των εφοπλιστών για να μαζευτεί προκειμένου να μην κοπούν οι συντάξεις.
0: Στο Τσίπρα, ναι.
2: Και ο αριστερός Τσίπρας είπε όχι.
0: Και είπε εγώ είμαι δεξιός, εσείς αριστερός, του λέει ο Γιούνκερ.
1: Στο πρόγραμμα που λέγανε με το στόμα.
2: Αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν είναι ένας δημοσιογράφος να κάτσει να του πει πώς έγινε αυτό ή οφείλει να...
0: Νίκο, αυτό είναι θεματάρα τώρα που λέει ο Θανάσης, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, για χόρταση το πράγμα.
1: Ήταν τότε όταν βγαίνανε στα κανάλια και εδώ στα τοπικά που έβλεπα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν όλοι το ίδιο αφήγημα, είχαν μάθει ένα παραμυθάκι. Όταν τους ρωτούσαν πού θα βρουν
0: τα
1: λεφτά αυτά που χρειάζονται,
0: θα φορολογήσουν.
1: Αυτοί δύο πράγματα λέγανε. Από την πάταξη της λαθεμπορίας των καυσίμων και από τη φορολόγηση των εφοπλιστών. Αυτό το είχε πει και ο Σταθάκης, μάλιστα, για τη φορολόγηση των εφοπλιστών.
0: Ο σοβαρός Σταθάκης, κατά τα άλλα.
1: Ναι, ο σοβαρός. Ναι. Γελούσαμε βέβαια όταν τα ακούγαμε.
0: Και αυτός γελούσε όταν μιλάει, πάντα γελά.
1: Αυτός τώρα γελάει, εγώ είμαι περισσότερο. αλλά το αφήγημα είναι το ίδιο. Στην πράξη αυτό δεν γινόταν, δεν μπορούσε να γίνει. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό να τους φορολογείτε.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν, όταν τον έχεις αυτόν τον κύριο απέναντί σου, θα πεις, γεια στάσου ρε φίλε. Εσύ μιλάς. Ένα στον Ανδρουλάκη, τι θα πεις? Θα του πεις ότι βολεύεσαι με τα 10 χιλιάρικα ενίκιο που πέρασε από το δημόσιο και έχεις θρονιάσει. Και έχεις κάνει τώρα τόσα χρήματα που ξεχνάς το 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Μόνο αυτό θα του πεις, τι άλλο να του πεις? Τι να του πεις?
1: Το θέμα που έχουν και οι δύο δεν είναι να πας σε αυτό το θέμα το τόσο πολύ πολιτικό, ας πούμε, να τους πεις κάτι, να τους καταλογίσεις.
0: Αλλά...
1: ή να σου πούν. Η διαφορά είναι τόσο μεγάλη πλέον από το πρώτο κόμμα που πλέον αυτά είναι δευτερευούσα σημασία.
0: Ναι, αλλά θέλει αυτοδυναμία όμως για να κυβερνήσει. Δεν κυβερνάμε τη διαφορά. Με την αυτοδυναμία κυβερνά.
1: Αυτό είναι σίγουρο, αλλά εντάξει, δεν έχει και τόση σημασία πλέον, γιατί και αυτοί οι δύο

0: μαζί να κάνουν κάτι, τον μπόνους δεν μπορούν να το πάρουν. Με τίποτα δεν το παίρνουν.
1: Τελικά ο Πούλης καλά κρατεί, Νίκο Σέργη.
0: Μια χαρά και σκέψω αν ήμασταν...
1: Καλά κρατεί, εγώ νομίζω πως θα τον είχαν κλαδέψει.
0: Αν ήμασταν τυχεροί και δεν μας έπεφτε ο κορονοϊός, ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει αυξήσει τα προϊόντα, ο πόλεμος τώρα στον Περσικό,
1: καλά, εντάξει,
0: θα είχαμε ρίξει το χρέος, εγώ πιστεύω, πάνω από 15-20 μονάδες κάτω.
1: Μα τώρα αυτή τη στιγμή πάει στο
0: κάτω. Αλλά ήμασταν άτυχοι.
1: Βέβαια. Και πρόσεχε να δεις. Και δεν σκέφτονται κάποιοι ότι αυτό γίνεται για τα παιδιά, να μην το κληρονομήσουν τα παιδιά μας. Τίποτα ρε παιδί μου, η φανατίλα τους τυφλώνει κάποιους ανθρώπους,
0: ούτε κακό καν πράγμα. Τη σύνταξή τους σκέφτονται και
1: ούτε καν.
0: Κάποιοι στιγμή σε 5-10 χρόνια θα πάρουν σύνταξη και τους εξηγείς ποιο είναι το πρόγραμμα, τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, ότι θέλει να αποπληρώσει το χρέος, να μην το έχουμε από το 2032 και μετά τη δόση αυτή και την άλλη δόση που ξεκινάει ακόμη μια δόση και πάμε μέχρι το 2070. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Φέρτε να τα φάμε, σου λένε. Φέρτε εδώ, μοιραστείτε να τα φάμε.
1: Ναι, αλλά δεν το λένε όλοι. Δεν είναι όλοι. Το λέει και το 62%. Όλοι.
0: Ναι, όλοι. Όλοι το λένε ότι λεφτά υπάρχουν, δεν τους τα δίνουν γιατί τα έχουν για δικές τους ανάγκες, ας το πούμε. Για τους ημέτερους που βολεύει η κυβέρνηση. Τους δίνει διάφορα από τα πακέτα αυτά που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι συνωμοσία μπορούμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε. Πλέκεται μέσα στο μυαλό τους και το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό, ότι το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι ζητάνε όπως στις ευρωεκλογές, το μήνυμα που στείλανε είναι φέρει τα πληρωμάσματα να τα φάμε εδώ και τώρα. Μάλιστα. Λεφτά θέλουν.
1: Τώρα αυτό εγώ άκουσα πάλι κάτι από την ομάδα του Βελόπουλου, αυτή την αγαπημένη μου ομάδα, την οποία τη λατρεύω στην κυριολεξία, πραγματικά δηλαδή τις έχω μεγάλη και ειδικά την Προεδράρα, θυμάμαι όταν τον είχα εδώ, μόλις με είδε ας πούμε με μάσκα, ήταν τότε στον κορονοϊό, μου λέει ρε Κλεάνη, μου λέει βγάλει τη μάσκα. Τι λες, του λέω ρε μεγάλε να πούμε. Μου λέει ρε εσύ καπνιστής δεν είσαι, του λέω ναι, αφού είσαι καπνιστής τι φοβάσαι, μου λέει δεν παθαίνω με κορονοϊό.
0: Δεν σου έδωσε Βυζαντινών που πουλούσε το θαυματικό.
1: Πήρα η αλήθεια και έκανε δουλειά πραγματικά. Ναι, έκανε δουλειά το Βυζαντινό.
0: Έφαγε και ένα πρόστιμο, όχι εγώ λέει. Η εταιρεία το έφαγε.
1: Εντάξει, κύριος όμως ήταν. Τουλάχιστον απέναντί μου ήταν κύριος. Όταν μας έριξε το πρόστιμο το Ισουρού, 30.000 πρόστιμο έριξε στο κανάλι. Του λέω, δεν μου λες. Εγώ του λέω, τώρα θα πληρώσω τα δικά σου. Όχι, μου λέει, μπαμ, και τα σκασε.
0: Κύριος,
1: η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Είναι, σε αυτά του είναι λεβεντιά.
0: Καλοπληρωτική κύριος.
1: Ναι, άκουγα όμως. Αχαριστιανού, τι λένε την Καριστιανού, το ξέρετε. Έχει αλλάξει όνομα η Καριστιανού. Αχαριστιανού, ναι. Έτσι, έχει, έτσι λέγεται, Αχαριστιανού.
0: Έχει δίκιο.
1: Γιατί?
0: Του πήραν όλες τις ιστορίες με το ξυλόλιο, ναι, από τα μέσα Μαρτίου του 2023, 15-20 μέρες μετά, κυκλοφόρησε η ιστορία με τα βαγόνια, τα εξαλωμένα, το ξυλόλιο, τα καύσιμα των drones. Έρχεται τώρα η Καριστιανού, έρχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έρχεται και ένα κομμάτι του Πασόκ και του κλέβουν την ιστορία. Αν αυτό το σενάριο το δικό του το κλέβουν, είναι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρα είναι αγανακτισμένος και έχει χίλια δίκια.
1: Άρα είναι αχάριστη δηλαδή, του κάνουν τέτοια.
0: Είναι αχάριστη, δεν κάνουν ούτε μία αναφορά ποιος πρωτοέβγαλε το θέμα με το
1: μα αυτός το έβγαλε το ξυλόλιο. Αυτός μαζί με τον Στέφανο το Χίο. Ήταν τότε στο κανάλι. Το θυμάμαι, το φίλο μου το Στέφανο. Αυτοί βγάλανε το ξυλόλιο.
0: Και του πήρανε την ιστορία.
1: Και τα βαγόνια που χάθηκαν που τα είπε μετά ο φίλος μου, ο συμπατριώτης μου, ο Καλύμιος, ο Χριστοδουλάκης. Τα τρία βαγόνια που χάθηκαν. Τι είναι, δουλειά του Στέφανου και του Κυριάκου είναι. Να είναι καλά. Και ένα παλικάρι από τη Θεσσαλονίκη που είναι στο ραδιόφωνο. Αυτό το παιδί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτός που φωνάζει και όλα. Αυτός φωνάζει, φωνάζει πιο πολύ από μένα, να φανταστείτε τώρα, έτσι. Πιο πολύ από μένα φωνάζει ο παγκάς.
0: Θα ρε, το βάλουν γι' αυτό στη Βουλή να πληρώνεται και να τους ψεκάζει καθημερινά.
1: Ρε Θανάση, έχει ψεκασμένους η Βουλγαρία ή μόνο εδώ τους βρίσκουμε, ρε παιδιά.
2: Οχο,
3: εκεί.
2: Δεν είναι. Δεν είναι ελληνικό, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο.
1: Έτσι,
2: δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Δηλαδή τώρα η πανδημία, οι πόλεμοι, τα πετρέλαια, το Ιράν και αυτά, ας πούμε, γέννησαν τόσες συνωμοσιολογίες.
1: Ναι.
2: Είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο τώρα. Απλώς στη δικιά μας την περίπτωση υπάρχει κατακαιρματισμός και έχουμε γεμίσει με αυτό το 3% που έχουμε και ελπίζω ο καθένας ότι θα το πιάσει να κινήσει τα νήματα μέσα στη Βουλή, υπάρχει κατακαιρματισμός. Δηλαδή στη Βουλγαρία είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Απαντού υπάρχουν τα ψέκια δηλαδή.
0: Λοιπόν, εκεί έχουν πιο υπάρχουν, παραδοσιακή βέβαια. Ψέκα. Εκεί είναι ακόμη στις προφητείες.
1: Και στη Γερμανία έχουν... πρώτο κόμμα είναι το ακροδεξιό, έτσι.
0: Έχουν την τυφλή, τη Βάγκα, την Γερόντισσα που έχει πεθάνει βέβαια. Αυτή είχε ένα ιδιότυπο μοναστήρι εδώ κάτω, κοντά στο Σαντάνσκι, ανάμεσα Σαντάνσκι και Πετρίτσι. Είχα πάει, όχι δεν ήταν ζωντανή, απλώς είναι ο χώρος εκεί πέρα, έχει κάτι θερμές πηγές.
1: Ναι.
0: Και την ακούγανε πολύ τις προφητείες της. Δηλαδή σαν τον Οστράδα μου την έχουν, κάτι τέτοιο στη Βουλγαρία, μια τυφλή μοναχή ρε παιδί μου, όχι αναγνωρισμένη από την επίσημη εκκλησία, αλλά έχουν και αυτή ψέκα, μπόλικη, διαφορετικού τύπου, όχι ξυλολίου,
1: πιο
0: μεταφυσική.
1: Μάλιστα. Πάντως Θανάση, η ωραιότερη εικόνα που έχω δει του φίλου μας του Νίκου ήταν όταν εμφανίστηκε με μία ψεκαστήρα και θυμήθηκα εγώ τα φοιτητικά μου χρόνια όταν εργαζόμουν και ψέκαζα για να βγάζω χατζηλίκι και θυμάμαι λέω ρε πού να κρατούσα και εγώ μία τέτοια ψεκαστήρα, θα πάω μου φαίνεται από κανένα μπαλιατζίδικο αγοράσω καμία. Φοβερή επιτυχία.
0: Το φλίτ είναι με εξαψήφιο αριθμό Αθηνών, αυτό το φλίτ.
1: Έτσι
0: είναι πολύ παλιά.
1: Κάνει δουλειά δηλαδή, ψεκάζει κανονικά.
0: Την καλύτερη τους ψεκάζεις εκ του σύνοικης και στη μάπα, όχι με αεροσκάφη. Οπότε το αεροψεκαστικό διάλειμμα διαχέεται.
1: Διαχέεται. Εδώ στο πρόσωπο κατευθείαν με τη μία.
0: Τους περιμένεις στη γωνία, φαπ στη μάπα και φεύγεις. Τρέχει.
1: Ω, στοχευμένη δηλαδή.
0: Σαν το Δημητριάδη, μετά την κάνεις, φεύγεις.
1: Α, σαν το Δημητριάδη, έτσι. Με ακρίβεια δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι ωραία που είναι σήμερα η εκπομπή, ρε παιδιά. Μα γεια σα, ρε Βασίλη. Μα έφαγε σοβαροβάνια, ρε αδερφέ, να πούμε. Εντάξει, χρειάζεται και λίγο χιούμορ στη ζωή μα. Και σα ζητάμε συγγνώμη.
2: Είναι πράγματα που δεν εξηγούνται σοβαρά πλέον.
1: Μα ξέρω εγώ τώρα τι να πω.
2: Είναι και ο Ρεβάνη.
0: Μου λε, μιλήσει να πει τώρα και τι να πει.
1: Ναι.
0: Και του πει τώρα
2: στον άλλον ότι ξοφλάει το χρέο πρόωρα για αυτά που λέγατε προηγουμένω. Και για τα επιτόκια και για του στόχου που γλιτώνουμε. Και για το ένα και για το άλλο και για την παγκόσμια ας πούμε.
1: Μα δεν το δέχονται, αυτό σου λέει ο Νίκος.
0: Ναι. Δεν θα καταλάβουν τίποτα, Χριστό.
2: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν με ενδιαφέρει.
1: Τώρα, όπως είπες τώρα, Νίκο, να τους μιλήσεις τώρα για αριθμούς και τα λοιπά. Εδώ τώρα το πράγμα... Μήπως όμως είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι και είναι αυτή η λογική. Το σκέφτεστε κι αυτό. Σήμερα... Γιατί εδώ τώρα ο μύθος του Εσώπου λέει πήρε δύο. Έτσι. Βλέπουμε ας πούμε την καμπούρα, η καμήλα του, το καμπουράκι του στο καμιλάκι, αλλά δεν βλέπει τη δική της. Βρε μπάς και είμαστε κι εμείς ψεκασμένοι. Σήμερα... Μου το γράφουνε μέσα. Μου το λένε, μου λέει εσύ είστε ψεκασμένοι. Εσύ και ο Τζίμερος.
0: Ναι, τώρα μας αποκαλούν και εμάς ψεκασμένους. Σήμερα είδα ένα βιντεάκι του αρχηγού του Βελόπουλου, του ψέκαρχου. Χθεσινό πρέπει να είναι φρεσκότατο.
1: Α, είναι τίτλος τώρα, έγινε ψέκαρχος, υπάρχει.
0: Έλεγε ότι έχουν εκλέψει 60 δις, θα τους βάλει όλους φυλακή, έτσι, θα φέρει τα λεφτά, έτσι αφαίρετε.
1: Α, μια στιγμή, μισό λεπτό, γιατί κάπου το έχω αυτό εδώ το βίντεο. Πρέπει να σκύνει αυτό εδώ πέρα, περίμενε μια στιγμή.
4: Για ποιο λόγο, λόγω του ΠΑΟ. Αυτό. Είναι οι δύο πρόεδροι, είναι ο Μιστακίδης που
1: αυτό εδώ.
0: Όχι, αυτό είναι με τα ποδοσφαιρικά. Έχει
1: α, όχι, αυτό άλλο είναι.
0: Αυτό πρέπει στείλ. Να είναι χθεσινό. Αυτό που έβαλες πρέπει να είναι προχθεσινό.
1: Εδώ δεν τους προλαβαίνεις, ρε αδερφέρα μου.
0: Τι να προλαβεί, 60 δις είναι αυτά. Βρέθηκαν μπαμπαμ, 60 δις.
1: Πάρε φίλε, τι γίνεται.
0: Μα αυτά θα στηρίξει το πρόγραμμα του τώρα που θα δίνει παροχές 3.000 ευρώ σύνταξη τέτοια. Από τα 60 δις θα είναι.
1: Έτσι, από εκεί θα είναι τελικά. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, μια στιγμή, ο Σόρας που έχει πάει.
0: Είναι φίλος μου, τον έχω και αυτόν εκεί στο τέτοιο, στο TikTok, τον βλέπω.
1: Ναι, τι λέει ο άνθρωπος αυτός τώρα.
0: Έγινε πιο αόριστος τώρα.
1: Αυτός δεν θα κατέβει ή θα ενσωματωθεί με κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις.
0: Θα κατέβει πιθανόν, απλώς έγινε.
1: Είναι Ελλήνων έλευσης, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι πρέπει να λέει.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, μπράβο.
0: Το κάνεις εικόνα όλη αυτή η παλαβή ψεκασμένη να συνελευσιάζονται μαζί, σε συνέλευση,
1: Έλα μου, ντε. Πω. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για πολύ δισεκατομμύριο, μιλάμε πάνω από μισό.
0: Ποιο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ποια βίντεο από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, του Κασελάκη που έβγαινε κάθε πικραμένος με το φανελάκι και έλεγε...
1: Ελλαδάρα, ρε παιδιά, αθάνατη Ελλαδάρα. Δεν τη χορταίνεις, ρε Θανάση. Και εσύ μου κάθεσαι στη Βουλγαρία τώρα και βλέπεις αυτούς τους κρυόπλαστους, τους Βούλγαρους. Εδώ είναι η ουσία, ρε Θανάση, ρε. Δεν βλέπεις, ρε παιδιά, να πούμε τσαγανό. Η Ελλάδα μας. Είμαστε και θεόπεμπτος λαός, να πούμε. Μιλάμε με το Θεό απευθείας.
2: Κάθε 6-7 μήνες έχει εκλογές τώρα, μην θα χωριέσαι.
1: Λες,
2: όχι, λέω. Για πάρα από το 2022 μέχρι τώρα 6 φορές 7 έχουν γίνει εκλογές.
1: Όχι, στη Βουλγαρία, κάθε 6. Ναι. Α, στη Βουλγαρία.
0: Γιατί είναι πολύ εκλογική.
1: Τι εκλογικό σύστημα έχουν εκεί, δεν βοηθά δηλαδή
2: να είναι αναλογική. Απλή
1: α, γι' αυτό δεν βγαίνει η κυβέρνηση, ε.
2: Γι' αυτό δεν βγαίνει, ναι, δεν βγαίνει.
1: Ναι, αλλά πήρε όμως τη Eurovision.
0: Αυτό είναι το μεγάλο το...
1: Πώς το εξηγείς αυτό, βρε Νίκο, ότι πήρε τη Eurovision ενώ δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί το πολιτικό της σύστημα?
0: Συμβαίνουν και αυτά. Καμιά φορά εσύ στέλνεις τραγούδι και νομίζεις ότι ο τραγουδιστής θα ψηφιστεί επειδή το timing επιβάλλει λίγο έτσι κουνιστό τραγουδιστή. Έλα που το κοινό ή οι επιτροπές αποφασίζουν ότι θέλουν γυναίκα φέτος. Κανονική. Οπότε την πατήσαμε. Έπρεπε να στείλουμε κι εμείς γυναίκα.
1: Α, δεν θέλουν ουδέτερο. Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή του χρόνου μπορεί να θέλουν κουνιστό. Εμείς το timing δεν το βρήκαμε. Δεν βρήκαμε το συγχρονισμό αυτό.
1: Κατάλαβα. Οι Βούλγαροι το βρήκαν όμως.
0: Φέτος τους έφυξε, ναι.
1: Τους έκατσε.
0: Ναι, του χρόνου μπορεί να αλλάξει. Να θέλουν έναν άντρα λίγο, όχι πολύ άντρα, λίγο κουνιστό. Και εμείς να στείλουμε γυναίκα για να την πατήσουμε πάλι. Να, αυτά δεν μπορώ τις παλιές.
1: Εμείς στείλαμε τον Ακύλα, δεν πήγε και άσχημα. Αλλά ρε παιδιά, άκουγα τον δήμαρχο του Βόλου. Τι του είναι του παλικαριού, να πούμε. Γελάτε. Τι του είναι, ρε παιδιά.
0: Σε κάτι τέτοια στηρίζει η Λατινοπούλου και έχει πάει πάνω από 3%.
1: Τώρα σήμερα τη βλέπω τσιμπημένη τη Λατινοπούλου. Πάμε πάλι δημοσκόπηση, ναι, Παναγιώτη μου. Σήμερα τη βλέπω ανεβασμένη την φίλη μου την Αφροδίτη. Φαίνεται
3: είναι
1: ότι.
3: Πάνω από την πλεύση ελευθερία.
1: Ε? Πάνω από την πλεύση 4 και πάμε φουλ να τη δούμε καλύτερα. Να το 4,5 η πλεύση ελευθερίας 3,6.
3: Σχεδόν μία μονάδα κάτω.
1: Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά, δεν μπορεί, έχει πέσει τόσο χαμηλά. Δηλαδή έφυγε όλη τη δύναμη και πήγε στην Κάρη στο 8,5%.
0: Είναι και παλιοχαρακτήρας τους συνεργάτες όλους, τους έχει κάνει.
1: Τώρα την ανέλαβε ο φίλος μας, ο Φαΐλος, ο Βραδινιώτης. Μου τα έλεγε πάλι χθες, α πούμε. Τώρα την ανέλαβε αυτός. Του λέω τι
0: όσο
1: γίνεται.
0: Όσο να είναι, προκαλεί ένα τρόμο μόνο το παρουσιαστικό, όταν ανοίγει το στόμα γίνονται ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
1: Τι είπες?
0: Δεν θέλει κανένας να είναι δίπλα.
1: Τι είπες, πώς
0: είναι
1: το λέει?
0: Είμαι λίγο προκατηλημένος με το παρουσιαστικό, ξέρω εγώ έτσι. Ναι. Είναι τρομακτική. Οπότε όταν αρχίζει και μιλάει, πιστεύω ότι αν ήταν στην αναμέτρηση. Αντί του Μαρινάκη στη θέση της Κωνσταντοπούλου, ο Δημητριάδης θα έφευγε.
1: Θα έφευγε, λες, ε?
0: Θα έφευγε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα τη φοβότανε την Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν
1: θα Μαρινάκη...
0: να ακούσει αυτή τίποτα, θα έφευγε.
1: Και αν συναντηθεί η Μαρινάκης Κωνσταντοπούλου. Αν συναντηθεί η Μαρινάκης Κωνσταντοπούλου, εκεί τι γίνεται?
0: Έχει ακόμη το πλεονέκτημα, θα φύγει τρέχοντας. Δεν θα σκύψει καν, δεν θα προσπαθήσει να τα αποδώσει. Θα φεύγει ο Δημητριάδης τρέχοντας.
1: Πώς το είπε το άθλημα, το γιαπωνέζικο, πώς το είπε?
0: Σούμο.
1: Έχει καμία σχέση με τη σούμα?
0: Στο τέλος γίνεται η σούμα.
1: Ναι.
0: Και όποιος προλάβει κάθεται πάνω στον άλλο και κερδίζει τη σούμα ό,τι έχει γίνει τέλος.
1: Και ο άλλος τελικά σβήνει, λιώνει, έτσι.
0: Γι' αυτό βάζουν δύο αναλόγους για να μην πεθάνει ο ένας.
2: Η πρώτη μέτρηση τώρα 8% του Καριθιανού.
1: Ναι.
2: Αυτό για μένα δεν μεταφράζεται παραπάνω από 5% μέχρι να φτάσει σε.
1: Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη τώρα σε αυτές τις μετρήσεις για να εξηγούμαστε. Δεν ξέρω πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η μέτρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει κάτι. Περιμένω να δω τώρα και τις άλλες. Περισσότερο θέλω να δω του φίλου μου του Ζαχαρία του Ζούπη. Αύριο, Βασίλη, κοιμήσου να μιλήσω με τον κύριο Ζούπη. Να δούμε τελικά και τι προφανώς. Περιμένει, από ό,τι μου είπε, περιμένει να ανακοινώσει ο Τσίπρας και μετά πλέον να προχωρήσει σε κανονική. Θέλω να δω και των άλλων εταιριών. Ακόμα δε και αυτή του Μέγκα, γιατί της μετροανάλυσης. Ο Φαναράς μπορεί να παίζει με το στατιστικό λάθος, αλλά είναι αξιοπρεπής και σωστός. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά
3: βλέπουμε
1: του.
3: Βλέπουμε όλες οι εταιρείες μετρήσεων πάνω κάτω είναι τα ίδια πράγματα.
1: Στα ίδια δείχνουμε. Ναι, υπάρχει δεν μια σύγκληση. Ναι. Αλλά δεν πέφτει όμως έξω και αυτή εδώ η interview. Δεν πέφτει έξω. Απλώς δεν ξέρω τι γίνεται με αυτήν εδώ την εταιρεία. Έχει αντανακλαστικά. Είναι σαν το Δημητριάδη. Δράει μπαμ, ακαριέα. Δεν αφήνει να. Πάντα πρώτη βγαίνει. Το έχετε προσέξει.
2: Η interview μου φαίνεται έχει καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί περισσότερο, ας πούμε, ανοιχνεύει κάπως. Καλύτερα βλέπω τα πράγματα. Διαχρονικά δηλαδή.
1: Ναι, δρεύει στην Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να λέει. Ψεκομάνα Θεσσαλονίκη, ψεκομάνα.
1: Είναι ψεκομάνα η Θεσσαλονίκη. Ψεκομάνα, ναι.
0: Όταν αρχίζει και παίζει το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, πατάς για επιλογή σταθμού.
1: Ναι.
0: Όλοι παίζουν το ίδιο περίπου.
1: Δηλαδή.
0: ποδόσφαιρο, πατάς να βρεις κάτι φυσιολογικό, δεν ακούς τίποτα, ποδόσφαιρο και πέφτεις σε κανένα φόκους μετά.
1: Α, μάλιστα, φόκους. Και εκεί βλέπω αρχίζει, ακούς
0: λες,
1: μια φόκους.
0: Εδώ είμαστε, θα διασκεδάσουμε τώρα όσο αντέξει ο καθένας.
1: Ρε παιδιά, και ένα τελευταίο. Λέτε να έχει θυμώσει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης με αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση να του σκάσει μύτη μπροστά ο Τσίπρας. Είναι άδικο, ρε παιδιά, αυτό. Όχι, αλήθεια τώρα, χωρίς χιούμορ. Δεν είναι άδικο τώρα αυτό το κόμμα τώρα πραγματικά να μου έφερε τόσα δεινά στη χώρα να είναι δεύτερο κόμμα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι τόσο. Τι να πω, ο ελληνικός λαός. Ωραία, το Πασόκ είναι αυτό που είναι, με τα λάθη του αρχηγού του, με την εμπάθειά του στο Μητσοτάκη κτλ. Αλλά είναι σοβαρό τώρα, σωστό αυτό τώρα ο Τσίπρας να πάρει τη δεύτερη θέση? Ξέρω εγώ.
2: Είναι σωστό όταν είναι μονοθεματικός ο Ανδρουλάκης τώρα με τις υποκλοπές. 3 χρόνια υποκλοπές, ας πούμε, ξέρω εγώ τι θα κάνει και ο κέντρος.
1: Ναι, αλλά δεν θα το συγκρίνεις.
3: Πρέπει να καταφύγουν στο Τσίπρα, δηλαδή.
1: Δεν θα το συγκρίνουμε όμως τώρα και με την Πασοκάρα τώρα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Βασίλης τώρα. Δεν πάει πολύ τώρα, ας πούμε. Αυτός εδώ πέρα πριν από μερικά χρόνια. Αυτός πριν από μερικά χρόνια. Μα δεν υπήρχε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία σήμερα η Ελλάδα. Θα ήταν Μπαγκλαντές, ρε παιδιά. Ξεχάσαμε τι έγινε το 2015 τον
0: Εγώ
1: Αύγουστο.
0: Θα απαντήσω με ένα
2: αλλά δεν είχε Ανδρουλάκη τότε το Πασόκ.
0: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, θα του λέει κατά μου τράμα συμβεί αυτό.
1: Στον αλλάξουν τον αρχηγό λοιπόν, Θανάση και Νίκο.
3: Εφόσον να γίνουν εκλογές, να δούμε πώς
1: τον αλλάξουν. Γιατί λοιπόν.
0: Σοβαρό του έδιωξαν. Έναν Λοβέρδο είχαν σοβαρό, ξέρω εγώ, τον έδιωξαν.
1: Και αυτή η Άννα, η φίλη μου Διαμαντοπούλου. Τι βλέπω, ρε παιδί μου, άλλο δεν μιλάει τώρα. Ο άλλος, ο Γερουλάνος, ούτε κι αυτός μιλάει.
2: Δεν μπορεί ούτε ο Γερουλάνος. Μου έχει φύγει.
1: Το καϊμάκι το πήρε ο Μητσοτάκης και άφησε το κατακάθι τώρα. Πήρε όλο το καϊμάκι ο Μητσοτάκης, αυτό το πάμε.
0: Άμα έχεις μεγάλη ομάδα, κάνεις τις καλύτερες μεταγραφές. Έκανε τις καλύτερες μεταγραφές. Άφησε ό,τι ήταν να μείνει.
1: Τώρα προσπαθείς, σκαλίζει τώρα το κατακάθι. Και προσπαθεί να κάνει καϊμάκι. Δεν βγαίνει, μετά από λίγο καθίζει πάλι κάτω.
0: Δεν πάει, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Αυτό που είπε προηγουμένως ο Θανάσης.
1: Ο αφρός έφυγε, πάει. Ήρθε από την πλευρά του Μητσοτάκη. Πήγε στη Χούντα Κούλη. Έτσι τη λέει ο Νίκος. Πολύ επιτυχημένο. Λοιπόν, σας αγαπάμε. Ομάδα σταθερότητας. Τέρμα για σήμερα. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Γεια.
1: Ζαχαρία Ζούπης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη μου. Τα σέβομαι.
2: Καλημέρα.
1: Τι να κάνω, προσπαθώ να βάλω χιούμορ στη ζωή μου, γιατί ξέρεις, αρχίζω και φρικάρω με αυτά τα οποία βιώνω καθημερινά. Δεν ξέρω εσύ πώς νιώθεις, τέλος πάντων.
2: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την άποψη.
1: Τώρα σου βάλα ιδέες, μήπως με αυτά που λέω.
2: Αυτό με το FBI μ' άρεσε.
1: Σ' άρεσε. Κράτησε το σε μάρα. Θα μπορούσε άρετα να λέει και πες το λέει ο φίλος μου Κλεάνθης να πούμε. Όταν θα είσαι στο τέτοιο εκεί, πες το στο. Και το FBI πες ωραίο ακούει. Αντί για ελληνική αστυνομία, FBI. Αμερικανίες δεν θέλουμε. Είδα το project το χθεσινό. Αμερικάνικο 100% ήταν, Ζαχαρία μου.
2: Ναι, κοίταξε, σκηνοθετικά η χθεσινή συγκέντρωση ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Επιτυχημένη, πολύ ωραία, ναι.
2: Ήταν πολύ πετυχημένη.
1: Καλά, μανούλα ο Τσίπρας αυτά τώρα, δεν το συζητάμε.
2: Δεν είναι. Επειδή είδαμε και την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, καμία σχέση.
1: Ναι.
2: Τεχνικά, αισθητικά, σκηνοθετικά ήταν τέλεια.
1: Τώρα
2: υστερούσε βέβαια σε ένα πολύ βασικό πράγμα.
1: Ποιο?
2: Από τον Σεπτέμβριο που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε υποτίθεται ένα rebranding, έγραψε ένα βιβλίο μετά το οποίο δεν του βγήκε σε καλό δημοσκοπικά από ό,τι παρακολουθήσαμε.
1: Αχ, αυτή η Θάκη, μαγαρίσαμε και το
2: ναι, δεν του βγήκε καλά γιατί είναι ευνοϊτό και ρεαλιστής φαντάζομαι είναι. Τα γεγονότα του 2015, της διακυβέρνησης του, αλλά και μετά και ως αντιπολίτευση, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το 32 βρέθηκε στο 17, είναι νοπά γεγονότα. Δεν μιλάμε για το τι έγινε στον Εμφύλιο, για παράδειγμα. Άρα, οι μέσες ηλικίες και πάνω τα έχουν ζήσει πάρα πολύ ζωντανά. Εκεί φαίνεται μια μεγάλη αντισπήρωση, ένα 70 έως 75%, να γυρνάει την πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή στο σκληρό δίσκο της ελληνικής κοινωνίας αυτά έχουν χαρακτηριστεί αρνητικά γεγονότα. Τώρα, περιμέναμε χθες γιατί παρουσιάστηκε μια διακήρυξη, έκανε μια ομιλία, τη διακήρυξη θα τη δούμε, θα έλεγα ότι η ομιλία ήταν μια συνήθιση σαν προεκλογική ομιλία.
0: περισσότερο. Με όλη αυτή την προσπάθεια αυτών των μηνών, λίγο θα βρίσκε κανείς κάτι το καινούριο.
1: Πρόσεξα κάτι, ότι ήταν πιστός στο γραπτό κείμενο. Τα OTOQ δούλευαν, και από ό,τι έτσι είδα τα μακρινά πλάνα, τα OTOQ δούλευαν προς όλες, από όλες τις πλευρές υπήρχαν. Ήταν πιστός, δεν έβαλε δηλαδή δικά του λόγια. Ακριβώς ανέφερε αυτά τα οποία ήταν καταγεγραμμένα.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Ωστόσο παραμένει το πρόβλημα όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια συστηματική πολλών μηνών. Mm-hmm. Η ομιλία του δεν παρέπεμπε σε κάτι το νέο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Γιατί νέο κόμμα δεν σημαίνει να μου εμφανίσεις μόνο 10 πρόσωπα, άσε που στη συνέχεια θα έρθουν και πολλοί από τα παλιά πρόσωπα, ας πούμε, mm-hmm. βουλευτές που περιμένουν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. οι οποίες δεν θα είναι καλές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ένα γνωστό δυναμικό, και ίσως να ποντάρει και σε κόσμο και σε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι επί του πολιτικού. Επί του πολιτικού κάτι το καινούργιο εδώ που τα λέμε δεν ακούστηκε.
1: Μισό λεπτό. Κλειδώνει τη δεύτερη θέση ο Τσίπρας ή είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, και αν τρέχεις κάποια μέτρηση θα έχεις προφανώς κάποια εικόνα?
0: Τρέχω έρευνες και καινούργια έρευνα από σήμερα, αφού εχθές έγινε η εμφάνιση.
1: Αυτό περιμένεις άλλωστε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνεις δεν μπορώ να σου πω, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το επικοινωνιακό γκέλ του κυρίου Τσίπρα σε αντίθεση με τα αδιέξοδα που το έχουν φέρει οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Mm. Εγώ δε, για να είμαι εντελώς ειλικρινής, παρά το άσχημο ξεκίνημα της κυρίας Καριστιανού, είμαι από αυτούς που επιμένω ότι ας τη δούμε και αυτή στις μετρήσεις.
1: Έχει τον κόσμο της.
0: Επιμένω δηλαδή ότι πιθανά η δεύτερη θέση να μην είναι μια μάχη δύο, αλλά τριών.
1: Δηλαδή, γιατί ακόμα και της κυρίας Καριστιανού λες?
0: Βεβαίως. Mm. Δηλαδή μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Θα τη δούμε. Θα τη δούμε τώρα και βέβαια θα τη δούμε και όταν θα ξανακάνουμε και θα αφήσουμε να μεσολαβήσει και ένα διάστημα, γιατί για να μετρήσει κάποιος τάσεις σημαίνει ότι έχει 2-3 έρευνες να δει πώς κυμαίνεται το ποστό κάθε κόμματος.
1: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Δεν ισχύει δηλαδή στη δική σας επιστημονική δουλειά?
0: Ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτές τις έρευνες, έστω λίγο, νομίζω τα νέα κόμματα κάτι μπορεί να τσιμπάνε παραπάνω. Αλλά οπωσδήποτε αυτό ισχύει αν οι διαφορές είναι μικρές. Αν δούμε διαφορά δεύτερου, τρίτου με μεγαλύτερες διαφορές, mm-hmm. Οπωσδήποτε αυτό θα είναι ένα μήνυμα.
1: Εάν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, Ζαχαρία μου, θα σκεφτόσουν αλλαγή ή επαναφορά ενός εκλογικού συστήματος του παρελθόντος? Νόμος Σκανδαλίδη, νόμος Παυλόπουλου, λέω τώρα εγώ. Κοιτάξτε, με όποιες βελτιώσεις.
0: Για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν είμαι ένας δημοσκόπος που περιμένει με το που θα βγουν οι δημοσκοπήσεις να δεχθεί επίθεση όπως και άλλοι συναδελφοί μου, γιατί μάλλον δεν θα καταγράψουμε ευχάριστα πράγματα. Και στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί το χόμπι του πυροβολάω το πιανίστα.
1: Εντάξει, ειδικά εσείς οι δημοσκόποι έχετε στοχοποιηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, παραπάνω δεν γίνεται. Δηλαδή, δια πάσα νόσο και...
1: Ναι, δια πάσα.
0: Πάντων, φταίνε. Δηλαδή, αντί να ψάξει κάποιος, το κόμμα μου έχασε 2 μονάδες, λέω τώρα.
1: Είπαμε, φταίει ο ταχυδρόμος που φέρνει το
0: πρόβλημα. Ή από δεύτερος βρέθηκα τρίτος ή τέταρτος, ή διατηρήθηκα δεύτερος, αλλά έπεσαν τα ποσοστά μου. Αντί στο κάθε κόμμα να ψάξει τι φταίει από τις επιλογές μου, από τις στρατηγικές μου, φταίει ο καθρέφτης. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι όταν τότε άλλαξε ο νόμος, mm-hmm. Είχα μια συζήτηση με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, το Τάκη Θοδωρικάκο, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Δηλαδή, επί 1,5 μήνα λειτουργούσε τότε διακομματική επιτροπή. Επειδή πολλές φορές ακούμε, δεν γίνεται διάλογος για τα νομοθετήματα, έγινε μια.
1: Δεν υπήρχε όμως αυτή η τοξικότητα, ούτε αυτή η πανσπερμία, ούτε αυτός ο κίνδυνος, ούτε αυτή η βαβέλ. Για να καταλήξουμε λοιπόν στον όρο του Πρωθυπουργού.
0: Ήταν ένα άλλο κλίμα.
1: Άλλο κλίμα.
0: Τον ρώτησε,
1: τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά.
0: Γιατί παιδευτήκατε 2 μήνες
1: για να κάνετε αυτό που κάνετε?
0: Για να κάνετε αυτό, γιατί με το ενιαίο μπόνους είχαν γίνει πολλές εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Κανείς δεν το είχε αμφισβητήσει. Ναι.
2: Τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό λόγω της
1: δέσμευσης, θα πει κάποιος.
2: Της δέσμευσης.
1: Ναι, αλλά η δέσμευση δεν θα έπρεπε να υπερέχει τη σταθερότητα της χώρας.
2: Ναι, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Πρωθυπουργός. Επιμένει σε σταθερότητα. Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ βασικό. Βλέπουμε ακόμα και στην Κύπρο που τους προηγούμενους μήνες παίζαν τα ποσοστά. Πρώτο βγήκε το ΔΣ, γι' αυτό χαιρετίστηκε σαν μια νίκη καταρχήν της σταθερότητας. Και οπωσδήποτε επέδρασε όλη η κατάσταση που έζησε το νησί, έτσι, ναι, και τους κινδύνους που γνώρισε. Άρα τα δύο πρώτα κόμματα μείναν ισχυρά, δηλαδή οι πυλώνες του πολιτικού στήματος, γιατί να θυμίσω ότι όταν λέμε ΑΚΕΛ, δεν μιλάμε ένα παραδοσιακό κομμουνιστικό κόμμα που λέει ότι και το δικό μας κουκουέ, είναι ένα κόμμα πυλώνας του πολιτικού στήματος της. Είδαμε όμως και εκεί περίεργα, δηλαδή...
1: Αναφέρεσαι τώρα στο κόμμα του Μακαρίτου Χριστόφια, έτσι?
2: Ναι. Το ΑΚΕΛ δεν είναι τυχαίο κόμμα, είναι ένα πολύ συστημικό κόμμα που δεν έχει καμία σχέση ιδεολογικά και πολιτικά με τα συνηθισμένα κομμουνιστικά κόμματα, να ξέρεις. Ωστόσο είδαμε και εκεί περίεργα, δηλαδή πρόσεξε να δεις τώρα, η ΕΔΕΚ του Λυσαρίδη, αυτό το θρυλικό κόμμα, έτσι δεν είναι, βρέθηκε εκτός βουλής.
1: Τώρα όλα αυτά γιατί τα λες, τι σχέση μπορεί να έχουν με
2: τα λέω αυτά γιατί φαίνεται εδώ ότι οι τεκτονικές πλάκες του πολιτικού στήματος μετακινούνται. Αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία σταθερά, είναι μία Νέα Δημοκρατία που παίζει εκεί κάψω 30, ίσως λίγο παραπάνω, κάποιοι το βρίσκουν λίγο παρακάτω. Όλα τα άλλα παίζουν. Θα δούμε σημαντικές αλλαγές στην πρόθεση ψήφου στον χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα θα ζήσουμε και μονομαχίες μεταξύ τους. Ξεκίνησαν από χθες το βράδυ.
1: Βλέπεις να κυβερνάτε η χώρα τελικώς?
2: Εγώ είμαι αισιόδοξος.
1: Τι σχήμα θα μπορούσε να δούμε?
2: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αναδύονται με δεν μιλούνται. Και το εντυπωσιακό δεν είναι ότι να πεις ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης λέει δεν μιλάω μαζί σου, Μητσοτάκη. Δεν μιλούνται και μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στις δυναμικές που θα αναπτυχθούν. Είμαστε αρκετά μεγάλοι και θυμόμαστε ότι στην Ελλάδα φτάσαμε σε σημείο να γίνει κυβέρνηση κουκουέ Νέας Δημοκρατίας το 89, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν μια διαφορετική περίοδος.
2: Ήταν μια διαφορετική συνθήκη.
1: Που νομίζω πως
2: αλλά εγώ λέω ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία που αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
1: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς και με μεγάλη διαφορά.
2: Και βγαίνει και λέει θέλω... Ας πάρουμε μια βάση εργασίας, θέλω να πάρθει ότι είναι αποτέλεσμα δημοσκοπικό. Και είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ που θα αρνηθεί βέβαια και απευθύνεται ο Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να τα δείτε για παράδειγμα. Και το ΠΑΣΟΚ θα πει όχι. Εκτός από τα στελέχη και τα όργανα, υπάρχει ο λαός. Όποιος μελετάει το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά θα δει ότι υπάρχει ένα 20% που βλέπει προς Τσίπρα και ένα 20% που βλέπει προς Μητσοτάκη και υπάρχει ένας άλλος χώρος που σου λέει εμείς είμαστε ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά και μόνο. Τι εννοώ με όλα αυτά? Ότι μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών μπορεί να δούμε κόμματα να αποσυντίθεται επειδή θα αρνούνται συνεργασίες. Δεν θα είναι στατικά τα πράγματα.
1: Κατάλαβα.
2: Γιατί στις δεύτερες εκλογές θα μπει πολύ καθαρά okay, δώσατε ένα μήνυμα πιθανά διαμαρτυρίας, κάνατε αυτό, αλλά πρέπει να κυβερνηθεί και η χώρα.
1: Είσαι, στηρίξαμε Ανδρουλάκη για να πάρεις μια ποσοστιαία μονάδα, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό μπροστά στο ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
2: Άρα το κάθε κόμμα θα προσμετράει τότε.
1: Τώρα σε ένα πιθανό τέτοιο σχήμα συνεργασίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, εξαϊλώνεται το ΠΑΣΟΚ όπως ανησυχεί ο Ανδρουλάκης ότι θα μπορούσε να συμβεί, και αυτό δεσμεύεται και λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Εγώ το βλέπω εντελώς αντίθετα. Αλλά... ότι πιθανά να αποδειχθεί ότι ο μοναδικός τρόπος για να παραμείνει το ΠΑΣΟΚ με κάποια δύναμη και να διαδραματίζει ένα ρόλο, να πρέπει να δει τη συνεργασία.
1: Εσύ γιατί... δεν ανήκεις όμως στην κατηγορία του 62% που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης?
2: Όχι, γιατί υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ
5: που δεν μπορούν να ξεχάσουν τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη, όσο και αν κάποιοι τώρα τις ξεχνάνε. Δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου σώθηκε η Ελλάδα. Έτσι, ναι.
1: Γιατί όμως ο Βενιζέλου σήμερα έχει αυτή τη στάση εντελώς διαφορετική?
5: Γιατί ο καθένας, έχω μάθει, θα πω μια...
1: Επειδή δεν πήγε πρόεδρο, επειδή δεν τον πρότεινε.
5: Δεν θέλω να πω για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας με βάση και τις προσωπικές του στρατηγικές χαράζει μια τακτική. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εξαρτιέται η αρχή και το τέλος Ελλάδας ούτε από κανένα Βενιζέλο ούτε από οποιονδήποτε.
1: Η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Να σε καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να σε καλά.
1: Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, χρήσιμες κουβέντες, όμορφες κουβέντες από μυαλωμένους ανθρώπους, αλλά θέλει όμως και μυαλωμένους ακροατές. Λοιπόν. Βασίλη, του άρεσε του Ζαχαρία όμως. Και τι ρε παιδιά τώρα, ρε Αλέξη, ρε αγόρι μου γλυκό, με κάνεις και γελάω πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να με στεναχωρούσεις κατά το παρελθόν, πήγες να μας καταστρέψεις και την επιχείρηση η οποία μας φιλοξενεί σήμερα και όλες τις επιχειρήσεις, με όλες εκείνες τις απερισκεψίες κτλ. Αλλά τώρα όμως αγαπάμε, ρε Αλέξη μου, γιατί μας δίνεις γέλιο. Και λέω το εξής. Εφόσον λοιπόν έχει χαρακτηριστικά το κόμμα σου, ας πούμε, της ελληνικής αστυνομίας, Ελλάς το λες. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι το Ελλάς πήγες και το ξέθαψες, ας πούμε, από τον εφήλιο πόλεμο 2026. Έχουμε νέο παιδί, είσαι σε νέα παιδιά, απευθύνεσαι. Άρα λοιπόν στο σήμερα πρέπει να σταθεί κανείς περισσότερο και παραπέμπει σε αυτό το όνομα της ελληνικής μας αστυνομίας. Ελλάς. Δεν είναι με δύο λάμδα για να πούμε είναι η Ελλάδα, είναι με ένα λάμδα. Ελληνική αστυνομία. Και σου λέω, εφόσον λοιπόν σ' αρέσει τόσο πολύ η Αμερικανιά, το έβλεπα, ας πούμε, στο στήσιμο της κάθε εκδήλωση που γίνεται από την πλευρά σου, ονόμασε το, ρε παιδί μου, το κόμμα σου FBI να πάρει ευχή να πάρει. Αυτό πρέπει να γίνει viral, Βασίλη. FBI πρέπει να λέγεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και να σου πω και κάτι. Δεν πρέπει στο καταστατικό μέσα να υπάρχει πρόεδρος. Διοικητής πρέπει να υπάρχει. Όπως επίσης θα πρέπει να ζητάει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για έναν που θα πάει στην εκδήλωση. Θα πρέπει να περνάει βεβαίωση ότι έχει κάνει αλκοτέστ. Θα πρέπει να έχει βεβαίωση ότι πέρασε από κταίο. Εδώ μιλάμε ότι δεν θα έχουμε τοπικές οργανώσεις γραφεία, θα έχουμε αστυνομικά τμήματα, Αλέξη μου. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα τώρα. Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ πρωτοπόρο. Ακούγονται, ξέρεις τώρα, αλλά είναι πρωτοπόρος αυτά, ρε, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν παίζεται, ρε παιδί μου. Είναι θεούλη σε όλα αυτά. Υποκράτης Κουρούνης. Εδώ τώρα μιλάει η πολιτική παιδεία και η εμπειρία. Καλή σου μέρα, γελάει. Τι να κάνω, μωρή Υποκράτη μου, πώς να διαχειριστώ όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, να καταλάβω.
6: Δεν
1: θα τα καταφέρεις, λες, ε.
6: Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
1: Ρε που μπερδέψαμε, ρε που μπερδέψαμε.
6: Καλά, αυτή είναι η Ελλάδα τώρα. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Η Ελλάς, ε. Η Ελλάς με δύο λάβδα όπως τώρα.
6: Η Ελλάδα είναι αυτή, είναι η Ελλάδα τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, η Ελλάδα είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα, διότι...
1: FBI δεν θα ήταν ωραίο να το λέει το κόμμα του. Δεν θα ήταν. Είμαι ευρηματικός όμως. Σε κατεβάζει κούτρα που πότε. Εντάξει.
6: Το χειρότερο είναι το εξής, είναι αυτό το οποίο είπες. Όταν οι αριστεροί ανακαλύπτουν το πολιτικό marketing, το οποίο.
1: Την Αμερικανία,
6: πατρίδα του είναι η Αμερική. Εντάξει, οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ προηγμένοι. Το πολιτικό πράγμα. Και και παίρνουν κάποια κομμάτια του από το πολιτικό marketing και θέλουν να τα παρουσιάσουν και να τα κάνουν ή να κρυφτούν από πίσω από αυτό το πολιτικό marketing. Εδώ είναι ότι εδώ, και όχι μόνο για το κόμμα του Τσίπρα, αλλά γενικότερα, είναι ότι για πολλούς ανθρώπους δεν έχουν την ειλικρίνεια να πούνε, ναι ρε φίλε, το αποδεχόμαστε.
1: Άσε που το κάνουν και με πολύ kitsch τρόπο, έτσι μιλάμε, είναι πολύ kitsch ο τρόπος ο οποίος όταν πας να τη γράψεις.
6: Εδώ υπάρχει το θέμα του εξής, εδώ είναι που λένε ότι η μάφια χειρότερη της αμάφια. Εδώ πάει ακριβώς. Διότι ξεκολλάς κάποια πράγματα από το πολιτικό μάρκετ των Αμερικάνων, τι χρώμα που κάμισο μπορεί να φοράς, τι παντελόνι μπορεί να φοράς.
1: Όταν κάνεις κοπιπάστε που έλεγε και ο Πολάκης, κοπιπάστε. Ωχ, τα χάπια μου. Ρε Βασίλη, φέρε κανένα χαπάκι να πίνουμε, να μπορούμε να συζητάμε, ρε παιδιά.
6: Τι να κάνουμε όμως, αυτά είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, πρόσεχε όμως, εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Άκουσα χθες τον τον Λεβέντη το Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο να κάνει λόγο για Βαβέλ. Και εδώ θα συμφωνήσω με όλοι. Πραγματικά περί Βαβέλ πρόκειται και δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί η χώρα στο τέλος. Και όλες αυτές οι προσπάθειες να φτάσει η χώρα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, τουλάχιστον μακροοικονομικά, να τις βγάζουν το καπέλο οι αγορές και το διεθνές περιβάλλον, όλα αυτά μέσα σε μία νύχτα μπορούν να καταρρεύσουν. Χωρίς να σημαίνει ότι κινδυνολογεί κανείς. Αλλά είναι μία πραγματικότητα. Εύκολα γκρεμίζεις, δύσκολα χτίζεις. Το γράφημα, εσύ το ξέρεις γιατί σε δημιουργεί.
6: Υπάρχουν όμως και δύο άλλες πιο σοφές κουβέντες παλαιότερα, τις οποίες την είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος είπε ότι ζούμε σε ένα φρονοκομείο.
1: Α, ανοίγει η πόρτα του φρονοκομείου.
6: Και από την άλλη μεριά υπάρχει και η κουβέντα του αείμνηστου και του μεγάλου κατά νέα και έξυπνου ανθρώπου του Πάγκαλου, ο οποίος είπε «Ναζί τα φάγαμε».
1: «Ναζί τα φάγαμε».
6: Είναι δύο κουβέντες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και το ελληνικό κράτος.
1: Και πόσο μας ενοχλεί η αλήθεια, και πόσο εύκολα μπορούμε να σταυρώσουμε κάποιον, ας πούμε.
6: Ναι, είναι ακριβώς. Δυστυχώς είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία όταν βγαίνουν στην επιφάνεια και βγαίνουν τακτικά στην επιφάνεια, διότι δεν έχουν εξαλείψει αυτά τα οποία έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι. Όταν δεν έλεγε ο Καραμαλής ότι ζούμε σε ένα φρονοκομείο, τι είχε, άδικο είχε. Βέβαια, εντάξει, και πέρα στον Παπαντρέα έλεγε αυτά τα κουκιά έχουμε, αυτά θα μαγειρέψουμε. Αλλά από την άλλη μεριά όμως τα μαγειρεύεις, τα σκληρά βγαίνουν, μαγείρευτα βγαίνουν, σου κάνονται στο στομάχι. Αυτή όμως είναι η ιστορία του ελληνικού κράτους, αυτή είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους. Μην πάμε παρά. Από τα αρχαία χρόνια υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, από αρχαία χρόνια μπρόκολα το βγάζαμε, μπρόκολο τράμε. Τώρα, άμα δεν πάρουμε η σύζυγος, αν δεν την πας στο μαγαζί που έχει σούσει, ας πούμε, η θυγατέρα, καταλαβαίνεις ότι θα χαλάσεις την καρδιά της, ας πούμε. Δηλαδή, είναι οι απαιτήσεις διαφορετικές το σήμερα ημέρα, ας πούμε.
6: Εγώ να θυμίσω ένα πράγμα. Ότι να θυμίσω και σε εσένα, ούτε και να θυμίσω σε όλους μας και σαν προχθές στη συνάντηση τη μεγάλη του Κινέζου Πρωθυπουργού Προέδρου ηγέτη με τον Τραμπ, υπόθηκε μια κουβέντα η οποία είπε ότι να προσέξουμε να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Μια κουβέντα η οποία, μια λέξη η οποία κρίνει επί χιλιάδες χρόνια τις μεγάλες δυνάμεις απανταχού και κρίνει ακόμα με μια κουβέντα που μπορεί να βγάλει 5.000 νοήματα από πίσω, εκατομμύρια νοήματα από πίσω, αυτά που ήρθαν από Έλληνες και από ένα μεγάλο Έλληνα. Και όταν την έγραφε και την έλεγε ο Θουκυδίδης, ήξερε την πραγματικότητα δύο μεγάλων δυνάμεων, της Σπάρτης και της Αθήνας. Είναι δύο αντίστοιχες μεγάλες δυνάμεις σήμερα, της Αμερικής και της Κίνας. Όμως δεν μας έχει πραγματίσει ποτέ αυτή η πραγματικότητα και αυτή η ελληνική ιστορία, η οποία είναι τόσο σοφή από τόσους σοφούς ανθρώπους. Αλλά όλοι αυτοί όμως οι σοφοί άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς την εποχή τους πέθαναν στην εξορία, φτωχοί, καταδιωγμένοι και κατατρεγμένοι.
1: Πάμε όμως στο τώρα. Πώς βλέπει ο έμπειρος συνομιλητής μου, ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο Ιπποκράτης, πώς βλέπει τη σταθερότητα στην πράξη μέσα από αυτή την Βαβέλ, μέσα από αυτή την πασπερμία των κομμάτων που υπάρχει σήμερα στο πολιτικό μας στερέωμα, πώς την βλέπει τη σταθερότητα? Πρέπει να αλλάξει ένας εκλογικός νόμος, να βγάλει κάποια κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει αυτή η σταθερότητα, ή υπάρχει άλλη συνταγή?
6: Να πω με όλη την ειλικρίνεια,
1: ο φίλος μας Σκανδαλίδης, ο κουμπάρος σου, είχε κάνει τότε με τη 40 έδρες πόνους, έτσι, ήταν ο μόνος Σκανδαλίδης.
6: Και
1: μετά ο Προκόπης το έκανε 50, το 40, μόνο αυτό έκανε αλλαγή, ναι.
6: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως το πράγμα.
1: Πες μου.
6: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ο Μητσοτάκης, έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω του.
1: Ένα μεγάλο, μεγάλο
6: βάρος. Έχει πολύ μεγάλο βάρος πάνω του.
1: Μάλιστα. Ναι.
6: Αυτή εδώ πέρα την Βαβέλα, αυτή όλη την ιστορία κτλ. Πρέπει να προσέξει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, γιατί η λύση δεν υπάρχει. Οι νόμοι δεν βγάζουν λύσεις, μην νομίζετε. Και να σου δώσει και με το 25% και το 30% να πάρει 160 βουλευτές, μην νομίζετε ότι θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Θα γίνει πιο μεγάλη Βαβέλ ακόμα.
1: Πιο μεγάλη Βαβέλ μετά πάλι.
6: Βέβαια, θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη. Ο Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα έχει. Σήμερα είναι ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση των τελευταίων 7 ετών και θα είναι, ξέρω εγώ, και τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Πρέπει να προσέξει να μειώσει τα λάθη του σε τόσο μεγάλο βαθμό που να μην δημιουργεί τέτοια προβλήματα μέσα στην κοινωνία, όχι ο ίδιος, οι συνεργάτες, οι υπουργοί, οι παραυπουργοί, οι βουλευτές, το ένα, το άλλο κτλ. Να μπορέσουμε να κρατηθούν κάποια χρόνια για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα δύσκολα. Διότι με την νομοθεσία και να πάει δεν θα κάνουν καταφέρουν τίποτα. Θα γίνει πάλι το ίδιο πρόβλημα, θα ξαναγίνεται πάλι το πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση με 20% στο τέλος. Δεν γίνεται αυτό.
1: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για 20%, μιλάμε τώρα για ένα φυσιολογικό 30-32% εκεί.
6: Θα μπορέσει να το κάνει. Και θα δει ότι θα υπάρξει πάλι πρόβλημα.
1: Εδώ δηλαδή, αυτό επιμένει να είναι θεσμικό, δεν θέλει να λέει και να ξελέει.
6: Πρέπει να είναι ακριβώς και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι θεσμικό.
1: Είδα και τον Ζαχαρία το Ζούμπι προηγουμένως, λίγο πολύ σφιχτός ήταν σε αυτό το οποίο είπα. Σε
6: πρέπει
1: αυτή τη σκέψη
6: να διορθώσει τα λάθη του.
1: Τώρα όμως αυτό είναι γενικολογία, το να διορθώσει τα λάθη. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη, ειδικά όταν παράγεις κάνει λάθη.
6: Ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι δύσκολη. Και οικονομικά και πέρα πάνω απ' όλα είμαστε ένα κράτος το οποίο χρωστάει 400 δισεκατομμύρια δραχμές.
1: Όχι δραχμές, όχι δραχμές.
6: Συγγνώμη.
1: Ακόμα εκεί βρίσκεσαι στις δραχμούλες. Μια χαρά ήμασταν με τις δραχμούλες.
6: Λοιπόν, χρωστάμε 400 δις. Προσπαθούν να το κάνουν 300, προσπαθούν να το κάνουν όσο γίνεται καλύτερο.
1: Το κατεβάζει τώρα αυτό, στο 130 θα το καταλήξει του ΑΕΠ
6: τελικά. Θα πάει και καλά κάνει και μπράβο του και κρατάει μια ισορροπία. Τι δίνει στον κόσμο και τι δίνει στα χρέη. Ο ελληνικός λαός δυστυχώς στα χρέη. Τα έχει ξεχάσει παντελώς.
1: Καλά,
6: ναι. Δεν είναι στην καθημερινότητά του. Δεν τα θυμάται τα χρέη. Λέει, α, εμένα η σύνταξή μου είναι μικρή. Α, εμένα το εισόδημά μου είναι μικρό. Α, εμένα ξέρω εγώ η ακρίβεια είναι μεγάλη. Αν το ένα το άλλο, δεν σκέφτεται πρέ ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια έτρωγε με τα χρυσά κουτάλια, τα οποία δεν ήταν χρυσά και ήταν επίχρυσα, διότι τα έτρωγε, όπως έλεγε ο Πάγκαλος μαζί τα τρώγαμε και πρέπει να ξεπληρώσουμε. Δεν το σκέφτεται αυτό. Καθόλου δεν το σκέφτεται. Λέει σήμερα τι γίνεται. Αύριο τι θα πάρω. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο σήμερα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση να κρατάει ένα μπαλάνσο μεταξύ του τι σου δίνω και το τι ξεχρεώνω για να μπορέσει η Ελλάδα να είναι σε μια καλή ισορροπία, να έχει την έξοδα καλή μαρτυρία των Ευρωπαίων και των υπολείπων παιχτών στο παγκόσμιο στερέωμα, να μπορέσει να έχει και λόγο και φωνή. Γιατί για φαντάστε μια καταχρεωμένη χώρα η οποία δίνει τα πάντα στον κόσμο της και μεγαλώνει το χρέος, τι φωνή θα έχει πρακτική.
1: Έλα μου τε.
6: Πώς θα αγοράσει την Μπελαρά.
1: Έλα μου τε.
6: Πώς θα βγήκε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και να πει ότι έχω φωνή. Με τι.
1: Τίποτα. Όλα αυτά δεν τα συνυπολογίζει ουδής, βλέπω έτσι.
6: Δεν τα σκέφτεται ο λαός αυτά κάθε μέρα. Δεν είναι στην καθημερινή.
1: Ναι, αλλά ο λαός γιατί να τα σκεφτεί. Ο λαός τρώει έτοιμη τροφή ότι του δώσουν τα κόμματα. Όταν λοιπόν τα κόμματα λένε αυτά που λένε.
6: Αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξει.
1: Αμάσιτη την κατεβάζει την τροφή.
6: Τα οποία. Λέμε τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΚΠ. Ήταν λάθος. Έπρεπε το πρόβλημα να το μαζέψει.
1: Σιγά το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Σαν αυτό έχουν γίνει.
6: Χωρίς κέρδη, χωρίς κέρατα. Έπρεπε να το μαζέψει. Αυτό ήταν λάθος.
1: Τώρα μιλάμε και μια αντιπολίτευση σκυλιά σκέτα. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, εδώ και μιλάνε τώρα, ξέρεις τι είναι να είσαι κλέφτης και να μιλάς και να κατηγορείς τον άλλο. Ξέρεις τι είναι να είσαι εμπριστής και να κατηγορείς ότι πήγε η πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά. Μιλάμε τώρα και τέτοια φαινόμενα τα οποία είναι θλιβερά νομίζω. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, μου λες ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να φύγω από το ζητούμενο. Πρέπει να πάμε στις εκλογές όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Ποιες δυνάμεις βλέπεις να συνεργάζεται υποκράτη μου προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση?
6: Πιθανολογώ ότι μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, το οποίο θα είναι και καθοριστικό, ότι θα υπάρξει κάποια συζήτηση. Εντάξει, πιθανολογώ.
1: Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή από το πρώτο κόμμα?
6: Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει. Να σας πω ένα πράγμα. Δηλαδή, τι αιτήσει σήμερα το ΠΑΣΟΚ να κάνει? Ποια είναι η ελπίδα του? Η ελπίδα του ποια είναι? Η ελπίδα του είναι να κατεβεί ο Σαμαράς, να κάνει κόμμα, να αποσπάσει ένα 3-2-4, δεν ξέρω πόσο μπορούν να του δώσουν οι δημοσκόποι, οι οποίοι άκουγα μάλιστα με τον κ. Ζαχαρία, ο οποίος μιλούσε προηγουμένως, τι θα του δώσουν. Οπότε το ποσοστό του Μητσοτάκη να κατέβει σε τέτοιο σημείο, να ανέβει δίθεν του ΠΑΣΟΚ και να μπορέσει να είναι συναγωνίσιμο σε μια δεύτερη Κυριακή. Αυτό ελπίζει το Πασόκ. Δεν ελπίζει ότι θα πάρει πρώτο κόμμα. Όταν το λέει οποιοδήποτε και αν το λέει, όταν το λέει και ο αδερφός μου ο Γιώργος Ανακεντιάδης, δηλαδή ξέρει ότι ποιο είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Το Πασόκ αυτό ελπίζει. Να πάει σε αυτόν, δηλαδή να πάει στο 25, 26, 24, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν κατέβει ο Μητσοτάκης.
1: Να πέσει και κάτω από το 25, να χάσει την κυβερνησιμότητα, να μην πάρει πόνους. Γιατί το πόνους ξεκινάει από το 25%.
6: Ναι. Και να φτάσει σε ένα σημείο που να ανέβει λίγο το Πασόκ, να πάει στο 17, στο 18 και στη δεύτερη Κυριακή να είναι πρώτο κόμμα, ξέρω εγώ, το Πασόκ. Αυτό ελπίζει.
1: Α, καλά, εντάξει.
6: Εντάξει. Τώρα, ναι, αυτό ελπίζει.
1: Ξέρεις τι λέγανε στην Κάλυμνο, Ιπποκράτη. Και έχει σχέση και με η κουρούνα με τον νου της ημαείρευε το φα. Τη φάβα, έτσι.
6: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ο κόρακας με το μυαλό του μαγείρευε τη φάβα που θα φάει, μάλιστα. Εντάξει, άμα σκέφτεται έτσι το Πασόκ, νομίζω ότι έρχεται γάντι αυτό που
6: λέω. Δεν έχει άλλη.
1: Η λαϊκή σοφία.
6: Από την άλλη μεριά, αν δούμε βαθιά, προσέξτε, αν δούμε βαθιά την σύσταση της αντιπολίτευσης, όχι τώρα, πολλά χρόνια μπροστά, δεν έχουν την δύναμη να καθίσουν και να βγάλουν ένα σωστό προγραμματισμό και μια σωστή αντιπολίτευση. Λέει το Πασόκ. Εντάξει, λέει το Πασόκ. Μείωση του ΦΠΑ. Τι είναι το ΦΠΑ. Του 6%. Του 13%. Τι είναι το ΦΠΑ. Εάν το 13 δίνει 11, η διαφορά σε ένα προϊόν στο ράφι θα είναι
1: 5
6: λεφτά.
1: Τι πει, ποιο πέντε. 0,00.
6: Λοιπόν,
1: ούτε καν θα εμφανιστεί στο ράφι. Ούτε καν. Λοιπόν, θα χαθεί το έσοδο αυτό από το κράτος χωρίς να εμφανιστεί στο καταναλωτή.
6: Μπορεί όμως χάρη στον Πασόκ να χτυπήσει πολύ σωστά και πολύ σοβαρά στο 24%.
1: Άρα λοιπόν θέλεις να πεις ότι κρυβόμαστε πίσω από τη σκοπιμότητα και ενίοτε είμαστε λαϊκιστές και δημαγωγοί προκειμένου ας πούμε να έχουμε και κάποιο κομματικό όφελος.
6: Δεν έχουν τη δύναμη και το υπόβαθρο τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον της αστικής αντιπολίτευσης, να μπορέσουν να έχουν τέτοιο δυναμικό από πίσω τους, επιστημονικό δυναμικό, το οποίο να βγάζει την πραγματικότητα όπως είναι και να συμβουλεύουν τους βουλευτές και τους προέδρους τους σε τι μπορούν να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν την έχουν αυτή
1: την υποδομή. Δεν την έχουν
6: την υποδομή. Ενώ πάντως η κυβέρνηση έχει 500 συμβούλους, έχει
1: 500
6: δεν την έχουν αυτή. Και αντί να πούνε πραγματικά, πας στον πρόεδρο της Βουλής, έλα εδώ ρε φίλε, θες να έχω μια αντιπολίτευση η οποία είναι σωστή. Δώσε μου 10 επιστημονικούς συμβούλους, δώσε μου 20 επιστημονικούς συμβούλους, που δώσε μου αυτούς οι οποίοι πρέπει να έχω. Να έχω 2 επιστημονικούς συμβούλους στο διπλωματικό κομμάτι. Έχουμε. Έχει το Πασόκ.
1: Δεν ξέρω. Μάλλον όχι. Και αν κρίνω από τις θέσεις τις οποίες παίρνουν, είναι πολύ προχειράδα, ας πούμε. Έτσι,
6: να έχω 2-3 άτομα.
1: Δεν έχω δει κάτι τεκμηριωμένο. Δεν έχω δει κάτι τεκμηριωμένο. Και να σκεφτείς.
6: Δεν μπορεί να είναι ένας πρόεδρος. Δεν μπορεί να τρέχει όλη την Ελλάδα δεξιά-αριστερά και να κάνει και αντιπολίτευση και να βγάζει.
1: Και να περιμένει όλα από τον πρόεδρο. Δεν γίνεται αυτό. Σταυρώνουμε τώρα τον Ανδρουλάκη και εδώ που τα λέμε τώρα και να λέμε και την αλήθεια. Όλα μόνο του από αυτόν περιμένουμε. Ωραία, ο Ανδρουλάκη είναι αυτό που είναι. Είναι αυτό που είναι, πάση
6: περιπτώσει. Κλειάθη, με συγχωρείς. Ο Τσουκαλάς. Είναι εκπρόσωπο τύπου. Είναι εκπρόσωπο τύπου. Ρώτησε κανένα αν πληρώνεται αυτό ο άνθρωπο. Εγώ σε λέω ότι δεν πληρώνεται.
1: Λες, Οπότε αεραστεχνικέ δουλειέ, δουλειέ του ποδαριού.
6: Σίγουρα δεν πληρώνεται και το κάνει με το μεράκι του.
1: Και το κάνει από.
6: Ναι.
1: Ενώ θα έπρεπε να μπει επαγγελματισμό στη ζωή μα.
6: Μα δεν γίνεται να είσαι αντιπολίτευση ενός κράτους και να μην είσαι επαγγελματίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα λέμε, γιατί θα επιλέξει σίγουρα μετά το θεσμικό κομμάτι και θα λέει ο ΠΚΠ, ξέρω εγώ, μα είναι, αυτό είναι χωρίς κόστος. Είναι μια αντιπολίτευση η οποία το να κάνεις ένα πρόγραμμα.
1: Κοίτα, μιας και είπες τώρα για το Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο. Εγώ θα σου πω τώρα για τον γραμματέα που υποτίθεται ότι είναι το νούμερο 2, Σπυρόπουλος. Έτσι, μετά τον πρόεδρο είναι ο γραμματέας ένα ακόμα. Το ρωτάνε. Ρε φίλε, του λένε, λέτε ας πούμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κτλ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις ποια είναι σήμερα η κατώτατη σύνταξη. Δεν ήξερα να απαντήσει. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο μεσαίος μισθός. Δεν ήξερα να απαντήσει. Δεν θέλω να πω, δηλαδή όλα είναι δουλειές του ποδαριού. Έτσι, πασπαλήματα επιφανειακά,
6: ακριβώς,
1: που στο τέλος γυρνά μπούμεραγκ και βγαίνεις τώρα με θέρμη, υποστηρίζεις κάτι το οποίο δεν το έχεις δει σε
6: Δεν μπορεί να υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και από κάτω η υποδομή του είναι να τρέχει να δει σε κάθε σούπερ μάρκετ πόσο πήγε η τιμή πάνω και πόσο πήγε κάτω. Αυτά το ελληνικό κράτος πρέπει να τα προσέξει σοβαρά. Τουλάχιστον στην αξιοδημοτική αντιπολίτευση.
1: Τώρα πάει τώρα ο Ανδρουλάκης στο Χατζη Νικολάου, στο ραδιόφωνο, και του λέει πρέπει να μειώσουμε, λέει, τα βασικά αγαθά. Και του λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος, και εγώ αυτό θα το ρωτούσα. Πρόεδρε, ποια είναι τα βασικά αγαθά? Λέει τρία βασικά αγαθά. Ωραία, πες μου, ποια είναι τα τρία βασικά αγαθά, να τα μάθουμε κι εμείς. Λέει, δεν θυμάμαι. Σε παρακαλώ, ρύζι, αλεύρι, όχι, αυτό, ναι. Δεν πάει έτσι, Ιπποκράτη, λοιπόν. Κράτα αυτό που είπαμε. Μήπως ο Αλέξ τελικά το κόμμα του πρέπει να το ονομάσει FBI. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
6: Ο Αλέξης χθες έκανε...
1: Δυνατή όμως παρουσία έκανε.
6: Εντάξει, άλλο η παρουσίαση και άλλο η πολιτική ομιλία.
1: Δεν το γουστάρεις τώρα, σαν και εμένα είσαι χειρότερος από εμένα.
6: Δεν το πας.
1: Δεν ξεχνάς τι σου έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Αυτό να μου πεις.
6: Άλλο. Ο Αλέξης έστησε ένα σοου για να πει από εκεί κάτω ποια ήταν τα πολιτικά του τα οποία είναι. Τι ήταν το πολιτικό. Πολιτικό δεν είναι να κρίνεις μια κυβέρνηση μόνο σου.
1: Το φίλο σου τον Καμένο τον έχεις δει να εμφανίζεται καθόλου? Δεν τον έχω δει. Το φίλο στον Καμένο, λέω. Τον έχει δει να εμφανίζεται στο πλευρό του Αλέξη? Όχι.
6: Ενίσχυρο, τον είχα δει τότε στην Γκένια στο μουσείο πριν κάποια χρόνια.
1: Ανταλλάξατε, είπατε τίποτα, εντάξει, όλα καλά.
6: Τον είδα τον πρόεδρο, ήταν ευτυχισμένο, ήταν πανευτυχή.
1: Και αδυνατούλη, έτσι. Αυτό
6: ναι. Αλλά εγώ του θύμισα όταν είστε εδώ με του μετανάστε που δεν μπορούσε να πάει στο Δημαρχείο γιατί έτρωγε για Αύστρια.
1: Ναι. Πού τα θυμήθηκες? Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου, την καλημέρα μας. Εδώ θα είμαστε, Βασίλη, τον Ιπποκράτη μας, τα μάτια μας.
6: Καλημέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, αδερφέ.
6: Και να πάει καλά η σεζόν για να δουλέψουν οι άνθρωποι.
1: Άντε, Παναγιά μου, αμήν, αμήν. Α, θα μιλήσουμε για τουρισμό την επόμενη φορά. Τώρα έχει εκπνεύσει ο χρόνος. Φιλάκια, γεια σου, Ιπποκράτη μου. Σε αγαπάμε πολύ. Πάμε να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο μας συνομιλητή. Είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε?
7: Καλημέρα σας, καλημέρα στους αγαπητούς Δωδεκανήσιους και ανατολικό Αιγαίο πελαγίτες.
1: Α, πολύ ωραίο αυτό το σύνθετο. Το συνθετικό ήταν τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πολύ ωραίο. Αιγαίο πελαγίτες, να σας στείλουμε λίγη αύρα.
7: Πού τέτοια χάρη εδώ στη Βρωμό Αθήνα.
1: Ξέρετε αυτό το ιόδιο πραγματικά πώς βοηθάει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να λειτουργεί και να βρίσκεται στη θέση του?
7: Ενώ οι άπειρες ώρες εγκλωβισμού ακινητοποιημένων πολιτών στην Αθήνα, για το οποίο δυστυχώς όλες οι πολιτικές εξουσίες για τον υδροκεφαλισμό του ελληνικού κράτους δεν έχουν κάνει τίποτα, όπως δεν έχουν κάνει για το δημογραφικό, είναι άλλο πράγμα, τέλος πάντων.
1: Ξέρετε, μπορεί να οδηγώ τώρα, ας πούμε, στη Ρόδο, από όπου σας μιλώ τώρα, κύριε καθηγητά μου, ώρες και να μην εκνευρίζομαι. Όταν βρίσκομαι στην Αθήνα με το αυτοκίνητό μου, ειλικρινά, εκνευρίζομαι. Δηλαδή, ναι, είναι δηλαδή, δεν το αντέχει.
7: Η ζωή στην Αθήνα έχει γίνει κόλαση.
1: Κόλαση.
7: Και ειλικρινά πιστεύω ότι η αποκέντρωση θα έπρεπε να ήταν η νέα μεγάλη ιδέα του έθνους. Δηλαδή, δεν γίνεται εξαιρετικά ποιοτικές πόλεις όπως η Καβάλα, η Καλαμάτα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, πιθανότητα και η Ρόδος, ο Βόλος, να μην είναι πόλεις των 200-250.000 κατοίκων με μεγάλο δυναμισμό, νέους ανθρώπους να κάνουν την οικογένειά τους εκεί με ισχυρά κίνητρα και όθηση, τέλος πάντων.
1: Η Ρόδος αυτή την ώρα που μιλάμε έχει 300.000 πληθυσμό μαζί με τους επισκέπτες και μέσα στον Αύγουστο θα ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο.
7: Καλά, αυτό είναι προφανές. Όλα τα νησιά μας που είναι διαμάντια. Και τη ευκαιρία επιτρέψτε μου να πω ότι την ώρα που ορισμένοι είναι έτοιμοι σε καιρούς διεθνώς καταιγιδώδεις και κεραυνοκράχτες, θα έλεγα, να θέλουν να ταράξουν τα νησιά του Αιγαίου, βλέπω και πολλές χιλιάδες Τούρκων γειτόνων μας που έρχονται και δίνουν μεγάλη αναπτυξιακή όθηση στα παράκτια νησιά.
1: Να ξέρετε, είναι καλοί πελάτες, το λένε οι επιχειρηματίες μας.
7: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι κανείς λαός δεν υπήρξε αναμάρτητος και αν τους αποδεχθούμε ως αυτό που είναι, δυναμικά, δυνητικά, πολύ καλούς γείτονες και ανθρώπους με τους οποίους μας ενώνουν αρκετά στοιχεία κουλτούρας, πολιτισμού, νοοτροπίας, γευσογνωσίας και πολλά ακόμη. Ας κοιτάξει ο κάθε λαός τα δικά του ατοπήματα και εγκλήματα και ας ανοίξει την αγκαλιά του απέναντι στον άλλο λαό, αφήνοντας πίσω λεπτά. Αλλά μια και αναφερθήκατε στην ιστορία, για να πάμε πράγματι σήμερα μια μεγάλη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, μια μεγάλη ιστορική δικαίωση, και ιστορικά μιλώντας, εγώ θα την πίστωνα και με κάτι ακόμη που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη θεσμική συνέπεια που στο δικό μου αξιακό κώδικα είναι ψηλά, ουδέποτε ούτε το 81 ο Ράλης, ούτε το 93 ο Μητσοτάκης πατέρας, πιθανότατα δε και τώρα ο Μητσοτάκης υιός, δεν άλλαξαν τελευταία στιγμή το εκλογικό σύστημα σύμφωνα προς τα συμφέροντά τους, όπως έκαναν άλλοι πολιτικοί. Αυτό βεβαίως δεν την αθωώνει.
1: Αυτό όμως για... μπορεί να αποβεί όμως εις βάρος της ίδιας της χώρας και του συμφέροντος των πολιτών. Διότι αν περάσουμε σε μια κυβερνησία αύριο μεθαύριο,
7: δεν
1: θα μας σώσει η θεσμικότητα του Μητσοτάκη. Είμαι αυτής άποψης.
7: Σύμφωνοι, αλλά επειδή

0: έστω και αν δεν είναι η καλύτερη λύση.
1: Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα ήθελα να το
0: εστιάσω. Ότι ο πληθωρισμός κομμάτων που παράγει τον τελευταίο καιρό, περιέργως ίσως, μπορεί να διευκολύνει την δημιουργία συνθήκων συμμαχίας. Αν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ δεν βγει πολύ αδύναμο, αλλά ούτε και πάρα πολύ δυνατό, βγει οριακά στην τρίτη θέση, οριακά πίσω από τον Τσίπρα, εκεί πολύ κοντά, θα είναι πιο ευάλωτο να προσφέρει μια σταθερή κυβερνητική συμμαχία. Αν βεβαίως αποδυναμωθεί πάρα πολύ ή αν βγει πολύ δυνατό, δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Εδώ μας δείχνει η τηλεόραση αυτή την ώρα που μας μεταδίδει. Την τελευταία μέτρηση βλέπω είναι για το Πρότακον. Και ναι, είναι Real Pol, της εταιρείας Real Pol.
0: Δεν τη θεωρώ πάρα πολύ αξιόπιστη αυτή, για μια σειρά από λόγους. Χωρίς να αφισβητώ την ευσυνειδησία όσων την έκαναν. Ο ένας είναι ότι αποκλίνει πάρα πολύ, εξαιρετικά από μια άλλη λίγες μέρες πριν. Ο δεύτερος είναι ότι έγινε πριν ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα, τον τίτλο με τις συμπαραδηλώσεις του, για τον οποίο σημειωτέω έχω και αμφιβολίες αν θα περάσει από τον Άριο Πάγο.
1: Λέτε να κοπεί τελικά,
0: υπάρχει τι... νομολογία σχετική, υπάρχει ότι οτιδήποτε έστω και ηχητικά, ακόμη και αν όχι οπτικά, ότι παράγει εθνικά σύμβολα, δεν γίνεται.
1: Μπορεί να μην χρησιμοποιήσει τα αρχικά, να μην δεχθεί τα αρχικά.
0: Ναι,
1: να το βάλει και ολόκληρο.
0: Να μιλάει πάντα για αριστερή συμπαράταξη, αυτό θα μείνει. Πιθανόλογο. Τρίτον, διότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει συγκεντρωμένους υποβολείς δημοσιότητας πάνω του και αυτού δίνει.
1: Μα τι είναι αυτό, μισό λεπτό, αυτό δεν είναι αυτό. Είναι μια επίθεση η οποία έγινε των μέσων ενημέρωσης. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή αυτό το διήμερο δεν το έχω ξαναζήσει. Τόσο έντονο, ας πούμε, επικοινωνιακό περιβάλλον, ας πούμε, να έχει δημιουργηθεί.
0: Αν θέλετε, βοήθησε σε αυτό και η καταφανής ανεπάρκεια της κυρίας Καριστιανού.
1: Αυτός είναι ο λόγος, ή τελικά ψάχνουν να βρουν, πάνε να αναδείξουν ξανά, να πούμε. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα δικό, δεν πρέπει να μιλάω εγώ.
0: Και κάτι ακόμη να πω, και έχω την χαρά και την τύχη να συνομιλώ συνδεόμενος με φιλική σχέση με κάποιους από τους κορυφαίους δημοσκόπους της χώρας, οι οποίοι μου κάνουν την τιμή.
1: Κύριος να... Μαύρος προφανώς θα είναι αυτός, έτσι.
0: Δεν είναι μόνο, μιλάω με 3-4.
1: Πολύ
0: ναι, να μου γνωστοποιούν τα ενεξελίξεις πορίσματά τους. Αρκετοί εξ αυτών βρίσκουν τέταρτο ή οριακά τρίτο το ΠΑΣΟΚ, αλλά με ποσοστά υψηλότερα από αυτά που του δίνει ο κύριος Αλληλόμης, νομίζω. Δηλαδή γύρω στο 12, 10 με 12.
1: Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει σημασία. Η τέταρτη θέση είναι που μετράει. Αν πάει όντως πέσει στην τέταρτη θέση, καταλαβαίνω τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό.
0: Σας είπα και πάλι ότι αν είτε τρίτο, τέταρτο, εγώ προσωπικά το αποκλείω. Θεωρώ δεδομένο το ξεφούσκωμα της Καριστιανού από την πρώτη στιγμή. Ανέδειξε τέτοια ερασιτεχνισμό, τέτοια ανεπάρκεια σε όλα τα επίπεδα. Μία μαθήτρια ερθύνης λυκείου που διάβαζε την έκθεση, με την ευκολία των ερασιτεχνών που νομίζουν ότι επειδή τους συμπάθησε η κοινωνία ως ψαράδες είναι καλοί για να γίνουν χειρουργοί, γιατροί, νομίζω ότι πολύ πιθανότερο το ΠΑΣΟΚ να βγει τρίτο.
1: Μου χτυπάει λάθος όμως τώρα αυτό που ακούω τον καθηγητή μου, γιατί να σας πω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό το οποίο εισπράττει η κυρία Καριστιανού προέρχεται από ψηφοφόρους, από ανθρώπους οι οποίοι πριν από αυτήν είχαν επιλέξει την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Νίκη, πώς λέγεται το κόμμα του κυρίου Νατσιού. Άρα λοιπόν, γιατί έχετε τόσο πολλές υψηλές απαιτήσεις και λέτε, γιατί η άνοδος της Καριστιανού λειτουργεί ως συγκοινωνούντα δοχεία με αυτά τα κόμματα τα οποία σας προανέφερα.
0: Άρα η διαφορά είναι η εξής.
1: Είναι το καλύτερο κομμάτι του περιούσιου ελληνικού λαού εν ολίγης.
0: Ατομικά να σας πω ότι νιώθω ευτυχής για την έστω και πρόσκαιρη δημοσκοπική καθίζηση ανθρώπων που εκφράζουν την υποκουλτούρα της πολιτικής.
1: Όπως?
0: Και τη βαρβαρότητα του κοινοβουλευτισμού. Όλα αυτά τα ονόματα που
1: αναφέρατε
0: και τα λοιπά. Αλλά δεν πάβουν να είναι οι επαγγελματίες της διαχείρισης του ψεκασμένου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Οι Καριστιανού είναι οι ερασιτέχνες. Και ως εκ τούτου, έστω και αν έχει έναν αρχικό ενθουσιασμό και μια πολιτική παρθενία που δεν έχει κανείς άλλος.
1: Μα δεν απευθύνεται σε νοήμονες.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Και άλλοι δεν απευθύνονται σε νοήμονες. Αλλά οι άλλοι είναι πιο.

0: νοήμονες στη διαχείριση της αφροσύνης του πλήθους. Η Καριστιανού είναι και η ίδια, κατά την άποψή μου, μειωμένης νοημοσύνης, ούτως ώστε για να ξέρετε, ο Βελόπουλος είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Ένας άνθρωπος που είναι το μόνο
1: προσωπαγές κόμμα. Αυτός ο άνθρωπος.
0: Είναι το μόνο προσωπαγές κόμμα στα 200 χρόνια. Στα 100, αφότου έχουμε εκλογές με ψηφοδέλτια και οργανωμένα κόμματα. Το 1926 είχαμε τις πρώτες εκλογές με ψηφοδέλτια. Το πρώτο προσωπαγές κόμμα που έχει τέτοια διάρκεια και το έχει παρά τα εξωφρενικά πράγματα που λέει, κάνει και πουλάει. Γιατί πολιτική είναι η ορθολογική διαχείριση του ανορθολογισμού της μάσας. Ο Βελόπουλος είναι έξυπνος και ξέρει να εκμεταλλευτεί τη βλακεία της μάσας. Η κυρία Καριστιανού δεν με έχει πείσει για την υψηλή νοημοσύνη της.
1: Δεν έχει ακριβώς αυτό το ταλέντο. Να σας πω κάτι. Μιας και ανέφερα τώρα αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό σε όλους εμάς που είμαστε ο λαός. Είμαστε ο περιούσιος τελικά λαός.
0: Όπου ακούω περιούσιος λαός, έτσι παθαίνω ρίγη.
1: Όσο πιο ψεκ είμαι, τόσο πιο πολύ αντιδρώ όταν σας ακούω, κύριε Διαμαντόπουλε.
0: Αυτό
1: τόσο πιο
0: γεγονός.
1: Πολύ θυμώνω μαζί σας. Αυτό τι σημαίνει, μήπως πρέπει να πάω να κάνω κανένα τεστ?
0: Δεν ξέρω, πάντως επιτρέψτε μου να πω, για να έρθουμε και στη Νέα Δημοκρατία, και άλλες φορές είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Αντιμετωπίζω, όχι απλώς δεν υποβαθμίζω, αλλά με πολύ σεβασμό αντιμετωπίζω τα επιτεύγματά της, που δεν έχει θέμα, θα έβαλε και πολλή ώρα από τον περιορισμό του χρόνου έκδοση των συντάξεων, την πρόθεση του ηλεκτρονικού κράτους, τη μείωση ενεργείας, προσέλκυση επενδύσεων. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε και όλα αυτά τα θεσμικά τοπήματα που κάνει, αναπαράγει, σύν μια κοινωνική αναλγησία σε κάποια θέματα, όπως ξέρω εγώ η δυνατότητα δίθε προαιρετικού 13.
1: Ξέρετε κανένα κήπο να είναι γεμάτος τριαντάφυλλα? Δεν θα υπάρχει και κάπου δεν θα υπάρχουν, ναι, και τσουκνίδες και τέτοια αγριόχορτα?
0: Και άλλο μια αίσθηση στα θεσμικά.
1: Να έχετε δίκιο πάντως.
0: Και σαν άνθρωπος που έχω διδάξει πάρα πολλά χρόνια λειτουργία πολιτικών συστημάτων και πολιτικούς θεσμούς, αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύει.
1: Κύριε Διαμαντόπουλε, δεν θα έπρεπε πέραν αυτό, όλων αυτών τα έχουν αξία που όσα λέτε, μήπως θα έπρεπε τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει ένα κώδικα επικοινωνίας καλύτερο, παρά τα όσα πιστεύει ότι έχει υποστεί και έχει αδικηθεί από το κυβερνών κόμμα και τον Πρωθυπουργό?
0: Δηλαδή,
1: για το καλό της χώρας μας, δεν θα έπρεπε να ήταν σε μια άλλη φάση?
0: Μόλις οι αδυναμίες της έχουν ένα πολιτικό πολιτισμό, το γραφείο του αρχηγού της μίζωνος αντιπολίτευσης, με το γραφείο του Πρωθυπουργού έχουν κοινή πόρτα.
1: Δηλαδή, τώρα τι κάνουμε τώρα? Ανοίξαμε την πόρτα του φρενοκομείου, γιατί αυτό τώρα πάει να γίνει. Ανοίγει η πόρτα του φρενοκομείου.
0: Αυτό είναι τρέλα. Δυστυχώς αυτό είναι τρέλα και θεωρώ ότι είναι πιθανόν, εάν δεν πάει πάρα πολύ καλά, δεν βγει δεύτερος πάρα πολύ καλά.
1: Μα αυτό καταστρέφεται ο ίδιος, δεν βλέπει τώρα τα χάλια του.
0: Να αποζητηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης μέσα στο Πασόκ, γιατί στο Πασόκ υπάρχουν φωνές ορθολογικές, νυφάλιες, με ποιότητα
1: υπάρχουν,
0: και με πραγματισμό που λίγα κόμματα έχουν.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά είναι θλιβερό, γιατί κρίμα, για την πατρίδα μας το σκέφτομαι. Δεν θέλω
0: είναι
1: να,
0: τα μπλοκαρίσματα της πολιτικής ζωής. Ένα κόμμα με τέτοια στελέχη έχει έναν αρχηγό τουλάχιστον με αιμονέ, δεν είναι για πέταμα, είναι πολιτικό ζώο, αλλά είναι πολύ μέτριος για τον ρόλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, πολιτικό ζώο κατά τον Αριστοτέλη δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι υποχρεωτικά παιδί του κομματικού σωλήνα, όπως λειτουργεί ενίοτε αυτός.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, ναι, είδατε που φτάνουμε. Στο τέλος πάντων, γιατί νιώθουμε ότι αν το συνεχίσουμε λίγο πιο πέρα, ξέρετε κάτι, αυτό η ατάκα την οποία ρίξατε και έγινε viral, ας πούμε, ο ποιμήν εκ των ωραίων της Κρήτης και τα λοιπά.
0: Όλη η Ελλάδα κάπου.
1: Όλοι, ναι, μετά ερμηνεύτηκε και μάλιστα από στέλεχος της ηγεσίας του Πασόκου μου τηλεφώνεις και μου λέει, μα είναι δυνατόν να λες, μου λέει, τον Γιδοβοσκό. Σας παρακαλώ, λέω, γιατί δηλαδή, έτσι λειτουργούν. Πώς τροφάρει ο εγκέφαλος κάποιων ανθρώπων, κύριε καθηγητά?
0: Είναι ωραίος όρος να απευθύνεται σε ένα πολιτικό ηγέτη, αλλά δυστυχώς κάτι στο οποίο, λες και μόλις τον είδε η ελληνική κοινωνία, Εγώ θα πω ότι βελτιώνεται κιόλας.
1: Βγάζει όμως μονίμως ένα θυμό που δεν συνάδει, ρε παιδί μου, με
0: δεν πάβει να κουβαλάει τα ελλείμματα
1: του. Ελλείμματα
0: για το θεσμό να δεχτώ ότι έχει κάποιο δίκιο, διότι κι εσείς κι εγώ, αν μας παρακολουθούσαν.
1: Ναι, αλλά θα πει κάποιος και την Καϊλή την παρακολουθούσαν. Θα μπορούσε να... Και την Καϊλή σου λέει την παρακολουθούσαν.
0: Ναι, αλλά όμως υπάρχει απόφαση Βουλίου Επικρατείας, η οποία υποχρεώνει την ΚΙΠ να δημοσιοποιήσει, όχι να ανακοινώσει κατηδίαν, να δημοσιοποιήσει
1: τους
0: παρακολούθησης. Και εδώ παραβιάζει το κράτος δικαιοδοσίας. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο ευαίσθητος στα θεσμικά αισθήματα.
1: Ναι, και καλά κάνετε. Κοιτάξτε, μεγαλείο που το έχει όμως η δημοκρατία, αλλά είναι όμως τόσο μεγάλο, τεράστιο αυτό το μεγαλείο, που αν ξεπεράσουμε λίγο έτσι κάποια γραμμή, μπορεί να λειτουργήσει μετά.
0: Πολλές φορές η δημοκρατία παράγει και αυτοκτονικούς μηχανισμούς, αλλά τι να κάνουμε. Όπως έλεγε ο Τσόρσιλ, το χειρότερο πολίτευμα μετά από όλα τα άλλα.
1: Μου λέει εδώ τώρα η φίλη μου, τώρα η Γεωργία. Ρωτήστε, μου λέει το καθηγητή, εάν δεν είχαν μπει τότε στην ΕΟΚ, πού θα ήταν σήμερα η χώρα? Πού θα ήταν, κύριε καθηγητή?
0: Εδώ μπήκαμε στην ΕΟΚ και προδεκαετίας από το σημερινό επίδοξο σωτήρα, και δυνεύσαμε να βουρεθούμε στον τρίτο κόσμο, να γίνουμε αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους.
1: Δεν μου λες, ζήτησε κανείς συγγνώμη για την άρνηση τότε?
0: Κοιτάξτε, ο Πάγκαλος έχει γράψει στα βιβλία του ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου του είχε εκμυστηρευτεί ότι συνειδητά κοροϊδεύε τον ελληνικό λαό και ότι δεν είχε ποτέ υπόψη του να βγάλει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγε αυτός, ήθελε ο λαός να ακούσει ότι θα φύγουμε, αλλά να μην φύγουμε. Άρα δεν νομίζω ότι...
1: Άρα υποτιμούσε τον ελληνικό λαό στην ουσία.
0: Σε κάποιο βαθμό, όπως πάντα ένα ερώτημα, είναι αν ο Τσίπρας την περίοδο Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη τα πίστευε, μπορεί και να τα πίστευε ή να μετεωριζότανε ανάμεσα στο να τα πιστεύει και να τα χρησιμοποιεί. Εκεί είναι όμως το θέμα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε τη χώρα πριν από 11-12 χρόνια, με την εμφάνισή του αμέσως εμφανίζεται ως πόλος εξουσίας. Τέλος πάντων.
1: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου. Σήμερα, σαν να σας έχω δίπλα μου, ακούω την ανάσα σας. Πώς και το τηλέφωνο σας ακούγεται τόσο βελτίο?
0: Σε σταθερό τηλέφωνο. Έμεινα μέσα σήμερα.
1: Αυτό...
0: Δεν βγήκα για να έχω τη χαρά να σας μιλήσω με καλύτερη.
1: Τι ωραία που την απείλαυσα τη συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βασίλη μου, γι' αυτό σου λέω, αγόρι μου.
2: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μα, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν του πρωτοπόρου.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι. Πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
3: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
4: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
5: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Ρόδος Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
16: εποχή. High season. Τρέχεις non-stop.
17: Παιδιά, την παραγγελία!
16: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
19: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
20: Ακού Κόσμος 938.
21: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: κλαρό.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή.
1: No one knows about the things that I've been through with you.

0: 38.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Γάλα Νουνού Ευαπορέ συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
7: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
6: Υγρό απορριπαντικό Αριέλ 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
7: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητό σπίτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, η παραγγελία.
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
9: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
8: Αρακάς Φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
8: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
8: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
9: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
11: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
10: Ζηλεύεις?
11: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
12: Αγάπη μου, μα πού πας?
11: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
12: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
13: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου.
15: Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής, στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
6: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
7: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής, στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 95 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Vedo il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία.
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
12: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
13: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
12: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
13: Γάλα νουνού Ευαπορέ συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
12: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
13: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
12: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
13: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
16: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
15: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Amy Bell.
1: Thank you.
0: Amy Bell.
2: Ακού κόσμος 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.

0: Όλωση αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς, όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: μοζούκο. Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
0: Καλώς τους.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να-γο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος μετατρέπεται σε κέντρο ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποκτούν οι παρεμβάσεις του Γιώργου Χατζημάρκου για το μέλλον του ΕΣΠΑ, καθώς όπως ανέφερε στο Κόσμος, εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κεντρικοποίησης των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις, περιορίζοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δοθεί μεγάλη μάχη για 10 μήνες, ώστε το ΕΣΠΑ να μην φύγει από τα χέρια των περιφερειών, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη Ρόδο επιλέγουν επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς για τη διεξαγωγή του πρώτου Water Dialogues. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου We Are Greece, Αντώνης Γιαννικουρής. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια περίοδο κατά την οποία τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου παρουσίασε τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Social Observatory Hub, ένα ψηφιακό εργαλείο δικτύωσης και υποστήριξης φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά. Ιστορική εξέλιξη για την Κάλυμνο σηματοδοτεί έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την προώθηση της χρηματοδότησης του έργου κατασκευής νέας αποβάθρας εξωτερικά του λιμένα του νησιού συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.